Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το Μέλιο στα Σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Χένρι Μαντσίνη. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μωρικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει στα ιταλικά η Φραν Τζέφρις. Σε ένα σαλέ λοιπόν στην Ελβετία, στην πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα με τον ξεκούρδιστο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητή Κλουζό, να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει. Υπέροχη κλασική ταινία μιας άλλης αισθητικής με τους David Niven, Claudia Cardinale και Peter Sellers.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Peter Sellers μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο. Ο Τάσος το έχει διαλέξει. Το Sway. Τραγούδι του 1953. Αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date που κυκλοφόρησε το 2005.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπουμπλέ. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο. Το 1998 που λέτε θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στο «Μπέσαμε μούτσο», καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Great Expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998. Φυσικά στο soundtrack και το Life in Mono, τον μόνο επηρεασμένο από το Express File του John Barry. Αλλά όπως σας έλεγα, αιμονή με τον Μπέσαμε Μούτσο. 6 διαφορετικές τουλάχιστον εκτελέσεις, ανάμεσα τους και αυτή τη Σεζάρια Εβόρα, η οποία τελικά είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack. Ακούγεται όμως και μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Μπέσαμε Μούτσο από τους Coasters.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Baccarat θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Baccarat, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνος στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

Will you love me tomorrow ή will you still love me tomorrow? Και τα δύο είναι σωστά. Άλλο ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία που παραλίγο να μείνει στο σιρτάρι. Το τραγούδι έγραψε το ζευγάρι Carole King και Jerry Goffin. Και συγγραφικό δίδυμο και ζευγάρι στη ζωή. Όταν όμως το παρουσίασαν στις Shireless για να το ηχογραφήσουν, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος είχε έντονες αντιρρήσεις. Καθώς θεωρούσε ότι δεν τέριαζε ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφηκαν. Οι Shireless μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Carole King, η οποία έπαιζε κρουστά. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λιγμών, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, των Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς το 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

What the world needs now is love. Τζάκι Ντεσάνον, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998. Με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία.

Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο, καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Λιάνα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη, καλό ξημέρωμα Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σένα Λιάνα. Καληνύχτα Δάνη, εγώ σε ευχαριστώ Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ζωή και σε σένα Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Λιάνα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα Λιάνα. Καληνύχτα Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Λιάνα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα Λιάνα. Καληνύχτα Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ζωή και σε σένα Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. ...1968 λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος, γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει φανφατάλ για να παγιδεύσει τον υποψήφιο δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θύραματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και η ερμηνεία του Wind Bills of Your Mind στην ταινία ανήκει στον Νόελ Χάρισον. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Από τη Μαρία Ψάλτη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, ευχές για καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Τρέβεζα 93. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ είσαι εσύ.
1: Καλημέρα, εδώ είμαι, μιλάω με τον Ενικό.
0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, και αυτοί που ακούσατε από την χαραμάδα της πόρτας ήταν η Στεφανία Κασίμη. Στο άλλο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Κόντης, η Μαρία Χριστοδούλου είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγγιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

Είναι η μέρα που... Καταρχάς, να πούμε τα σημαντικά. Μαρία, θα πούμε τα σημαντικά. Λοιπόν, πρώτον, η Ισπανία είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Δεύτερον, όσοι είμαστε εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο, μετράμε αντίστροφα για την καλοκαιρινή μας άδεια. Και τα βάζω όλα αυτά μαζί, διότι χθες είχαμε ένα στοίχημα με την με Στεφανία. Τη Δευτέρα, που θα έχει τελειώσει και ο τελικός, περιμένω κουλούρι. Είχαμε λοιπόν το στοίχημα ότι ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με το Αγγλία-Αργεντινή και τι θα γίνει και το Σάββατο με τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ πυκνή. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα είναι τα αστυνομικά θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πρώτον, βεβαίως, το θέμα της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά εκείνο το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουμε δύο ανθρώπους να οδηγούνται στην φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστές χθες οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, τρεις υπαλλήλους της τράπεζας, μία εκ των οποίων έγιωσε το 5ο μήνα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το ανθρωποκυνηγητό. Δεν το λέμε έτσι εμείς, έτσι το λένε οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη και των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης, εκείνο τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησε και στο θάνατο μιας 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα της αστυνομίας που επικρατούν, τα αστυνομικά θέματα. Όμως έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε καταρχάς αυτό το οποίο συνέβη το προηγούμενο Σάββατο, την προηγούμενη εβδομάδα, με την καταδίωξη του 20χρονου ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Καταδιώχθηκε από δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΙ Αργολίδας. Εγκλωβίστηκε σε ένα σημείο στο Άργος. Βγήκε από το αυτοκίνητό του, προφανώς βρέθηκε σε πανικό, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, πυροβολήθηκε περισσότερες από 20 φορές από τους αστυνομικούς. Μία από τις σφαίρες καρφώθηκε στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Μιλάμε για πρακτική η οποία δεν περιγράφεται πουθενά στα αστυνομικά πρωτόκολλα και δυστυχώς, αν και αυτή τη φορά έχουμε ακόμα και την πολιτική ηγεσία, ακόμα και την ηγεσία της αστυνομίας να μιλά για πράξεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από την πλευρά των αστυνομικών, δυστυχώς έχουμε ανθρώπους όπως τον Δήμαρχο του Άργους να καλείται από μόνος του να τους υποστηρίξει. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο θέμα. Τι, πες το.
1: Τίποτα, ρε, εσύ, εντάξει, όλα καλά.
0: Τα έχουμε πάρει όλα, εντάξει. εγώ τα λέω τώρα για να πάρεις μια ανάσα. Έχεις ανέβει σκάλα, έχεις μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Μιλάω 10 λεπτά στο τηλέφωνο.
0: Εννοείται ότι μιλάς 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Στεφανία, ότι εκτός από αυτά τα τρία θέματα, τη Μάρφη, τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καταρχάς, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες την και εσύ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και, και το Άργος, βεβαίως. Έχουμε και αυτό το σκηνικό που είχαμε χθες με τους δύο νέους που βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για αυτή την υπόθεση. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη. 24χρονη, συγγνώμη, βρέθηκαν σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν με επιτρέπεις, γιατί μίλησα λίγο χθες, από την πρώτη στιγμή εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, καταρχάς απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια. Κατά δεύτερον, οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι ο θάνατος οφείλεται σε αναθυμιάς από τον κινητήρα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Αυτό που παραμένει μυστήριο είναι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκαν εκεί τα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί δεν κατάλαβαν τίποτα και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Αλλά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή ο δικαστής είδε ότι ενδεχομένως ο θάνατος, το πιθανότερο μάλλον ο θάνατος είναι να έχει προέλθει από αναθυμιάσεις από ερκοντήσιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν αναμένει την μηχανή στο αυτοκίνητο και εντελώς κλειστό το γκαράζ. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι με κάποιο τρόπο πέρασαν μέσα από το ερκοντήσιο αναθυμιάσεις, δηλαδή στην καμπίνα του οχήματος, και έχασαν τις αισθήσεις τους. Αλλά υπάρχει ένα σενάριο να τους είχε πάρει ο ύπνος.
0: Θα το δούμε, γι' αυτό λέω ότι
1: υπάρχει
0: υπάρχει αυτό.
1: Εκεί προσανατολίζονται οι αρχές. Δηλαδή, επειδή υπήρχε και η πληροφορία για αρχή ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ναι, μεν να έχει γίνει έτσι, αλλά να κάνουμε λόγο για αυτοχειρία, αυτό το σενάριο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί τελείως. και προσανατολίζονται οι αρχές στο ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο, οπότε δεν κατάλαβαν τον κίνδυνο. Είναι πολύ μικρό το γκαράζ, είπαμε, ήταν ανοιχτή η μηχανή και ο κλιματισμός. Και δυστυχώς είχαμε
0: αυτή την κατάληξη.
1: Είχαμε αυτή την κατάληξη, την τραγική κατάληξη πραγματικά.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου το πεις όλα από την αρχή. Λες και είμαστε Δευτέρα, δεν είμαστε Τετάρτη.
1: Τι
0: λες και είμαστε
1: όλα
0: Δευτέρα,
1: από
0: όλα από την αρχή. Είναι 6 και 11.
1: Είναι 6 και 11, εδώ
0: σε
1: είμαστε.
0: Παιδιά,
1: συγγνώμη για την αργοπορία, πρέπει να μιλήσω λίγο με τον Ενικό.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν. Θα μου τα πεις όλα από την αρχή. Τι λέμε, λέμε τον καιρό, λέμε την
1: κίνηση.
0: Λέμε
1: τα πάντα όλα. 11 λεπτά μετά τις 6 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: Πήγε 12
1: λεπτά μετά τις 6. Αλέξανδρος Κόντης. Στεφανία Κασίμη, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβου Γιουκλιώτη 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Πουαρό, γιατί στέλνει καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Δεν καταλαβαίνω. Και ομορφότερα και υποκόσμου. Λοιπόν, Γρηγόρης λέει καλημέρα στα παιδιά. Μήνυμα στον Παπαδάκη, γη Σπύρο, γη. Έστω τηλεφώνω, παιδιά, εδώ κάπου γύρω είναι. Θα τηλεφωνεί συνέχεια, μην ανησυχείτε. Ξέρουμε ότι σας λείπει. Θα τον έχετε σύντομα κοντά σας. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο.
0: Να πάμε.
1: Όσο εσύ φυσικά μου υπενθυμίσεις τι έχει γίνει 15 Ιουλίου κάποιες άλλες χρονιές.
0: Ωραία,
1: σημαντικές.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να με βάλεις, λοιπόν, σε μια μανιέρα, γενικώς, ρε παιδί μου, να με βάλεις στην θέση μου.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα. Στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά του 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα γιατί έβαλα πουκάμισο, δεν ξέρω. Λοιπόν, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά
0: έθριος.
1: Εξαιρετικό, αλλά ζεστό. Ζεστό, λινό ζεστό, αλλά ζεστό είναι μακρύ. Και στην Θεσσαλονίκη, επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Λοιπόν, για πάμε και στο. Όχι, πάμε, ναι. Θέλω να σκορδέψω λίγο, αλλά ναι. Πάμε λίγο στο σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι το 1892, στις 15 Ιουλίου, είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Να σου πω. Επίσης, το 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ περίπου 100 χρόνια από το 1864. Τώρα, την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, το 1965 είμαστε φίλες και φίλοι, εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Είναι η μέρα όπου ξεκίνησαν τα γνωστά Ιουλιανά, που κατά πολλούς άνοιξαν τον δρόμο προς την δικτατορία. Το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Σαμψόν. Τώρα, πολύ πιο πρόσφατα, το 2006, πριν από μόλις 20 χρόνια, αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter, που πλέον έχει εξαγοραστεί από τον Elon Musk και ονομάζεται X. Αλλά και 10 χρόνια πριν, το θυμάμαι πραγματικά σαν σήμερα αυτό, είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Την απόπειρα του πραξικοπήματος στην πραγματικότητα. Μία απόπειρα πραξικοπήματος που
1: σαν τώρα διήργεσε, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Εννοείται, είχαμε ρίξει ξενύχτη.
1: Ήταν
0: Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή σίγουρα ήταν, γιατί θυμάμαι λόγω της εφημερίδας και εγώ το, έτσι το θυμάμαι, ναι.
0: Και ήταν μια συνθήκη η οποία πραγματικά εξελίχθηκε με πολύ περίεργο τρόπο. Στην αρχή υπήρχε μια βεβαιότητα για την κατάρρευση της κυβέρνησης του Ερντογάν, η οποία όμως διαλύθηκε σε πολύ λίγες ώρες. Στην πραγματικότητα όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα του Προέδρου Ερντογάν από το FaceTime που μεταδόθηκε σε όλη την Τουρκία και στα κοινωνικά δίκτυα. Κόσμος βγήκε στους δρόμους.
1: Τα τάγκς δεν τα θυμάσαι στη...
0: Τα τάγκς υπήρχε και αντιαεροπορικά πυρά στο παλάτι της Άγκυρας, βομβαρδισμοί, χαμός και
1: γίνει. Εγώ είχα πάθει την προηγούμενη μέρα. Θυμάσαι την προηγούμενη μέρα είχε μια τρομοκρατική επίθεση στην Νίκαια.
0: Στη Γαλλία.
1: Βέβαια. Κατά τους... Έτσι είχαμε κλείσει εφημερίδα, να ξέρεις, πριν γίνει αυτό. Με την τρομοκρατική που εσείς νίκες.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δεν είχε γίνει αυτό. Και θυμάμαι... Όχι μια τρομοκρατική επίθεση, είχε 80 κάτι νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν στους εορτισμούς της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας, η εκδόση της Βαστήλης. Τότε που ένα φορτηγό που έτρεχε γεμάτο όπλα και φρομοβίδες είχε ρομοβίδες, είχε πέσει πάνω σε κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τα πυροτεχνήματα. Λοιπόν, και οπότε την επόμενη μέρα που λέει και ο Αλέξανδρος, ήταν, γι' αυτό το θυμόμαστε από την εφημερίδα, ήταν το μεγάλο γεγονός, είχε σοκάρει όλο τον κόσμο. Και μετά το θυμάμαι σαν τώρα, Αλέξανδρε, πάω σπίτι από τον Ερικό, δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Και μετά που κάθομαι στον καναπέ, βάζω, το ξεχάσω ποτέ, την ΕΡΤ. Και λέω, τι έχει συμβεί ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό από το Μαρούσι στο Γέρακα, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά τα τάγκς. Και έτσι όπως ήμουν, έκανε ένα ντους και ξαναγύρισα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Είναι αυτά τα καλά του επαγγέλματος.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι μετά πήγα στην εκείνη τη χρονιά. Πήγα διακοπές στην Τουρκία εγώ.
0: Το θυμάμαι.
1: Στη Μαρμαρίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θυμάμαι να μου περιγράψει το ξενοδοχείο. Και δεν το έχει κάνει και μία φορά μόνο, το έχει κάνει αρκετές φορές.
1: Όχι, πάω συχνά γιατί. Τότε είχα πάει στη Μαρμαρίδα, δεν πάω στη Μαρμαρίδα συνήθως. Είχα πάει στη Μαρμαρίδα, είχα πάρει και τα κάτω και μου είχε κάνει εντύπωση. Είχα πάει στη Σμύρνη και είχα πάρει κτέλ για να πάω στη Μαρμαρίδα. Και το κτέλ, τότε εγώ φοβόμουν ότι θα ήταν. Τι να σου πω τώρα.
0: Όχι, ρε, τα κτέλ της Τουρκίας είναι αεροπλάνα.
1: Το ξέρω, δεν το ήξερα τότε όμως. Τώρα πια το ξέρω.
0: Παντού, πεντακάθαρα.
1: Τώρα πια το ξέρω. Τότε νόμιζα ότι ξέρει, θα είναι κότες και μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μπαίνω μέσα, ναι, γέλασε. Μπαίνω μέσα, έχει τρέλερ όπως αυτά στα αεροπλάνα. WiFi, φορτιστές, μια θονούλα να δω ταινία, παιχνίδια, πλώμα.
0: Όλες οι υποδομές στην Τουρκία.
1: Τι είναι αυτό, λέω, Παναγία μου εδώ πέρα.
0: Όλες οι υποδομές στην Τουρκία που είναι φτιαγμένες για τουρίστες είναι πραγματικά τζάμι.
1: Δεν υπήρχε. Λέω, αποκλείεται.
0: Στο Κουσάντας, άμα πας στο μικρό λιμανάκι που έχει εκεί. Απέναντι από τη Σάμο. Είναι πραγματικά σαν αεροδρόμιο. Είναι όλα πεντακάθαρα. Είναι όλα υπερσύγχρονα. Έχει οθόνες που σου λένε πότε είναι η αφήξη και αναχωρήσει όλων των πλοίων, των λεωφορείων. Έχει χώρους αναμονής. Έχει πολλούς χώρους. Έχει ωραίες φυτεύσεις
1: δέντρων
0: και θάμνων και λουλουδιών.
1: Ναι, ναι, είναι όλα πεντακάθαρα. Είναι καλές. Είναι καλή και στις μαρίνες. Και κατεβαίνοντας λοιπόν με το κτέλ, αφού είναι, λέω, που, εντάξει, μια χαρά είμαστε, αφού έβαλα τη βαλίσσα μου στο σωστό όχημα, γιατί αυτό ήταν το άγχος μου, λέω όλα καλά. Στο δρόμο, Αλέξανδρε, μας σταμάτησαν η αστυνομία, στρατός, εντρομοκρατική 4-5 φορές από την Σμύρνη μέχρι τη Μαρμαρίδα, γιατί ψάχνανε για γκυλανιστές. Το μισό λεωφορείο κατέβηκε.
0: Ναι.
1: Εγώ μένα δεν ασχολήθηκε προφανώς κανείς μαζί μου, εννοείται, αλλά...
0: Γιατί εσένα είχαν στα μπάρι ως πράκτορα.
1: Δεν τους ξαναείδα ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Κατέβηκα σε κάτι στάσεις, εγώ έφτασα στη Μαρμαρίδα. Περίπου 20 άτομα από το λεωφορείο δεν τους ξαναείδα ποτέ. Πρέπει να πήγα για κάποια εξέταση, δεν ξέρω, για κάποιο έλεγχο. Πάντως δεν ξαναμπήκανε μέσα στο λεωφορείο.
0: Υπήρχε τότε και ένας ιστότοπος, The Turkish Purge, που κατέγραφε όλες τις συλλήψεις που είχαν γίνει τότε, γιατί εκτός από τις φυλακίσεις, εκτός από τις εκτοπίσεις ανθρώπων, υπήρχαν και πάρα πολλές απολύσεις από τον δημόσιο τομέα.
1: Βέβαια, χιλιάδες.
0: Μιλάμε για αστυνομικούς, δικαστικούς, εκπαιδευτικούς. Και ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Μιλάμε για ανθρώπους.
1: Και στις ένοπλες δυνάμεις πιλότη δεν είχα πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Είχαμε θυμάσει και μετά την κρίση με τους 8 στρατιωτικούς της Τουρκίας που έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη με στρατιωτικό ελικόπτερο. Κάτι το οποίο επίσης ξέρεις. Δεν μάθαμε ακριβώς τι έχει πει με αυτούς τους ανθρώπους. Οι φήμες. Εντός πολλών εισαγωγικών λέξεις. Φήμες λένε ότι βρίσκονται εκτός Τουρκίας μακριά σε μια άλλη χώρα. Όχι της Ευρώπης κιόλας.
1: Ναι. Πάντως θυμάμαι τις διώξεις τώρα που το λες. Δηλαδή είχαν επεκταθεί παιδιά μέχρι σε διαιτητές ποδοσφαίρου.
0: Κράτησε τουλάχιστον μια πενταετία αυτή η ιστορία με τις διώξεις στην Τουρκία και δεν ξέρω αν ακόμα έχει λήξει αυτό το πράγμα. Ο ημάμης Γκιούλεν δεν βρίσκεται πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Έχει αποθυμήσει Σκύριον. Βρισκόταν στην Πενσιλβάνια για πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί κινούσε τα νήματα ενός μεγάλου δικτύου, σύμφωνα βεβαίως με την κυβέρνηση Ερντογάν, και βρισκόταν και πίσω από αυτό το πραξικόπημα.
1: Έτσι, σύμφωνα με τον Ερντογάν, ναι. Πάντα.
0: Γιατί να τα λέμε όλα, κάποιοι λένε ότι ήταν και σκηνοθετημένο αυτό το πραξικόπημα.
1: Ναι, βέβαια. Πολλοί το έχουν πει από την πρώτη στιγμή αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο εορτολόγιο, παρακαλώ, πριν αρχίσω να σε κοροϊδεύω.
0: Μπορείς να το κάνεις από τώρα.
1: Όχι, πρέπει να τα πω όλα αυτά. Έχουμε κάτι άλλο σαν σήμερα?
0: Σαν σήμερα, όχι, αυτά, δεν έχουμε. Μέχρι 10 χρόνια πριν φτάσαμε.
1: Εντάξει, πόσο καλά ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ενδεχομένως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το πρέπει να ακουστεί. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτη Μεγαλομαρτύρων. Οπότε γιορτάζουν Βλαδίμηρος, Κυρικός, Ιουλίτα. Ιουλία, όχι. Λοιπόν, Ιουλίτη, Ιουλίτα, Ιουλίτη. Αυτά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε η Γαλλία που πίστευες ότι θα κερδίσει?
0: Σου είπα εγώ θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Είπες ότι ένας από τους δύο θα είναι από το τελικό, αλλά μετά.
0: Λοιπόν, δεν τα άκουσες πριν γιατί μιλούσες στο τηλέφωνο.
1: Στο διάλειμμα είπες ότι μπορεί να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Μα μου έλεγες.
0: Εντάξει, είναι πιθανό βεβαίως. Όλοι βλέπαμε ότι η Γαλλία ως το μεγάλο φαβόρι. Αλλά σου είπα και το είπα και στον αέρα και υπάρχουν και ντοκουμέντα ότι η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να σταματήσει την Γαλλία. Παίζει το λεγόμενο στρωτό ποδόσφαιρο κατοχής. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακή η ομάδα. Έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο κτλ. Χθες όμως ήταν εντυπωσιακή.
1: Η Ισπανία.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Πολύ εντυπωσιακή. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Για το ματς. Σήμερα είναι και το άλλο μεγάλο ματς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ναι, η Αργεντινή, η Αγγλία κερδίζει, όπως
0: θέλετε. Και επαναφέρω λοιπόν το στοίχημα που έχουμε βάλει από χθες.
1: Και ο Τσίπρας Γαλλία, είπε. Τον έβλεπα σε ένα βιντεάκι χθες. Πρέπει να σας το βάλω στο διάλειμμα.
0: Έπεσε έξω. Τι λέει, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, επαναφέρω όμως το στοίχημα.
1: Άλλο βιντεάκι άκουγα και κάπως κατέληξε και σε αυτό.
0: Μην αλλάζεις κουβέντα
1: στην Ελλάδα. Δεν αλλάζω.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα περιμένω κουλούρι να δούμε ποιος θα κερδίσει τον τελικό. Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει τον τελικό ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού. Εσύ με το Σαπρανίδι είπατε ότι θα κερδίσει
1: εγώ,
0: ο νικητής.
1: Εγώ ξέρω, έχεις δει μουντιάλ.
0: Ημιτελικού, βεβαίως και
1: εγώ. Ωραία, εγώ δεν
0: Αγγλίας,
1: έχω δει. Έχω δει ελάχιστα μουντιάλ.
0: Και πας με το συνέστημα.
1: Προφανώς. Έχω δει ελάχιστα μουντιάλ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ώρα που είναι το μουντιάλ, δυστυχώς εγώ κοιμάμαι συνήθως.
0: Ναι. Άρα πας με τα άστρα, ας πούμε.
1: Όχι, πάω με αυτά που ακούω και διαβάζω.
0: Δεν διαφέρει πολύ το ένα με το άλλο, ναι.
1: Δεν, όχι, ξέρεις κάτι. Καταλαβαίνω ότι το κλίμα είναι it's coming home και μέση είναι ο παγκόσμιος ήρωας.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Οπότε δηλαδή ακούω συνέχεια για δύο ομάδες.
0: Ακού. Όπου λαλούν πολύ κοκόρια, αργεί να
1: ξέρωση. Λοιπόν, εντάξει.
0: Θα τα δούμε όλα. Εγώ πραγματικά δεν μ' αρέσει η Ισπανία. Το λέω, δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά χθες ήταν εντυπωσιακή.
1: Μένα δεν μ' αρέσει ούτε της Αγγλίας το ποδόσφαιρο, ποτέ δεν μου άρεσε εξάλλου.
0: Εντάξει,
1: αν έπρεπε να διαλέξω από όλα αυτά, θα διάλεγα ή την Γαλλία ή την Αργεντινή.
0: Δεν θα ήταν άσχημο.
1: Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν θα ήταν άσχημο να δούμε και την Αγγλία επιτέλους να φτάνει σε μια θέση που νομίζω ότι δικαιωματικά
1: σύνθημα.
0: Εκεί πέρα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το 19ο αιώνα.
1: Δεν ξεκίνησε εσύ το ποδόσφαιρο. Δεν λέει ότι πρέπει να ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Έχει καλούς παίκτες. Έχει καλούς παίκτες. Κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι μαγικό. Είναι
1: έχει αλλάξει βέβαια ποδόσφαιρο.
0: Γιατί ποτέ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Γίνονται πολλές εκπλήξεις.
1: Ούτε στο μπάσκετ κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
0: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα πιο μεγάλο
1: γενικά,
0: περιθώριο να μην κερδίσει το φαβορί και η πολύ καλύτερη ομάδα. Είναι άθλημα επαφής και άθλημα πολύ χαμηλού σκόρ, οπότε υπάρχουν πολύ συχνά αυτές οι ανατροπές.
1: Ναι.

Λοιπόν, σε μια άσχημη είδηση τώρα, τα του Μουντιάλ θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγες, λίγο μετά τη μία, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσκλέτα του στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή και ο οδηγός

0: Σήμερα να πούμε, επειδή είπες κάποια πράγματα στην αρχή, είναι προφυλακιστέοι, έχουν κριθεί οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό, είναι υποκράτηση στην Βρετανία μέχρι την έκδοση της στην Ελλάδα η 46χρονη. Και σήμερα απολογείται ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει παραχωρήσει, έχει κατά τις αρχές το σπίτι. Βασικά το παραχώρησε. Αυτό το λέει και ο ίδιος. Απλά λέει ότι δεν το γνώριζε.
1: Δεν γνώριζε
0: που έδωσε τα κλειδιά, ότι δεν έδωσα εκεί τα κλειδιά. Τα έδωσα κάτι φίλους μου, δεν έχω σχέση με τον αναρχικό χώρο. Τα έδωσα, δεν ξέρω πώς έφτασαν εκεί τα κλειδιά. Ότι παραχώρησε, κατηγορείται πάντως ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσπή για το πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

0: επιμένω κάτι που δεν είπαμε, είναι ότι έχουμε νέο κύμα πληγμάτων των ΗΠΑ αντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Έχουμε και ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.
1: Ναι, Αλέξανδρε, συγγνώμη λίγο, γιατί δεν έκανα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί έκανα ένα λάθος, συνέδεσα δύο υποθέσεις και να το λίγο να το διευκρινίσω. Είναι προφυλακιστέ, γιατί συνέδεσα δύο υποθέσεις και μπέρδεψα τον κόσμο. Είναι προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι υποκράτηση στην Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Η
1: 46χρονη. Και μετά πήγα στην υπόθεση της Νέστορα. Και έπρεπε να σας πω πριν σας πω για τον 24χρονο ότι προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι και σήμερα να απολογηθεί ο 24χρονος.
0: Στεφανία,
1: απλώς γιατί τα έκανε δύο μαζί.
0: Ιουλίου. Κατά μεσής του καλοκαιριού, στις 6 και 27.
1: Όχι, ξέχασα την. Ήταν σαν να συνέδεσα τις δύο υποθέσεις. Γι' αυτό το λέω. Έπρεπε να το πω ότι προφυλακίστηκα και βγήκε ελεύθερο.
0: Συγχωρεμένοι. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά.

0: 10 στο Κόντρα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Σιρήνες ενεργοποιήθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακτή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.

0: Έλα, Αλέξανδρε.
1: Παρακαλώ.
0: Γράφει ο.
1: Χτύπησε την πόρτα, να πήρε τηλέφωνο.
0: Ακροατή, δεν θα πόνταρε η Ισπανία, λέει, στον τελικό, γιατί την απονομή θα την κάνει ο Τραμπ. Κοίτα να σου πω, μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει να το δώσει για που θέλει ο Τραμπ.
1: It's a terrible country, αυτό δεν είπε.
0: Ναι, δεν...
1: Μια απέσια χώρα η Ισπανία.
0: Ναι, δηλαδή, αν μπορεί να το έδινε κάπου ο Τραμπ, δεν ξέρω. Πού λες να το έδινε.
1: Μπορεί για να μην πάει.
0: Μπορεί και να μην το δει πουθενά, βασικά. Αλλά για να το κρατήσω εδώ.
1: Θα το έπαιρνε σπίτι του, ρε παιδί μου, στο Λευκό Οίκο. Θα το είχε κάπου εκεί πέρα. Να σου πω, θυμάσαι που είχε κάνει την ανακαίνιση στο βαλγραφείο.
0: Ξέρε, εννοείται, δεν ξεχνάει.
1: Έχει γκρεμίσει μια πτέρυγα, έχει χτίσει μια αίθουσα χορού, έχει βάλει κάτι.
0: Είναι έτοιμη χορού.
1: Ωραία κιτσαριά, κάτι κουρτίνε, κάτι κρόσια. Να
0: αυτό,
1: πετάγονται.
0: Κοίτα, κιτσαριά. Τώρα θέλω να.
1: Συγγνώμη.
0: Κιτσαριά. Ναι. Είναι για σένα και για μένα.
1: Ναι.
0: Είναι ναι. Για την Αμερική δεν είναι κιτσαριό αυτό.
1: Δηλαδή τους αρέσουν έτσι τα πλουμιστά.
0: Σε πάρα πολλούς, ναι. Δεν πράγματα. Είναι κιτσαριό.
1: Okay. Να βγάζουν μάτι.
0: Δεν είναι κιτσαριό.
1: Να είναι πλούσια τα πράγματα, έτσι να έχει.
0: Όταν τα έχεις τα λεφτά. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε πάντως ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ φτάνει. Έτσι.
1: Αυτό είναι που φοβόμαστε.
0: Ναι, μέχρι να πω φτάνει. Μέχρι να βαρεθώ, δεν ξέρω τι εννοεί. Μέχρι να πω εγώ φτάνει. Λοιπόν.
1: Μήπως θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτός έχει τα ίνια της κατάστασης. Θυμάσαι.
0: Πάντως είπε ότι έχει αποβαθμιστεί η ικανότητα, η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης. Ένα από τις λίγες φορές όμως που τον ακούω να λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει αποθέματα αντίστασης. Συνήθως γιατί έχει πει διάφορα ότι δεν έχουν τίποτα, δεν.
1: Ποιος στον πλανήτη
0: ναι.
1: Παίρνει τις μετρητής. Όλα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την περίοδο όσον αφορά ειδικά την εξέλιξη των συγκρούσεων.
0: Αλέξανδρε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που να ακούει τις δηλώσεις του και να λέει αυτό είναι ρε παιδί μου.
0: Αλέξανδρε, είναι ο πλανητάρχης.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν γίνεται να μην τον... Δυστυχώς, ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην τον παίρνεις υπόψη σου. Την κάθε δήλωσή του και βλέπεις ότι κάθε δήλωσή του ανεβοκατεβάζει τις, μπορεί να ανεβοκατεβάσει τις αγορές. Οπότε δεν γίνεται να μην το παίρνεις υπόψη, γιατί
1: αυτό.
0: Επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν γίνεται να μην το παίρνεις υπόψη.
1: Επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Έχει επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία από την κίνησή του να εμπλακεί σε αυτήν την σύγκρουση και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο για την έξοδο από την κρίση.
0: Είπε
1: αυτό
0: πλήγματα,
1: είναι σαφές.
0: Είπε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ και ότι αναμένεται ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επιθέσεις ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Βάλει στόχο ηλεκτρική εμπορή, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Το έχει ξαναπεί αυτό, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει στην συμφωνία. Αλλά χθες, επειδή λέει, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, αλλάζει γνώμη κάθε δευτερόλεπτο, είπε ότι άλλαξε γνώμη. Δεν είπα ακριβώς έτσι, και θα αντικαταστήσει το τέλος του 20% σε στενά τορμούς με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Δηλαδή, αυτό το τέλος 20% για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά, που έχει προτείνει τη Δευτέρα, θα τα αντικατασταθεί με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Αυτό, αν το πάρει τη μετρητή, πόσο κοινικό ακούγεται.
0: Φοβερό δεν είναι σε 24 ώρες. Δηλαδή, έχει ένα σύμβουλο. Είμαι εγώ ο Τραμπ και έχω τον Κόντι, τον οποίο εμπιστεύομαι και το επιτελείο του. Παράδειγμα, δεν μπορεί να τις παίρνει μόνος αποφάσεις. Φαντάζομαι υπάρχει ένα επιτελείο που του λέει: έχεις, θα εισηγήσεις 1, 2, 3, 4 με αυτές τις επιπτώσεις 5, 6, 7. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν γίνονται κανονικά.
1: Προφανώς.
0: Φαντάζομαι. Και λέει: ωραία, θα ακούσω. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Η άλλη πρόταση είναι αυτή. Αλλά όχι, θα επιλέξω το επιτελείο Κόντι, γιατί με έπεισε ότι έτσι πρέπει να γίνει.
1: Βοήθειά σου.
0: Και την επόμενη μέρα. Αχ, το μετάνιωσα, βλακία. Δεν έπρεπε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Θα πάρω τη Μαρία στην πρόταση. Δεν γίνεται τελικά.
1: Σε λοιπόν. Κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται πύραυλοι και μη επανδρομένα ενιαία συστήματα, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτειας άμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος βομβαρδισμών διάρκειας 7 ώρων για να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Ακόμα στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για την Μέση Ανατολή, τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον κόλπο τον περσικό κόλπο χθες Τρίτη.
0: Θα επιστρέψουμε στο Μουντιάλ τώρα, γιατί έχουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
0: Τώρα συντάκτη του αθλητικού τμήματος. Καλημέρα Δημήτρη, πες τα μας όλα.
2: Λοιπόν, δίκαια η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Κέρδισε στον Τάλλας 2-0 στον ημιτελικό την κακή Γαλλία, αγνώριστη Γαλλία, θα έλεγα. Mm. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο στην ιστορία τους μετά το 2010 στην Νότια Αφρική. Η Τρικολόρα ψάχναν για εκδίκηση από το χαμένο ημιτελικό του 2024 στο Euro, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης τους έκαναν το όνειρο εφιάλτη. Ο Γιαθάμπαλο στο 22ο λεπτό, μετά από μια ανόητη παράβαση του Ντινιέ, πάνω στο Γιαμάλ, με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Ο Πόρος στο 58 με ένα γκολ ζωγραφιά το 2-0 και έτσι η Ισπανία είναι στο τελικό. Περιμένει απόψε την Αγγλία ή την Αργεντινή. Πολύ καλά διαβασμένοι ήταν οι Ισπανοί απέναντι στην Γαλλία που δεν κατόρθωσε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ισπανία έχει κορυφαίο το Ρόδε, ο οποίος μέσα στο γήπεδο έκανε τα πάντα, αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα κορυφαία χαφ του πλανήτη. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη τετάρτη θέση. Με την Ισπανία, επαναλαμβάνω, δικαιότατα να παίρνει αυτή τη νίκη απέναντι στην μέχρι τώρα πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχε δείξει η Γαλλία, αλλά δεν το δείξε στον ημιτελικό. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τρεις φορές έχουν συναντηθεί οι Ισπανοί με τους Γάλλους τα τελευταία χρόνια σε ημιτελικούς. 3-0 έχει η Ισπανία. Η Ισπανία είχε κερδίσει τη Γαλλία και στον ημιτελικό το 2024 για το Euro με 2-1, με ανατροπή στο Μόναχο και είχε πάρει την πρόκληση για το τελικό του Euro, όπου μετά είχε παίξει με την Αγγλία όπου είχε σηκώσει την κούπα. Ένα χρόνο αργότερα οι δύο ομάδες πήγαν στους 4 του Nation League. Οι Ήβυρες κέρδισαν 5-4 από τη Γαλλία. Το σκόρ ήταν 5-1 μέχρι το 78 και πέρασαν στο τελικό που έχασαν την Πορτογαλία. Και χθες αυτές οι δύο ομάδες ξανά μαζί με τους Ισπανούς να κερδίζουν, ξαναλέω, δικαιότατα και να κάνουν το 3-0 στις αναμετρήσεις τους. Είναι ένα σημαδιακό, θα έλεγα, μια σημαδιακή πρόκριση, γιατί η Ισπανία έχει, Στεφανία και Αλέξανδρε, την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και εφόσον τα ξανακαταφέρει θα έχει ξανά τον τίτλο του Double, διότι είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Euro του 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο Euro του 2008 η Ισπανία είχε κερδίσει την Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης οι Ισπανοί από χθες το βράδυ έχουν ισοφορήσει το ρεκόρ της Ιταλίας σε 37 αγώνες, είναι χωρίς σίτα, σε κανονική διάρκεια και σε παράταση, σε παγκόσμιο κύπελο Euro και στις υπόλοιπες επίσημες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει. Ο προπονητής της Ισπανίας, ο Τελαφουέντε, σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Είπε ότι ήταν συγκινημένος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Δεν δίστασε να πει ότι υπήρξε τεράστια ένταση, μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στο τελικό ενός Μουντιάλ είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε και να δούμε αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Από την άλλη μεριά, ο Ντεσάνο, προπονητής της Γαλλίας, παραδέχτηκε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη, όμως έθεσε και ερωτηματικά αν ο διαιτητής αυτός ήταν για ημιτελικό διαιτητής από το
0: αυτό ποιος το είπε?
1: Ο Ντεσάνο, ο προπονητής της Γαλλίας, τα έβαλε με τη διαιτησία.
0: Γι' αυτό δεν το άκουσα, λέω εντάξει, καλά.
2: Είπε, θα κάνω μια ερώτηση, χωρίς να την απαντήσω. Εντάξει. Είχε ο διαιτητής στο επίπεδο για να διευθύνει ένα ημιτελικό παγκοσμίο κύπελλο.
0: Έπρεπε κανονικά, έπρεπε να μετρήσει και το τρίτο γκολ για να μπας και δεν το πει.
2: Ήταν ο Σάιδερ,
1: μιλάκι
2: και εσύ. Που μας δημιούσαν ερωτηματικά. Το γκολ του Γιαμάλ, που επίσης η κίνηση του Γιαμάλ είναι φοβερή. Ήταν offside για πολύ λίγο, λόγω VAR. Τώρα απόψε 10 η ώρα στην Ατλάντα, πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν πάρει οι Αμερικανοί, λόγω και της αντιπαλότητας που υπάρχει γνωστή και για τα πολιτικά θέματα. Η Αργεντινή απέναντι, κάτοχος τίτλου, μην το ξεχνάμε αυτό, απέναντι στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι πολύ φιλόδοξη, θέλει μετά το 1966 να ξαναφτάσει στο τελικό και να το πάρει. Προγνωστικά δεν κάνω, μετά το χθεσινό στραπάτσο που πάθαμε τη Γαλλία, δεν θέλω να κάνω κανένα προγνωστικό. Ο Μέση που δεν προπονήθηκε, όπως έχουμε μεταδώσει από χθες το πρωί στις 8.
0: Λεπτομέρειες.
2: Λεπτομέρειες ο Μέση.
0: Που δεν προπονήθηκε.
2: Ναι, δεν προπονήθηκε λόγω κόπωσης. Όμως θα είναι Μέση. Κανονικά, είπαν από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Και κάποια προβληματάκια που είχαν οι Άγγλοι τα ξεπέρασαν και θα είναι κανονικά. Οπότε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για προγνωστικά τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι,
2: γιατί πλέον εδώ είμαστε στην τελική ευθεία. Αν μπορέσει η Αργεντινή και είναι πάλι στο τελικό, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Το βράδυ στις 10 είναι. Οι χαμένοι παίζουν το Σάββατο τη νύχτα στις 12 για την τρίτη τέταρτη θέση. Αδιάφορο παιχνίδι, αλλά φυσικά για τον Εμπαπέ, παραδείγματος χάρη που χθες ήταν η σκιά του εαυτού του, δεν είναι αδιάφορο, γιατί κυνηγάει να είναι ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση. Πάντως η Γαλλία χθες τίποτα, δεν δούλεψε καμία γραμμή της, ήταν κάκι στις
0: ώρες. Ήταν πολύ κακή, είχε τον πλήρη έλεγχο η Ισπανία.
2: Οι Ισπανοί, ναι, χωρίς να παίξουν το σούπερ ποδόσφαιρο, ήταν συνετοί σε όλες τις γραμμές, μπόρεσαν και τους εγκλώβησαν τα αστέρια του που είχαν οι Γάλλοι, έπαιξαν ένα απλό ποδόσφαιρο, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, και όταν τρέχει μια ομάδα τόσα χιλιόμετρα μέσα σε ένα γήπεδο και έχει και γρήγορες επιστροφές, είναι λογικό, αν βρει την άλλη να είναι σε κακή κατάσταση, ότι θα το πάρει και το πήρε δίκαια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη.
2: Ένα σχόλιο. Η κυρία Κασίνη, η οποία γυρίζεται εδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να πω.
0: Λέω ότι δεν βλέπω μπάλα, να ξέρεις. Λέω ότι δεν βλέπω μπάλα, να ξέρεις.
2: Δεν βλέπεις.
0: Έτσι λέω. Γιατί δεν μπορώ, ή θα είμαι συνεπής και θα τα βλέπω όλα, ή θα λέω δεν παρακολουθώ. Χθες, ας πούμε, το είδα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
2: Τα βασικά τα ξέρεις.
0: Τα βασικά, ναι. Όπως εδώ ξέρω το μπαούλο που.
1: Ξέρει τα βασικά από τα πάντα.
2: Ποιο μπαούλο.
0: Δεν έχεις δει τον μπαούλο του Τροπαίου. Λουί Βιτόν, δεν το έχεις δει. Τι Λουί Βιτόν, τι να πούμε. Από εμάς έχει ανάγκη Λουί Βιτόν, ναι.
2: Γνωστή εταιρεία στα Λουί Βιτόν, η οποία θυμίζω ότι όσοι είναι σε καλή κατάσταση οικονομική έχουν κάνει πάρα πολλά τέτοια δώρα.
0: Έχει αυτό, σου λέω τώρα, εμάς έχει ανάγκη.
2: Για να στο κάνω και προέκταση.
0: Ναι.
2: Θα πει τώρα, το ερωτηματικό είναι,
0: εξαιρετικό,
2: γιατί αυτά αρέσουν Στεφανία Αλέξανδρε,
1: ναι,
2: αν ο Τραμπ θα είναι, τώρα να δούμε ποιος θα είναι στο τελικό. Γιατί
1: ναι,
2: καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να είναι η Αγγλία. Και με την Αγγλία δεν έχει καλύτερη σχέση.
1: Γιατί με την Ισπανία.
0: Και με καμία, ούτε με την Αγγλία, Ισπανία τον βλέπω. Χαμός θα γίνει.
1: Λοιπόν. Δημήτρη, σύντομο ποδοσφαιρικό σχόλιο, γιατί πρέπει να πάμε σε διακοπή. Το προηγούμενο double που είχε κάνει η Ισπανία είχε μια εξαιρετική φουρνιά. Τσάβι, Νιέστα, Πουγιόλε, Μπουσκέτς κτλ. Σύγκρινε μου τις δύο ομάδες.
2: Όχι, δεν πέφτω σε αυτό το να κάνω συγκρίσεις.
1: Ναι.
2: Και τώρα, αν ο Γιαμάλ και ο Όλμο, που είναι παίκτες που πρώτης γραμμής σε μεγάλες ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα, πάρουν μπροστά. Ο Γιαμάλ ακόμα δεν έχει δείξει. Έδειξε κάτι χθες, αλλά δεν έχει δείξει ένα καλό παιχνίδι όπως λέει και ο Ντελαφουέντε. Πότε θα το δείξει, πίστευε για χθες. Δεν κάνουμε συγκρίσεις, γιατί είναι άλλες εποχές και άλλο το ποδόσφαιρο που παίζουν. Και άλλες οι αντοχές των ομάδων. Γιατί βλέπεις ότι έχουμε πάει τώρα μέσα Ιουλίου και ακόμα αυτοί παίζουν και έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο. Να τα βλέπουμε αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Το ερωτηματικό είναι ποιος θα κάνει, αν θα είναι ο Τραμπ μαζί με τον Ιφαντίνο στην απονομή την Κυριακή το βράδυ.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά. Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: νερό είμαστε. Όλοι με καφέ πια. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδίου του Χερό Αστέρη. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Να πούμε πολλές καλημέρες. Αρχικά, στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξης, η Άρτεμις, ο Ρέστης και ο Φίβος. Πολλές καλημέρες. Επίσης, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον επίσης Κώστα από τον Βόλο. Αλέξα Στεφανία, καμία εμπιστοσύνη στους Άραβες, ναι, στο Ισραήλ. Με κοινές αεροπορικές αποστολές και σενάρια υψηλής έντασης, Άγκυρα και Κάιρο αφήνουν πίσω την πολυετή ψυχρότητα και επαναπροσδιορίζουν τη γεωστρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής. Διαβάζει νωρίτερα το μήνυμα του Πουαρό. Καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Το διάβασε νωρίτερα ή το διάβασε και χθες?
0: Το διάβασα.
1: Και
0: αλλά στέλνει κάτι ευρηματικά.
1: Τα στέλνει σχεδόν κάθε μέρα. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στα παιδιά. Μήνυμα στο Παπαδάκη. Σπύρο, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα στην χώρα της διαφθοράς και των σκανδάλων. Και λευτεριά στα ΜΜΕ. Γεια σου, Σπύρο Ταξί, Στεφανία, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Σταθερός ακρότης ο Σπύρος.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω θα στέλνει και χαιρετίσματα στον συνονόματο.
1: Χαιρετίσματα στον Σπυράκο που λείπει.
0: Το στέλνει,
1: ναι.
0: Αλίμονο, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Γεια σου, Σπύρο. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχαμε και όπως είχαμε πει και χθες και εδώ στον Real FM, περιμέναμε αποχωρήσεις από... ήταν δύο νομίζω είχαμε πει και χθες. Δύο πέσαμε μέσα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα ακολουθήσουν
1: περίπου
0: και άλλοι.
1: 10.
0: Ναι.
1: Εκτιμάται.
0: Ναι, περίπου 10 εκτιμάται.
1: Μεταξύ των οποίων και η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Μιλάνε με. Ναι, εννοείται, ναι, εντάξει. Μιλάνε και μεταξύ τους όλοι αυτοί οι 10 για να συντονίσουν τις κινήσεις τους.
1: Υπήρχε χθες μια συνάντηση.
0: Τώρα, συνάντηση δεν ξέρω αν ήταν όλοι εκεί ή ήταν μέσω. Γιατί μαθαίνω και κάποιοι εκτός Αθηνών. Εντάξει, θα συμμετείχαν μέσω Zoom. Έτσι. Αλλά υπήρχε κάποιο. Η συνάντηση υπήρχε. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι.
1: Υπήρχαν και αντιπρόσωποι, λες.
0: Όχι, δηλαδή, σου λέω ότι κάποιοι είναι εκτός Αθηνών. Οπότε φαντάζομαι συμμετείχαν μέσω μέσω Zoom, τέλος πάντων.
1: Ή έστω αντιπρόσωπο, αξιοδότηση.
0: Όχι, όχι. Όχι. Μέσω.
1: Ό,τι κάνεις εσύ, μέσω,
0: με από εξ αποστάσεως. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφασίσουν οι υπόλοιποι να κάνουν μια ταυτόχρονη κίνηση, θα παραιτηθούν σταδιακά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, χθες. Υπήρχε, τρεις είναι. Τι δύο. Τρεις ήταν χθες, όχι δύο. Ξέχασα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον θεωρούσα δεδομένο στο μυαλό μου, οπότε τον ξέχασα. Λοιπόν, οι ανεξαιρετοποίησεις ήταν χθες ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος και ο κύριος Ψυχογιός, γιατί για αυτούς είχα το. Ήταν το δύο. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, νομίζω ότι το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είχε πει. Είχε πάει ουσιαστικά. Είχε πάει και σε κάποιες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το περιμέναμε όλοι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινοβουλευτική του δύναμη είναι τέταρτη θέση, πίσω από το ΚΚΕ. Πίσω από το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν υπάρχει και πιο κάτω, που δεν είναι καθόλου απίθανο. Τώρα... θα πρέπει να πούμε ότι χθες στο ημίχρονο του ημιτελικού παρακολούθησα και την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ρένα Δούρου. Βεβαίως μίλησε και για την επόμενη μέρα. Βεβαίως μίλησε και για το ζήτημα της επιστροφής του Παύλου Μπολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο σε αυτόν τον τομέα και είναι δεδομένο ότι οι δύο θα δώσουν μια εντός αγωγικών μάχη για την ηγεσία του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι τώρα ότι είναι διακριτή η διαφορετική τόνη που έχουν υιοθετήσει και οι δύο. Ο Παύλος Πολάκης είπε ότι εγώ έχω δυνατότητα να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
0: με ένα ποσοστό καλό,
1: με καλύτερο ποσοστό. Ναι. Η Ρένα Δούρου μίλησε με πιο ήπιους τόνους. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνθήκη. Είναι ενδιαφέρον, εγώ επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, να δούμε ποιες συνεργασίες θα γίνουν.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Έχει να δούμε, να δούμε και ποιος. Σήμερα, καταρχάς, να πούμε ότι έχει στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα γίνει τελικά στην ίδια συνεδρίαση η εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Πληροφορίες λένε ότι πάει για την επόμενη εβδομάδα μετά την Κεντρική Επιτροπή. Όλα αυτά, οι συνεργασίες που λες, θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά όλα θα κριθούν και από το ποιος θα είναι επικεφαλής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν είναι η κυρία Δούρου, νομίζω είναι πιο πιθανές οι συνεργασίες. Αν είναι ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω. Τουλάχιστον όσον αφορά.
0: Ας ξεκινήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα, πεφράσουμε στο κόμμα. Γιατί
1: έχεις
0: το κόμμα
1: δίκιο,
0: είναι άλλο πράγμα, έτσι. Είναι άλλη διαδικασία. Στάσουμε στην εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας πρώτα. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάντως, αυτές οι τρεις βουλευτές που παρετήθηκαν.
1: Βεβαίως, μίλησε και για το ζήτημα της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο σε αυτόν τον τομέα και είναι δεδομένο ότι οι δύο θα δώσουν μια εντός αγωγικών μάχη για την ηγεσία του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι τώρα ότι είναι διακριτή η διαφορετική τόνη που έχουν υιοθετήσει και οι δύο. Ο Παύλος Πολάκης είπε ότι εγώ έχω δυνατότητα να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
0: με ένα ποσοστό καλό,
1: με καλύτερο ποσοστό. Η Ρένα Δούρου μίλησε με πιο ήπιους τόνους. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνθήκη. Είναι ενδιαφέρον, εγώ επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, να δούμε ποιες συνεργασίες θα γίνουν.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, και ποιος. Σήμερα, καταρχάς, να πούμε ότι έχει στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα γίνει τελικά στην ίδια συνεδρίαση η εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Πληροφορίες λένε ότι πάει για την επόμενη εβδομάδα μετά την Κεντρική Επιτροπή. Όλα αυτά, οι συνεργασίες που λες, θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά όλα θα κριθούν και από το ποιος θα είναι επικεφαλής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.

0: έχω δυνατότητα να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
1: με ένα ποσοστό καλό,
0: με καλύτερο ποσοστό. Ναι. Η Ρένα Δούρου μίλησε με πιο ήπιους τόνους. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνθήκη είναι ενδιαφέρον, εγώ επαναλαμβάνω στο είπα και χθες, να δούμε ποιες συνεργασίες θα γίνουν.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και ποιος σήμερα, καταρχάς να πούμε ότι έχει στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα γίνει τελικά στην ίδια συνεδρίαση η εκλογή προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Πληροφορίες λένε ότι πάει για την επόμενη εβδομάδα μετά την κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά οι συνεργασίες που λες θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά όλα θα κριθούν και από το ποιος θα είναι επικεφαλής.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Αν είναι η κυρία Δούρου, νομίζω είναι πιο πιθανές οι συνεργασίες. Αν είναι ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω. Τουλάχιστον όσον αφορά.
1: Να ξεκινήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα, πεφτάσουμε στο κόμμα. Γιατί
0: έχεις
1: το κόμμα
0: δίκιο,
1: είναι άλλο πράγμα, έτσι. Είναι άλλη διαδικασία. Στάσουμε στην εκλογή πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας πρώτα. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάντως, αυτές οι τρεις βουλευτές που δεν παρετήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρέπει να το. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί έχουμε δει και παρετήσεις και αναξαρτητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή θυμάμαι αυτό τον όρο σε πολλά εισαγωγικά που τουλάχιστον στην αρχή, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, είχε βάλει η Ελλάς σε σχέση με... ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές ο Τσίπρας, τέλος πάντων, για να το πω με πολύ απλά λόγια.
0: Ναι, και δεν θέλει να δημιουργήσει και κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν θέλει. Οπότε το αναξαρτητοποιήσεις δεν ξέρω γιατί κάποιοι επιλέγουν αυτή την οδό.
0: Και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας, να το θυμίσουμε, έχει παραδώσει την έδρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δεν είναι μέρος του κοινοβουλίου.
1: Ναι. Από την πλευρά της Ελλάδας επιμένει ότι δεν υπάρχουν, όλοι οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν όμως εξασφαλισμένες θέσεις. Δηλαδή το επαναλαμβάνει μονότονα η Ελλάς. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά μετά από κάποιο καιρό πώς. Δηλαδή τι θα κάνουν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και όσοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα. Γιατί δεν ακολουθούν όλοι τον ίδιο δρόμο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάντως ότι πολλοί λένε ότι δεν τους χωράει το κόμμα αυτή τη στιγμή από αυτούς τους 10 είναι αρκετοί που το λένε. Φαντάζομαι αυτά θα συζήτησαν και στην συνάντηση που λες.
0: Νομίζω ότι συζητήθηκαν και πολλά πολλά περισσότερα και για την επόμενη μέρα. Πάμε όμως τώρα σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: Αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνες. Για να έχεις λίγες έχνες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείον στο ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν το Ιράν δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νεοκύμα επιθέσεων με μια επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε Τεχεράνη, ενώ σιρήνες σήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν χθες οι βουλευτές Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος και Ψυχολιός. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε στον ημιτελικό με 2-0 τη Γαλλία. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον απόψινο ημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι,

0: Ρίαλ FM 97,8. Ναι, μα δεν σε κάνει έτσι να κάνεις ένα ελαφρύ κούνι με αυτό το τραγούδι. Κουάντο, κουάντο.
1: Και ελαφρύ και βαρύ είναι.
0: Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο παπάκι και realfm.gr.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Και πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν με την Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, θα σας πούμε γι' αυτό. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Θα ακούσετε σε λίγο στον Ιωσήφ δύο φανταστικές ατάκες που έχει πει ο κύριος Τσίπρας από την επίσκεψή του στη Λέσβο. Σας κρατάω σε αγωνία για να ακούσετε το ηχητικό. Λοιπόν, σαλμονέλα, τα συμπτώματα, πώς προκαλείται, η σοβαρή κίνδυνη και η τρόπο προστασίας. Αυτά θα τα συζητήσουμε εμείς λίγο αργότερα, Αλέξανδρε.
0: Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Λοιπόν, αδιανόητη η τραγωδία. Νεαρό ζευγάρι πέθανε στο κλειστό γκαράζ από τις αναθμιάσεις του air condition. Και εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Απογευματινή, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων, καταργείται η ποινή προώρηση εξαγοράς, τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών και δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαργής, εργασίας ή ανεργίας, γράφει η πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Δημοκρατία, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό σε εισαγωγικά Νικήτα με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπη του Σεπτέμβριου σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη. Μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισφεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, στη Μικρασία οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ, γράφει η Δημοκρατία. Είναι και παράταση ενός έτους για τις παλιές ταυτότητες, απρόθυμη 6 στους 10 πολίτες να βγάλουν τις νέες. Είναι παράταση με περιορισμούς βεβαίως, τα έχουμε αναλυτικά στο enikos.gr το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα, υψηλό πληθωρισμό έως το 2028, ομολογεί ως του Νάρας.
0: Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες στις πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες.
1: Εστία. Εκλογές καλύτερα το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα, προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Και λέει, εκλογές καλύτερα το 27 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, λέει Εστία, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εισαγωγικά εκλογές για το φθινόπωρο. Είναι μια συνέντευξη, αυτά από την Εστία, είναι μια συνέντευξη στην οποία αναφέρεται και η Εστία και η Δημοκρατία του κυρίου Κακλαμάνη στο Άξιον 24, ο οποίος συζήτησε για το ενδεχόμενο πρόεδρο εκλογών, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τριετίας, θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερη. Αυτή η ατάκα όμως προκάλεσε αίσθηση είναι ότι οι πρόεδρες εκλογές μπορεί να είναι και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα. Γι' αυτό ερμηνεύεται έτσι από κάποιες εφημερίδες. Ακριβώς. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός. Θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, απάντηση έχει δοθεί από το λαό σε σχέση με την τοξικότητα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι επειδή άνοιξε την παρένθεση, εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο της Βουλής. Ας γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τελειώνουμε. Πάμε όμως στην εφημερίδα των συντακτών. Πρωτότυπο θέμα. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας έτοιμο ροποκτήριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει επιτροπή κατοίκων σήμερα στον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις.
1: Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ακόμη ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό άγγιγμα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι χθες για την ημέρα της Βαστήλης. Προφυλάξτε οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία του. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, κοινής Άγκυρας, Καΐρου και στάση της Αθήνας. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και ακόμη 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο.
0: Το μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Τα νέα. Όροι ηλικίες, ποιοι δεν φύγονται από μία νέα αύξηση. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα περιοριστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Και εδώ η Κυψέλη. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Διακόπτουν οι εργασίες του Μετροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Νομίζω πως ασχοληθούμε με το θέμα αύριο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Παρέλαση της Βασίλης, το μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά. Ακόμη για τη Μαρφίν απολογίες σε γραμμή άρνησης. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγίες και ρυθμίσεις δανείων. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, σωματεία του Δημοσίου, φοιτητική σύλλογη, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση, να μην περάσουν η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, η αναθεώρηση του άρθρου 16.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημήτριου. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα. Του προφήτευσε ο Πατροκοσμάς.
0: Τα άλαλα και
1: τα μπάλαλα.
0: Μπάλαλα. Ναι. Είναι αναφορά στο Μουντιάλ αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Προχωράμε.
1: Τα άλαλα και τα μπάλαλα.
0: Έχεις κι άλλα.
1: Έχω άλλο. Περίμενε. Ναι. Τώρα που η ψυχή λαιλατείται από το διάβολο, είναι η ώρα να μιλήσει συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα. Και να κλείσω με την πολίτικα, αν μου επιτρέπεις.
0: Σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών.
0: Αυτές ήταν, φίλες και φίλοι, οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Πάμε τώρα όμως να ασχοληθούμε, Στεφανία, με ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί, και μιλάμε για αυτό το οποίο συνέβη στην Λαμία, με περισσότερα από 20 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο με συμπτώματα τα οποία προέκυψαν από την κατανάλωση κοτόπουλου με σαλμονέλα. Και επειδή το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που κατεξοχήν όλοι παίρνουμε
1: φαγητό. Έξω, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ακριβώς,
1: τρώμε απ' έξω, παίρνουμε απ' έξω.
0: Εννοείται. Η ανησυχία μας νομίζω κορυφώνεται και το θέμα αυτό βρέθηκε πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσάκνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Κόντη και κυρία Κασίμη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι συνέβη στη Λαμία. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί και το πώς προχώρησαν οι έλεγχοι κυρίως για την προέλευση των προϊόντων τα οποία προκάλεσαν όλη αυτή την αναστάτωση.
2: Κοιτάξτε, η σαλμονέλα είναι ένα παθογόνο που μπορεί να βρεθεί σε κατοικίδια ζώα, σε τροκτικά, σε μύγες, σε γάλα, σε αυγά, σε κρέατα ομά όπως είναι το κοτόπουλο, το γδυνό, ακόμα και σε φρούτα και σε σπόρους λαχανικών.
1: Α, και δεν είναι μόνο ύποπτο το κοτόπουλο.
2: Όχι, όχι, μέχρι τώρα σε τρόφιμα. Ήταν μόνο στα ζωικά, όμως είχαμε κάνει μια εξαγωγή στην Αυστραλία με χαλβά και εκεί βρέθηκε ότι το ταχίνι πριν σαλμονέλα μεταλλαγμένη.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι, ναι. Είναι ένα παθογόνο μικρόβιο το οποίο μεταλλάσσεται, ξέρετε, και μπορεί να βρεθεί και είναι μεταδοτικό. Και βέβαια μπορεί να μεταδοθεί και από τον άνθρωπο αν δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Εκείνη το ζητούμενο.
0: Ναι, αυτό πείτε μας πώς προκύπτει, πώς αναπτύσσεται.
2: Η επιφάνεια υγιεινής, αν υπάρχει παραδείγματος χάρη, πάμε στην τουαλέτα, δεν πλύνουμε τα χέρια μας και ο προηγούμενος έχει σαλμονέλα, πιθανό να κολλήσουμε κι εμείς, και αυτό πολλαπλασιάζεται. Τι θέλουν τα παθογόνα μικρόβια για να πολλαπλασιαστούν? Θέλουν φαγητό, χρόνο και θερμοκρασία. Το φαγητό το έχουν από το τρόφιμο, ο χρόνος, εδώ μπαίνει το θέμα. Ότι αν τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να μπαίνουν ψυγείο ή κατάψυξη, όπως είναι το κοτόπουλο, εάν βρεθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, το αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ και το αφήνουμε στον πάγκο.
1: Ναι. Τι σημαίνει χρόνος?
2: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το βάλουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα στο ψυγείο, για να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Άρα, όσο πιο πολύ χρόνο μείνει, τόσο πιο πολλά παθογόνα θα έχουμε.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τη θερμοκρασία, για να καταλάβει και ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
1: Αν τώρα, για παράδειγμα, εγώ το πάρω το κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ και το αφήσω εκτός ψυγείου, πάω στη δουλειά που πήγα σε 6 το πρωί και το ψήστο στις 10 το βράδυ, αυτό είναι ένας χρόνος που δεν θα έπρεπε να μείνει εκτός ψυγείου το κοτόπουλο, ή μιλάμε για λιγότερες ώρες?
2: Γι' αυτό προσπαθώ να. Είναι ένας χρόνος που δεν πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου. Θα σας πω το εξής. Ότι ένα παθογόνο σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται ένα εκατομμύριο. Ακολουθεί δηλαδή η γεωμετρική πρόοδο. Έστω ότι δεν θα με μία σαλμονέλα. Θα γίνει δύο. Οι δύο θα γίνουν 4. Οι 4 δεν θα γίνουν 8, θα γίνουν 16. Οι 16 δεν θα γίνουν 32, θα γίνουν 164. Άρα, όσο πιο πολύ χρόνο το αφήνουμε στο ψυγείο σε θερμοκρασία υψηλή, και ειδικά τώρα τους τερινούς μήνες, γι' αυτό έχουμε τροφικές δηλητηριάσεις πολλές, δηλαδή μαγειρεύουμε το πρωί το φαγητό 10 η ώρα 11, πάμε στη θάλασσα και γυρίζουμε και τρώμε 5 η ώρα. Τι συμβαίνει? Η θερμοκρασία είναι 100 βαθμούς στο μαγείρεμα. Σιγά σιγά όμως πέφτει η θερμοκρασία.
0: Συγγνώμη, το μαγείρεμα δεν εξουδετερώνεται το βακτήριο?
2: Ναι. Σκοτώνεται. Τα παθογόνα στους 73 βαθμούς σκοτώνονται. Όμως, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τις 60 στο μαγειρεμένο και υπάρχει μια σαλμονέλα στον αέρα, σε μια επιφάνεια ή αυτός που μαγειρεύει, θα δοθεί δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Αυτό συνέβη, αν θυμόσαστε, όταν είχαν γίνει σεισμοί, τότε οι μεγάλοι, το 2000 είχε ένα catering παραδόσει φαγητά στις 2 η ώρα. Τα φάγανε στις 6. Ήταν ικανός ο χρόνος, είχαν σκοτωθεί να ξανααναπτυχθεί. Άρα, όταν μαγειρεύουμε, περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία, το βάζουμε στο ψυγείο και όταν έρχομαι από τη θάλασσα το ξαναθερμαίνουμε.
0: Δεν το αφήνουμε έξω καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, πείτε μας, επειδή ακούγονται ανησυχητικά όλα όσα λέτε, πείτε μας πόσο συχνή είναι η εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων. Ας πιάσουμε τη χώρα μας, όχι γενικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, το 80-90% των τροφικών δηλητηριάσεων οφείλονται στη σαλμονέλα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ενισχυτικό γιατί έχουμε συχνά κρούσματα τέτοιων περιστατικών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ναυτίες, εμετούς, πυρετό, διάρρεια. Το μικρόβιο θέλει να υποαστεί 12-36 ώρες και μπορεί να κρατήσει από 4-10 ημέρες. Άρα, καλό είναι τρόφιμα, τα λεγόμενα που λέμε εμείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα κρέατα, τα αυγά, τα ψάρια, διάφορες σάλτσες, δεν πρέπει να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου.
1: Κύριε Τσακνή, ναι, εκτός από το ψυγείο, υπάρχει κάποιος άλλος κακός χειρισμός που γίνεται κατά την προετοιμασία των τροφίμων? Να πάμε και εκτός από τη θερμοκρασία να μας πείτε
0: για
1: τα υπόλοιπα.
0: Για να ξέρουμε και τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πλένεις και ξεχωριστά, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Για πείτε μας, δηλαδή, πού είναι ο κακός χειρισμός, πού μπορεί να υπάρξει κακός χειρισμός και να οδηγήσει.
2: Ο κακός χειρισμός είναι η λεγόμενη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Παίρνω εγώ ένα κοτόπουλο, παίρνω και ψωμί. Τα κουμπάω πάνω στον πάγκο της κουζίνας πριν τα βάλω στο ψυγείο. Από το υγρό της απόψυξης του κοτόπουλου μπορεί να υπάρξει πάνω στον πάγκο και να έχει επαφή με το ψωμί. Τότε και το ψωμί κολλάει σαλμονέλα. Άρα λοιπόν το κοτόπουλο το βάζουμε ξεχωριστά, όχι δίπλα σε άλλα τρόφιμα. Και όταν κανονικά τα catering πρέπει να έχουν ξεχωριστή γούρνα εκεί που πλένουν τα κρέατα και μαχαίρι με διαφορετικό χρώμα, κόκκινο, ξεχωριστή γούρνα εκεί που πλένουμε τα λαχανικά, ξεχωριστή γούρνα εκεί που πλένουμε τα ψάρια. Άρα μπορεί να προέλθει δηλαδή από ένα μαχαίρι να έχουμε κόψει κοτόπουλο, και συνέχεια να κόψουμε σαλάτα, δεν το έχουμε πλύνει, και να κάνουμε μεταφορά του ποθογόνου στο... στη σαλάτα.
0: Να πλένουμε καλά λοιπόν τα μαχαίρια, να πλένουμε καλά και τους,
1: όχι στα δύο σημεία,
0: και τους πάγκους κοπής, πρέπει να πω.
2: Βεβαίως, όπως το είπατε, είναι υγιεινή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η επιφάνεια της εργασίας που έχουμε, κοπής, τα χέρια μας, είναι πρώτα η προσωπική υγιεινή που μπορούμε να μεταφέρουμε. Η επιφάνεια της κοπής, η επιφάνεια της εργασίας, οι συνθήκες γύρω-γύρω πρέπει να είναι καθαρές. Η υγιεινή είναι το κυρίαρχο στοιχείο που μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση του ποθογόνου.
1: Ναι. Έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις, βασικά έχω πάρα πολλές. Αλλά, ωραία, θα φανεί μια ερώτηση χαζή, αλλά θα την κάνω γιατί μπορεί να, πολύ να το σκεφτούν. Η σαλμονέλα φαίνεται με γυμνό μάτι? Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι. Είναι ποθογόνο, είναι απεριελάχιστο μόνο στο μικροσκόπιο. Ναι.
0: Ούτε μυρίζει.
1: Ούτε μυρίζει,
0: ούτε μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξή της κάπως.
2: Τίποτα. Δεν μυρίζει, δεν φαίνεται. Είναι πάρα πολύ μικρή σε διάσταση.
0: Ναι. Έλεγχοι γίνονται, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε. Έλεγχοι γίνονται, αλλά οι έλεγχοι που γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Παραδείγματος χάρη γίνεται μια μεγάλη εισαγωγή.
0: Τώρα στη Λαμία έχει πέσει πολύ μεγάλο επιτελείο και από τον ΕΦΕΤ και από την περιφέρεια.
2: Τώρα βέβαια. Είναι δειγματοληπτικοί που δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι παρτίδες. Μπορεί να παραλάβει ένας έμπορος, ένας προμηθευτής 100 παρτίδες και να γίνει έλεγχος σε μία ή σε καμία.
1: Είπε ο πρόεδρος Εωδή να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες. Γι' αυτό το είπε συνολικά, ναι.
0: Ναι, και συγγνώμη, διώξεις τώρα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν πειθαρχικά ή και ποινικά?
2: Βεβαίως, υπάρχουν.
1: Αν βρεθεί,
2: πρόστιμα, υπάρχουν χρηματιστικά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις ή κατάσχετε το προϊόν. Θα έχετε δει ότι που λέγανε κρέατα τα οποία και τα λοιπά έχουν κατασχεθεί ή κοτόπουλο. Και... κοιτάξτε όμως, συνήθως δεν υπάρχει ασυνειδησία. Δηλαδή, οι προθές συλλάβανε η ΑΔΕ. Έπιεσε ένα φορτηγό με 2 τόνους γάλα από τη Βουλγαρία,
1: ναι, σωστά.
2: Σε συνθήκες θερμοκρασίας 30 και μπορεί να ήταν και 35. Λοιπόν, απαγορεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο σπάμε τον κύκλο ψήξης ενός προϊόντος, τόσο είναι πιο πιθανόν να έχει επιμόλυνση από παθογόνια και κυρίως σαλμονέλα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
9: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
8: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
9: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
8: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Σιρήνες ήξαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σοπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανά τμήματα στην Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Πριν όμως να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου έχουμε School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Αλέξανδρος Κόντης, Στεφανία Καρακασίμου, Μαρία Χριστοδούλου, στη ρυθμίση των ήχων και Εύβοιο Κλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Θέλω να πω ότι τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα με το οποίο ευτυχώς δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ μέχρι τώρα τουλάχιστον και μιλάμε για τις πυρκαγιές μήλες. Μεγάλες κουβέντες, εγώ πιστεύω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα, όπως και πέρυσι τα πήγαμε αρκετά καλύτερα σε σχέση με ότι έχουμε ζήσει δυστυχώς άλλες χρονιές. Μιλάμε βεβαίως για τις πυρκαγιές. Πρέπει να σου πω ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει ένα σύστημα με τη χρήση drones που εντοπίζει τις πυρκαγιές στο σημείο και πολύ λίγα λεπτά μετά την εκδήλωσή τους, με αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο και να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά την έναρξή της, αλλά και να έχουμε και συλλήψεις ατόμων που είτε από πρόθεση πιο σπάνια, είτε από αμέλεια, πολύ πιο συχνά έχουν ξεκινήσει τις φωτιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η αντιπυράρχος, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου. Κυρία Παπαβραμαπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κόντη, κυρία Κασίμη, γεια σας.
1: Λοιπόν, πώς θα έχουμε πάει μέχρι στιγμής στις πυρκαγιές φέτος, είμαστε ικανοποιημένοι?
2: Κοιτάξτε, είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Καθημερινά περίπου αντιμετωπίζουμε 45 δασικές πυρκαγιές. Υπήρξε μέρα αυτή την αντιπυρική που αντιμετωπίσαμε και 60 πυρκαγιές. Η φετινή χρονιά παρατηρούμε ότι υπάρχει, στην φετινή χρονιά υπάρχει αύξηση καύσιμης ύλης, γιατί όπως θυμάστε είχαμε πολύ παρατεταμένες βροχοπτώσεις και το χειμώνα και την άνοιξη. Αυτό το γεγονός αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Και τώρα οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για κάτι τέτοιο. Γιατί διανύουμε τον Ιούλιο, έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι το χρονικό διάστημα, ξέρετε κι εσείς, που καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες, καύσονες και συνοδεύονται και με ισχυρά μελτέμια. Βέβαια, αποδεδειγμένα, η εφαρμογή του δόγματος που εφαρμόζει το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η άμεση κινητοποίηση με ισχυρές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες από το πρώτο λεπτό της πυρκαγιάς, αποτελούν το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, αξιοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες. Τα drones δηλαδή, για την έγκυρη ανέβρεση πυρκαγιών.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει λοιπόν τα drones?
2: Λοιπόν, θα σας πω, έχουμε στη διάθεσή μας φέτος περίπου στα 100 drones. Επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Έχουν επιλεγεί από το πυροσβεστικό σώμα στρατηγικά σημεία για να επιτηρούν δασικές, περιαστικές, γύρω δηλαδή από τον αστικό ιστό, και ευάλωτες περιοχές με ιστορικό πυρκαγιών. Τα drones σε αρκετές περιπτώσεις, χθες στην Εύβοια εντοπίστηκε φωτιά από drone, εντοπίστηκε αρχική αιστεία πυρκαγιάς. Βοηθούν αφενός τη γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων, που είναι το α και το ω, και αφετέρου αυτό που βοηθούν και τους ανακριτικούς υπαλλήλους στον εντοπισμό των αιτιών της πυρκαγιάς. Και είναι πολύ σημαντικό για τον ανακριτικό υπάλληλο να εντοπίσει την αρχική αιστεία, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να βρει και το αίτιο. Δηλαδή πρέπει σε ένα χώρο να ξέρει πού να ξεκινήσει.
0: Επειδή καμιά φορά οι ρυθμοί έχουν σημασία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει φέτος μέχρι στιγμής, σε τι κυρίως αφορούν και σε τι ποσοστό οι πυρκαγιές, οι αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών είναι η αμέλεια?
2: Κοιτάξτε, από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές έχουμε 183 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόπρος διαδικασίας.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Είναι πολύ μεγάλος, ναι. Και από αυτές οι 168 αφορούν αμέλεια, μόνο οι 14 πρόθεση. Αυτό δείχνει διαχρονικά, ρε παιδιά, ότι αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι αυτό που καίει τη χώρα μας είναι η αμέλεια. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι κατά την νοτιπρική περίοδο δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο για κανένα λόγο. Και σε περίπτωση που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για δίκτυο επικοινωνίας πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται κάθε μέρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και χθες είχαμε δύο συλλήψεις για εμπρισμό.
1: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε πριν στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο μεγάλο όγκο της καύσιμης ύλης που υπάρχει στην Ήπεθρο και θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Από το 2024, βάσει νόμου, οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων έχουν την υποχρέωση να προχωρούν στον καθαρισμό τους εφόσον αυτά βρίσκονται εντός σχεδίου πώληση σε μικρή απόσταση από το οικιστικό σχέδιο της κάθε περιοχής. Η Real News είχε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Περίπου 6.000 καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής για ακαθάριστα οικόπαιδα, τις οποίες καταγγελίες θα ελέγξει η πυροσβεστική. Ήθελα να μου πείτε αν έχουν ξεκινήσει αυτοί οι έλεγχοι, αν έχετε όντως διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες αυτές είναι όπως έχουν γίνει και αν έχετε επιβάλει πρόστιμα, αν έχετε προχωρήσει σε συστάσεις, τι κάνετε σε αυτό το σκέλος.
2: Ωραία. Θα σας πω, βεβαίως έχουμε ξεκινήσει. Το κλιμάκια κατά τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση, διαδώνεται διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, αυτό που με ρωτήσετε για συγκεντρωτικά στοιχεία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αφού δεν έχει συγκεντρωθεί ακόμα ούτε ένας μήνας από τους ελέγχους. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία αργότερα, σε επόμενες συνεδριάσεις, να το ανακοινώσουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι, πάντως θα κάνει η πυροσβεστική ελέγχου, σωστά. Μαζί με τους Δήμους.
2: Κάνει. Θα ξεκινήσει, ναι. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
0: ναι,
2: πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών.
0: Οι Δήμοι.
2: Δηλαδή, οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορώ να σας κάνω και μια ερώτηση σχέση με τις, επειδή έχουμε δει αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα πυρκαγιές σε επιχειρήσεις, κυρίως νομίζω σε μονάδες ανακύκλωσης. Επειδή εκεί είναι και μιλάμε και για δημόσια ασφάλεια, έχετε έτσι κάποια ιδιαίτερη στρατηγική για τις συγκεκριμένες φωτιές? Το λέω γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν μεγάλες ποσότητες έφλεκτων υλικών και επίσης είναι συνήθως όταν είναι και σε βιομηχανικές περιοχές είναι και δίπλα και σε άλλες επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, καυσίμων. Έχω στο μυαλό μου τώρα τον Ασπρόπυργο, για παράδειγμα, βιομηχανική ζώνη, γιατί συνυπάρχουν εγκαταστάσεις καυσίμων, χημικές βιομηχανίες.
1: Και στο ΡΕΟΚΑ, το είχαμε θέμα.
0: Ναι, το λέω επειδή είναι και είναι πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη. Βεβαίως και στο ΡΕΟΚΑ. Εννοείται, βέβαια.
1: Και Στεφανία, πολύ ωραία το λες, γιατί προκύπτει και ζήτημα δημόσιας υγείας με το τοξικό νέφος που προκαλείται από αυτές τις φωτιές.
0: Γι' αυτό ρωτάω, αν έχετε έτσι κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για τις συγκεκριμένες φωτιές. Κάποια, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα μέσα πυρόσβεσης, προσπαθώ να καταλάβω γιατί τα βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο συχνά. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτές οι πυρκαγιές, όπως και να το κάνουμε.
2: Όντως, το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλωθεί μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Έχουμε αυτό που είπατε στην Αθήνα, στον Αστρόπυργο τη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, στη Λάρισα. Υπήρχαν πυρκαγιές αστικές. Ναι, αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι εκτός από τις βασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε τώρα το καλοκαίρι, αντιμετωπίζουμε πολλές αστικές, όπως σε διαμερίσματα και σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτές οι πυρκαγιές όντως είναι πιο ιδιαίτερες και υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός πιο δύσκολος και πολύπλοκος. Επιστρατεύονται τα ειδικά οχήματα, υπάρχουν οχήματα συσκευών, υπάρχουν οχήματα δηληστηρίων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και φυσικά ενισχύονται πολύ οι επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα Όταν μια μεγάλη επίσης δυσκολία σε αυτά τα μεγάλα εργοστάσια είναι και το θέμα της αποκάθαρσης μετά κτλ. Υπάρχει δηλαδή ειδικό σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο για αυτά τα συγκεκριμένα, για αυτές τις συγκεκριμένες πυρκαγιές. Είναι κάτι περισσότερο από μια μέση κοινή πυρκαγιά αστική.
0: Ναι. Απλώς επειδή υπάρχουν και αυτό βέβαια είναι σε πολιτικό επίπεδο, προφανώς δεν αφορά και εσάς, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται ενδεχομένως και μια να δούνε και στην κυβέρνηση λίγο το πλαίσιο της πυροπροστασίας, ειδικά για αυτές τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
1: και διαχείρισης. Τα μέτρα ασφαλείας που λες, που αυτό πρέπει να υπάρχουν, ναι.
0: Στην πυροπροστασία προφανώς υπάρχουν, αλλά λίγο να τα ξαναδούνε, γιατί δεν ξέρω πώς, αν υπάρχει εξειδικευμένο κανονιστικό πλαίσιο, ειδικά για αυτές. Την πυροπροστασία την υπάρχουν έλεγχοι γι' αυτό?
2: Θα σας πω. Τα μέτρα πυρασφάλειας καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και διαμορφώνονται ανάλογα με τα τετραγωνικά της επιχείρησης, τη φύση των υλικών. Οι ελέγχοι διενεργούνται κατόπιν αξιολόγηση κινδύνου από το πυροσβεστικό σώμα από εμάς και την κατάταξη σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν η χαμηλή, η μεσαίου και η υψηλού. Τώρα, ανάλογα με την κατηγορία, ο έλεγχος πραγματίζεται και διενεργείται κάθε 3 χρόνια. Για τις μεσαίου κινδύνου και κάθε χρόνο για τις υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, κάθε χρόνο στις υψηλού κινδύνου κάνουμε έλεγχο και στις μεσαίου κάθε 3 χρόνια.
0: Ναι, εγώ ναι, το θυμάμαι αυτό που το λέγαμε και στην τραγωδία της Βιολάντα, αυτό με τις κατηγορίες. Εγώ νόησα για ένα κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστασίας αποκλειστικά για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Προφανώς αυτές οι εταιρείες όμως, αντιλαμβάνομαι, είναι υψηλής επικινδυνότητας.
2: Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και μέσα στην νομοθεσία ακριβώς υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς σε ποια κατηγορία βρίσκεται κάθε επιχείρηση. Και σας είπα, ανάλογα με τη φύση των υλικών που έχει, ανάλογα με τα τετραγωνικά, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαδρομοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 15 Ιουλίου είναι η καρδιά ακριβώς στα μισά της αντιπυρικής περίοδου. Να ευχηθούμε να τα πάμε το ίδιο καλά όπως τα έχουμε πάει μέχρι τώρα και μέσα στον Αύγουστο, όταν οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
21: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά πριν τις 8, και πριν πούμε οτιδήποτε.
0: Πολύ
1: να σας...
0: μαζευτήκαμε εδώ μέσα.
1: Πολύ μαζευτήκαμε, είμαστε 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναφορά Park Your Cinema Kids στο φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Και Παναγιώτης Βολάνιος, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτη.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
25: Ξεκινάμε με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων τη μέρα στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλαίο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και ανατμήματα στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις. Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά.
25: Μπήκε δυνατά ημέρα. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
0: Και χθες το απόγευμα έχει πολύ κίνηση όταν έφεγα.
1: Ναι,
0: δεν έχει, ακόμα έχει.
1: Ναι, κινεί το κόσμο. Δουλεύει. Γίνεται εδώ πέρα μαγαζιά. Επίσης εκτός έχουν ξεκινήσει
0: δεν αδειάζει,
1: στα καταστήματα και έχουν κινησούλα. Έχει, ναι.
25: Νομίζω μέχρι τον Αύγουστο δεν αδειάζει η Αθήνα. Όντως.
0: Ούτε μετά αδειάζει, μην ανησυχείς πια. Δεν αδειάζει ποτέ, είμαστε πάρα πολλοί με λίγα λεφτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Και
1: ήθελες πριν να αναφερθείς στη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Για την απάτη που έχει γίνει σε Αθήνα για Καστοριά.
0: Ναι, περίμενε. Πριν από αυτό, να πούμε για τα δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ που υπάρχουν στο Ενικό Σώνα να προλάβουμε να τα πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Χρήστος Μαζανίτης. Τουρκία πληρώνει χρυσά τα F-35, 5 δις για 6 μαχητικά πρώτης γενιάς, γιατί η Άγκυρα τα αγοράζει πιο ακριβά. Και Δημής Χριστούλιας, ιδιωτικό χρέος σε 3 δόσεις θα τρέξουν οι νέες ρυθμίσεις για οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός, τον διαβάζετε και στο ενικός.gr και στο ενοικονομία.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα που φέρει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας αυτής της έρευνας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών που φέρεται να είχε στήσει ένα μηχανισμό κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ καρουζέλ μέσω εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος ελληνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων ταμείων. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο και πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έρευνες σε Αττική, σε Καστοριά, σε έδρες εταιριών που ελέγχονται, αλλά και στα σπίτια των διαχειριστών των εταιριών. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν εντοπίσει ένα πλέγμα εταιριών με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών.
1: Από το ίδιο κύκλωμα είναι αυτό, ναι. ήταν συνδεδεμένο δηλαδή το κύκλωμα και οι εταιρείες που βρισκόταν
0: είναι
1: και στην Τσεχία και στη Βουλγαρία.
0: Είναι ένα πλέγμα εταιριών, ναι. Είναι αυτή η λεγόμενη κυκλική απάτη στον ΦΠΑ. Αυτό το καρουζέλ ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Είναι μία από τις έτσι, σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης. Τι κάνει αυτό το μοντέλο? Εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Οπότε μέσω εταιριών, ανάμεσα τους και λεγόμενοι εξαφανισμένοι έμποροι, όπως λέγονται, τα προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μεταξύ διαφόρων εταιριών και χωρών, χωρίς να αποδίδεται ο φόρος που αναλογεί ή ακόμη και με την υποβολή τιμάτων επιστροφής ΦΠΑ που δέποτε καταβλήθηκε. Λοιπόν, και ερευνούν και αρχές και επιπλέον ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Έχουν γίνει κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και καταλαβαίνω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζει και το ενδεχόμενο να νομοποιήσει εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλήψεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτά.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως το θέμα και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Νομίζω, ναι.
1: Πρέπει όμως τώρα που κλείνουμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις ταμείων. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έρευνες σε Αττική, σε Καστοριά, σε έδρες εταιριών που ελέγχονται, αλλά και στα σπίτια των διαχειριστών των εταιριών. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν εντοπίσει ένα πλέγμα εταιριών με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών.
1: Από το ίδιο κύκλωμα είναι αυτό, ναι. ήταν συνδεδεμένο δηλαδή το κύκλωμα και οι εταιρείες που βρισκόταν
0: είναι
1: και στην Τσεχία και στη Βουλγαρία.
0: Εταιριών, ναι. Ναι. Είναι αυτή η λεγόμενη κυκλική απάτη στον ΦΠΑ. Αυτό το καρουζέλ ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Είναι μία από τις έτσι, σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης. Τι κάνει αυτό το μοντέλο? Εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Οπότε μέσω εταιριών ανάμεσά τους και οι λεγόμενοι εξαφανισμένοι έμποροι, όπως λέγονται. Τα προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μεταξύ διαφόρων εταιριών και χωρών, χωρίς να αποδίδεται ο φόρος που αναλογεί, ή ακόμη και με την υποβολή τιμάτων επιστροφής ΦΠΑ που δέποτε καταβλήθηκε. Λοιπόν, και ερευνούν και αρχές και επιπλέον ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Έχουν γίνει κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και κατα...

0: που
1: είναι
0: και
1: ένα πλέγμα
0: εταιριών.
1: Ναι, ναι, είναι αυτή η λεγόμενη κυκλική απάτη στον ΦΠΑ. Αυτό το καρουζέλ ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Είναι μία από τις έτσι, σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης. Τι κάνει αυτό το μοντέλο? Εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ στις ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Οπότε μέσω εταιριών, ανάμεσα τους και λεγόμενοι εξαφανισμένοι έμποροι, όπως λέγονται, τα προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μεταξύ διαφόρων εταιριών και χωρών, χωρίς να αποδίδεται ο φόρος που αναλογεί, ή ακόμη και με την υποβολή τιμάτων επιστροφής ΦΠΑ που δέποτε καταβλήθηκε. Λοιπόν, και ερευνούν και αρχές και επιπλέον ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Έχουν γίνει κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και καταλαβαίνω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζει και το ενδεχόμενο νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλήψεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτά.
0: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως το θέμα και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω, ναι.
0: Πρέπει όμως τώρα που κλείνουμε.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις φωτιές.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα για τις φωτιές και είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στις επόμενες εκπομπές.
1: Συγγνώμη. Να σου πω κάτι. Παπάτι είπε.
0: Φτουφτουφτουφτουφτουφτου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Στην αρχή της εκπομπής σου είπα ένα ψέμα. Με ρώτησες αν έχουμε κάτι ακόμα σημαντικό που συνέβησαν σήμερα και σου είπα όχι. Για να σου το αποκαλύψω τώρα. Γιατί σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Τέλεια. Και θα είμαστε εδώ αύριο στις 6 φυσικά.
0: Ήμασταν η Στεφανία Κασίνη και ο Αλέξανδρος Κόντης, η Μαρία Χριστοδούλου και η Βουγιουκλιώτη.
1: Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ.

0: Και χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
15: Γνήσια ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωσιο σε Γάλεο. Στην Αθηνά από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στη Μεσογείο από Χολαργό μέχρι Παπάγου, ανατμήματα σε Κηφισίας και Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μία υπαδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε Τεχεράνη, ενώ σιρήνες έχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Συνεδριάζει τη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν χθες οι βουλευτές Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος και Ψυχογιός. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία 0-0 και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την Αγγλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά ήθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Όλε!
1: Όλε!
0: Τι κι αν ήταν η εθνική γιορτή της Γαλλίας, τι κι αν ήταν η μέρα για την πτώση της Βαστήλης, τι κι αν είχαμε στηρίξει τις ελπίδες μας όλοι πάνω στη Γαλλία. Τελικά, χθες το βράδυ...
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Καλά, όχι ακριβώς, κυρία Τζάκρη.
2: Εντάξει, αφού είμαστε και με την
0: Ισπανία.
2: Και με την Ισπανία είσαι, και με την Γαλλία είσαι, και με την Αργεντινή είσαι. Καλά, λέει ο Νίκος Σαπρανίδης. Αυτά το κάνουν τα παιδάκια του Δημοτικού.
0: Με συγχωρείς. Εγώ τα έχω δηλώσει αυτά από την αρχή του μουντιάλου. Όχι τώρα.
2: Άλλη μόνο. Είναι κάπου θα πέσεις μέσα.
0: Είναι οι τρεις ποδοσφαιρικές μου αδυναμίες. Η πρώτη, μάλιστα, είναι η Ιταλία. Αλλά φέτος δεν τα κατάφερε, δεν βρέθηκε στο μουντιάλ. Οπότε υποστηρίζουμε κατά σειρά Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή.
2: Όλε!
0: Η Ισπανία λοιπόν επικράτησε 2-0 της Γαλλίας και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής, εκεί όπου περιμένει να συναντήσει την Αργεντινή που θα αποκλείσει απόψε την Αγγλία.
2: Μην κάνεις προβλέψεις, δεν σου πάνε.
0: Καλά.
2: Μην κάνεις προβλέψεις, γιατί είναι και ακούει και ο Σαπρανίδης. Μην κάνεις προβλέψεις, γιατί σε βλέπω αύριο που έχεις και τα γενέθλιά σου. Πέμπτη δεν είναι αύριο, Τετάρτη. Πέμπτη. Που έχεις και τα γενέθλιά σου και γίνεται σε 54 ετών και δεν βάζεις μυαλό. Νόμιζα ότι θα έχεις οριμάσει σε αυτή την ηλικία.
0: Φαρμακόγλωσσα, ρε φίλε. Φαρμακόγλωσσα, ρε φίλε.
2: Λέω, θα έχεις οριμάσει, πρόσεξε.
0: Καλά, προβλέψεις δεν κάνω μόνο εγώ.
2: Και εγώ πιστεύω στην Αργεντινή και το ξέρεις. Εξάλλου
0: ναι, αλλά προβλέψεις δεν κάνω μόνο εγώ.
2: Ποιος κάνει.
0: Κάνουν και άλλοι, κάνουν και οι πολιτικοί μας.
2: Α, ναι.
0: Ο Ιάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, για το Μουντιάλ.
3: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε.
4: Όχι, μπορείτε, πλακά κάνω. Κάνω το.
3: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε.
5: Όχι, όχι. Η Γαλλία.
3: Η Γαλλία.
6: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο
3: η Γαλλία.
0: Είχε πει λοιπόν ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία. Αλέξης Τσίπρας, στη Μυτιλίνη. Προχθές, είναι και φρέσκο.
7: Θα πάρουμε και εμείς κανένα πρωτάθλημα που πήραμε τα χρώματα της Βαρκελόνης.
8: World Cup,
7: η Γαλλία.
8: Γαλλία, και εγώ αυτό λέω.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας η Γαλλία έλεγε. Και εγώ η Γαλλία έλεγα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, πέσαμε έξω. Τουλάχιστον να στο πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
2: Παναγία μου, καλά είσαι μεγάλη. Δεν μπορώ να. Πώς θα τον χαρακτηρίσω, πείτε μου τώρα. Ότι είναι καλά. Μαροχτά από εδώ το ξέρουμε. Ότι είναι μεγάλος μπαγάσας το ξέρουμε. Αλλά πώς θα κάνεις, πώς θα φέρνεις, πώς θα γυρίζεις, πάλι μέσα πέφτεις.
0: Πάντα μέσα πέφτεις. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
2: Και τον Ολέ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Και αφού ήταν, εντάξει, πρέπει να κάναν χρυσές δουλειές χθες και τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
2: Ουρές, παιδιά, δηλαδή προλάβαιναν οι τελιβεράδες να πηγαίνουν και όλοι οι άντρες βλέπανε καλά. Μαρία μου, καταλαβαίνεις, ευτυχώς οι γυναίκες είχαν την ησυχία τους. Κάποιες γυναίκες βέβαια αγαπούν το ποδόσφαιρο και βλέπουν, και ιδίως σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά ευτυχώς τις είχαν μαζευτεί, πήραν τις μπύρες, τρώγαν τις πίτσες. Να και η κοιλιά του Ιωσήφ έχει πάει προς τα. Τε βλέπω λίγο, έχει μεγαλώσει.
0: Είδα το καημένο να παραγγείλω.
2: Τι πήρες και εσύ.
0: Και στην αρχή δεν μου λένε ότι ξέρεις κάτι, θα περιμένετε κτλ. Κάνω εγώ την παραγγελία κανονικά και στο τέλος μου λέει σε μία ώρα. Τι σε μία ώρα.
2: Σε μία ώρα, πες.
0: Δεν γίνεται, μου λέει νωρίτερα, γιατί γίνεται χαμό σε μία ώρα. Καλά, παιδιά, λέω αφήστε το, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει απέναντι. Εσύ έχεις και πρόσβαση. Τσακ,
0: ναι, αλλά θέλω να σου πω.
2: Ανεβαίνεις, τέλος.
0: Έλατε. Έχω και τα τυχερά μου.
2: Έχεις και τα τυχερά σου. Έπαιρνε μία. Πώς το παστουρμαδόπιτα. Ωραία, εκεί απέναντι.
0: Τη έχει μείνει καημό.
2: Ναι, ναι, καημό μου έχει μείνει, δεν λε τίποτα.
0: Τσακίσε, παιδιά, την τσακίσε.
2: Απρόμνημονεύτων χρόνων όμως, δεν τα λέμε
0: ναι,
2: κι αυτά.
0: Αλλά τα τσακίζει.
2: Καλημέρα, μου, στο,
0: καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, φυσικά και δεν ξεχνάμε. Σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1974, ναι. Το πραξικόπημα. Έτσι, η Χούντα που θα παρέμβει στην Κύπρο για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Ήταν η απαρχή για την τραγωδία της Κύπρου.
2: Ακριβώς.
0: Φυσικά και δεν ξεχνάμε.
2: Παράμε κατοχή. Λοιπόν, τα είπε, θες να πεις κάτι άλλο για το Μουντιάλ?
0: Όχι, εδώ στο φίλο μας το Θάνο. Αγαπητέ φίλε, όπως άκουσες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν προβλέψει επικράτηση της Γαλλίας.
2: Ναι.
0: Και εγώ, για να μην βγάζω την ρούτσα μου απ' έξω, τη Γαλλία έβλεπα.
2: Εγώ δεν έβλεπα, απλώς είμαι με κάποιες ομάδες. Ναι. Και ο Βασίλης από τον Μπέρμιγχαμ λέει ότι θα το πάρει η Αγγλία. Μπράβο, Βασίλη μου, στο εύχομαι.
0: Λυπάμαι λίγο που θα στο χαλάσω, φίλε, αλλά φέτος είναι η σειρά της Αγγλίας. Ναι. Είναι αυτό το περίφημο It's coming home. It's coming home. Έτσι λένε οι Άγγλοι.
2: Εγώ δεν θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: Από το 1966 έχουν καημό.
2: Θέλω να το πάρει η Αντική, η Ισπανή, μια χαρά είμαι. Εντάξει, όχι οι Άγγλοι. Αυτό είναι.
0: Εγώ το μόνο που αναγνωρίζω στους Άγγλους είναι αυτή η λατρεία που έχουν για το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό
0: δηλαδή πραγματικά
2: λογικό.
0: Το αγαπάνε τόσο πολύ, γι' αυτό έχουν το μεγάλο καημό.
2: Εντάξει,
0: μόνο
2: λογικό.
0: Γι' αυτό θα χαρώ αν το πάρουν, εντάξει, να τους δω έτσι να το, να το χαίρονται. Αλλά ποδοσφαιρικά τώρα ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, τώρα να πω λίγο για τον καιρό. Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχει και μελτέμι. Με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τα 38 και τα 39 τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν θα είναι, θα είναι πολύ ζεστές ημέρες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καύσωνα. Δεν το λέω σε αυτό το επίπεδο. Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πέσουν μέσα τα μοντέλα, ότι μάλλον θα έχουμε έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες μία εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες 36-37 μέχρι 39. Εντάξει, το 39 καταλαβαίνετε θα είναι στη Λάρισα, ας το πούμε, που πάντα έχει ζήσει, στη Δυτική Ελλάδα. Και εδώ σήμερα 37 και αύριο 38. Και με μελτέμι, καταλαβαίνετε, εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές, άρα μεγάλη προσοχή. Αλλά και η προβλέψη λένε ότι ο Αύγουστος θα είναι πάρα πολύ ζεστός, που θα λείπει ο Ιωσήφ και θα κάνει τα μπανάκια του. Ένα μήνα θα λείψει το παλικάρι μας, έτσι για να ξεκουραστεί. Θα έχει και ζέστη, θα απλώσει.
0: Τι το λες έτσι, δεν κατάλαβα. Την
2: κορμάρα
0: του. Να πάρω την αδειά μου δηλαδή.
2: Να πάρεις εσύ παιδί μου την αδειά σου. Είπα εγώ κάτι, Μαρία μου. Είπα ένα
0: γιατί
2: μήνα.
0: Γιατί το τόνισες.
2: Να ξεκουραστεί το παλικάρι μας, να απλώσει το φιδίσιο κορμί του, όχι το απολώνιο κορμί του, στις ξαπλώσες εκεί να χυθεί στις παραλίες, για να έρθει μαυρισμένος που δεν μαυρίζει, γιατί δεν κάθεται στον ήλιο και δεν κάνει και ηλιοθεραπεία και δεν του αρέσει και η θάλασσα και δεν του αρέσει και η παραλία. Αλλά αυτό.
0: Ωραία, φίλε, γλώσσα δεν βάζει μέσα. Γλώσσα δεν βάζει μέσα, Παναγία μου.
2: Μαρία μου, είσαι στο μυαλό μου. Αφού ρε άνθρωπέ μου, ρε χριστιανέ του Θεού, δεν σ' αρέσει η παραλία, δεν σ' αρέσει να κάθεσαι, σ' αρέσει το βουνό. Γιατί δεν παίρνει, κάτσε εδώ πέρα να κάνει και καμιά εκπομπή και να πάρει το χειμώνα. Δεν σ' αρέσει την παραλία εμάς που μας αρέσει
0: πρέπει
2: πάλι.
0: Πρέπει να ξεκουραστώ πνευματικά.
2: Πνευματικά να ξεκουραστείς.
0: Ναι, γιατί
2: έχεις μυαλό.
0: Εγώ δημιουργώ.
2: Δημιουργείς. Έχεις μυαλό, θεωρείς
0: καλλιτεχνικά,
2: ότι...
0: Οπότε καλλιτεχνικά. Οπότε πρέπει το μυαλό να ανανεωθεί, να φρεσκαριστεί για να επιστρέψει με νέες ιδέες.
2: Βέβαια, αλλήμον, μην το χάσουμε αυτό.
0: Έτσι.
2: Μην το χάσουμε αυτό. Και μέσα σε όλα, Emmental Tross.
0: Βέβαια.
2: Σ' αρέσει σαν τυρί.
0: Πολύ.
2: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Γενικά μ' αρέσουν όλα τα τυριά.
2: Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει μόνο τα κατσικίσια. Τα υπόλοιπα τα τρώω. Το κατσικίσιο, ό,τι έχει και δεν μ' αρέσει, μου μυρίζει. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, έχει γίνεται ο κακός χαμός, και το έλεγα στον Ιωσήφ, με τις κλοπές καλών τυριών. Δηλαδή, το είχαμε πριν κάποιους μήνες, είχε γίνει με παρμεζάνα, που είναι ένα ακριβό τυρί, έτσι. Και μάλιστα η Ρετζιάνο είναι και η καλύτερη. Λοιπόν, τώρα η γερμανική αστυνομία λέει καλείται να λύσει έναν πρωτοφανή γρίφο της εξαφάνισης ενός φορτίου 20 τόνων Emmental.
0: Χάθηκαν 20 τόνοι Emmental.
2: Ναι, μήπως θα πήρες εσύ.
0: Όχι,
2: το φορτίο λέει αξίας περίπου 80.000 ευρώ. Κάποιοι μιλάνε και για 100.000 ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την Βαβάρια με προορισμό τη Γαλλία, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Μα πού το πήρε.
0: Χάθηκε στο δρόμο.
2: Ναι.
0: Το Emmental.
2: Το Emmental χάθηκε. Εντάξει, πάντως υπάρχει λέει μαύρη αγορά στα τυριά.
0: Στα τυριά.
2: Ναι. Διάβαζα λοιπόν δημοσιεύματα, ναι, και μου φάνηκε. Υπάρχει μαύρη αγορά. Δηλαδή, τι κάνουν. Γίνονται πάρα πολλές κλοπές, όπως θυμόσαστε που γίνονταν και με το ελαιόλαδο τότε που είχε ανέβει πολύ τιμή. Και τα πουλάνε τα τυριά στη μαύρη αγορά. Τα καλά τυριά. Πες αυτό το άλλο, το κατσικίσιο που είναι καμπε. Δεν θυμάμαι. Καμπερ,
0: ναι.
2: Αυτό έτσι λέγεται, αυτό το τυρί. Και σε αυτό γίνεται.
0: Α, το καμαμπέρ.
2: Καμαμπέρ, μπράβο. Ναι. Είδατε, δεν είναι. Ο Δούκας, όταν έχεις έτσι μέσα. Έχεις μέσα το βασιλικό. Το ξέρεις, πώς το πες.
0: Καμαμπέρ.
2: Το καμαμπέρ. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω τι είναι, ότι είναι ένα είδος κατσικίσιο τυρί, δεν είναι κατσικίσιο.
0: Περίπου.
2: Έχει και κατσικίσιο πάντως, ναι. Σίγουρα μέσα, γιατί μυρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, γίνεται με το. Κλοπή, έχει υπάρξει και με το άλλο το μουχλιασμό, πώς λέγεται.
0: Ροκφόρ.
2: Και με το. Όχι το μπλετήρι, το ροκφόρ. Τώρα λοιπόν οι αθεόφοβοι πήγανε. Τώρα ποιος το πήρε, πώς το πήρε, μέσα στο δρόμο ποιος. Κάτι συνεννοήσει είχαν υπάρξει, έχουν υπάρξει για να χαθούν 20 τόνοι Emmental. Με αποτέλεσμα να ψάχνει η γερμανική αστυνομία πού πήγαν οι 20 τόνοι του τυριού.
0: Περίεργα πράγματα, παιδιά. Συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε με τα τυριά. Φαντάσου που έχουν φτάσει οι τιμές για να φτάνουν στο σημείο να κλέβουν και τα τυριά.
2: Αυτό είναι.
0: Πάντως από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν λέω. Ωραία τυριά αυτά. εντάξει, και τα Emmental και όλα τα υπόλοιπα, αλλά σαν τα ελληνικά τυριά.
2: Α, δεν υπάρχει. Γραβιέρες ελληνικές.
0: Τώρα,
2: όχι, κάποια τυριά που εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή κάποια από την Τίνο, κάποιο. Εντάξει, την άξονα.
0: Έχει φάει μανούρα.
2: Κοίτα, μου το είπες εσύ, δεν έχω
0: από
2: φάει.
0: Από τη Σύφνο.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό τυρί.
2: Ναι, υπάρχουν, δηλαδή, εμένα μου αρέσει και η σφέλα από την Καλαμάτα. Στο πούμε, είναι ένα πολύ αλμυρό τυρί, βέβαια. Αλλά εμένα μου αρέσει. Είναι κάποιο, δηλαδή, κάθε τόπος έχει και τα δικά του τυριά που δεν τα βρίσκει στην αγορά ή τα βρίσκει σε πολύ μικρά μαγαζιά. Εντάξει, είναι απίστευτα τα ελληνικά τυριά. Δηλαδή, ακόμα και η φέτα δεν έχει καμία σχέση με το λευκό τυρί.
0: Τώρα τι να λέμε.
2: Το λέω σε ένα που την τρώω τη φέτα.
0: Εννοείται.
2: Σαν την τζακίζει.
0: Και γραβιέρα και κασέρι.
2: Ναι, γραβιέρα μου αρέσει και εμένα. Κασέρι, οι γραβιέρες όμως.
0: Όλα τα ελληνικά τυριά είναι καταπληκτικά.
2: Οι καλά ψημένες μου αρέσουν. Να είναι ρε παιδί μου μακρά ορίμανση. Έχουν πάρα πολύ άλλη παρά όμως, να το ξέρεις Μαρία μου. Εσύ προσέχεις τη σουλέτα σου, δεν μιλάω για τον Ιωσήφ. Οπότε καλύτερα κότα τσίζ.
0: Είχε και στο Βελανίδι κότα τσίζ.
2: Τι να κάνω. Εκεί μέριξε η παλιοζωή. Τι να κάνω, η παλιοζωή εκεί μέριξε. Δεν έχω και πολλά περιθώρια.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη που μας ακούει στην Χίο. Ένα μήνα άδεια λέει. Να έρθει στη Χίο να με βοηθήσει στα μαστίχια, να κοιτάει το δέντρο και να σπροχρωματίζει και να είναι άσπρο σαν κουραμπιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να ησυχάσει το κεφαλάκι, δεν τα λες όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
2: Να πάει
0: φίλε.
2: Να δουλέψει κιόλας, να δει τι ωραία που είναι.
0: Ο Δήμος από το Βόλο, καλημέρα. Λέει: έχω βιοτεχνία και φτιάχνω χειροποίητες παστουρμαδόπιτες. Αμαλία, να σου στείλω.
2: Ναι, καλά το συζητάτε.
0: Δήμο, δεν έχει καταλάβει. Τη τσακίζει, μιλάμε. Τη τσακίζει, δεν προλαβαίνει να κουμπίσει.
2: Πο, δεν ψεφτάρα.
0: Καλά τώρα να τα λέμε.
2: Μ' αρέσει, το λέω.
0: Καλημέρα και στον Κώστα για το Μουντιάλ. Ελήψη Γαλλίας. Λέει παραδόξως θέλω και πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Ο καιρός γάρεγγις. Θα το δούμε, αγαπητέ φίλε. Απόψε είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή
2: τι
0: και την
2: είναι?
0: Αγγλία στις 10 το βράδυ.
2: 10 και αυτό. Μάλιστα. Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Είδατε, λέει, ο Ιωσήφ δεν ξέρει μόνο τη φέτα. Ένας gentleman στα FM. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας άνοιξατε την όρεξη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ας να ξεκινήσουμε με κάτι τέτοια θέματα, γιατί παιδιά όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα όπως καταλαβαίνετε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη η επικαιρότητα, αν και έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει στη Μάνη, τη δυτική Μάνη. Να σε καλά φίλε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και σε σένα Θοδωρή, δεν γνωρίζουμε ακόμα, για να σου απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο έχεις θέσει. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη, ο οποίος θυμήθηκε το 1974, ήμουν 7 χρονών λέει και πηγαίναμε στη θάλασσα με τη μητέρα μου όταν ακούσαμε την είδηση για την επιστράτευση. Το πραξικόπημα λοιπόν, η Χούντα που έκανε την παρέμβασή της στην Κύπρο για να ανατρέψει το Μακάριο σαν σήμερα το 1974 και φυσικά ακολούθησε η εισβολή του Ατίλα. Καλημέρα και στον Γιώργο, άκουσε την είδηση από την Αμαλία και λέει από αύριο στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί η τιμή του Emmental. Μη θεωρείς και τίποτα απίθανο. Τώρα, μιας και λέμε για φαγητά και για διατροφή και για όλα τα υπόλοιπα, είχαμε αυτό το πρόβλημα με τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ναι. Το συζητάγαμε και χθες το πρωί, που πραγματικά έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, γιατί τουλάχιστον 30 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν όλοι.
2: Οι 12 νομίζω
0: νοσηλεύτηκαν. Οι 12 τουλάχιστον. Όπως λένε οι γιατροί, ευτυχώς οι περισσότεροι είναι νέοι σε ηλικία, οπότε είναι γεροί οργανισμοί και θα πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο, ναι. Αλλά γενικότερα στην κοινωνία της Λαμίας υπάρχει ανησυχία για τις παρτίδες αυτές με το κοτόπουλο που δημιούργησαν το πρόβλημα και αν μπορούν να καταναλώνουν ελεύθερα τις τροφές που θέλουν.
5: Σίγουρα ανησυχούμε, σίγουρα αυτά που ακούμε και αποφεύγουμε πέρα να πάρουμε κοτόπουλα.
9: Θέλουμε να ξέρουμε και τι βάζουμε στα καταστήματά μας.
10: Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
9: Το κοτόπουλο το οποίο χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαγαζιά ήταν προμαγειρεμένο. Γι' αυτό είμαστε λίγο σαν εμένα γάρβουνα που λένε. Ρωτώντας πάμε κι εμείς, δεν ξέρουμε. Ρωτάμε συνέχεια μέχρι να μας πούνε και μας τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Είναι ανήσυχη λοιπόν η κάτοικη.
2: Έχει βρεθεί ο προμηθευτής, αλλά δεν έχει προμηθεύσει μόνο καταστήματα εστίαση στη Λαμία. Αλλά άκουσα σε ρεπορτάζ ότι έχει προμηθεύσει και σε άλλες πόλεις της χώρας. Άρα χρειάζεται μία προσοχή. Μάλιστα, νομίζω ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ αυτό που συμβούλεψε είναι να μην αποφύγουμε το κοτόπουλο 3-4 ημέρες, κυρίως όσοι με διαμένουν στη Λαμία βεβαίως και εκεί γύρω, αλλά και γενικότερα. Και εγώ να πω κάτι. Όταν ψηθεί, αυτό δεν έχω καταλάβει. Πολύ καλά το κοτόπουλο. Γιατί τι λέμε πάντα, ότι το κοτόπουλο είναι ένα κρέας που θέλει πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Και όταν χρησιμοποιείς τα πυρούνια, τα μαχαίρια που το κόβεις, πάντα το πλένεις με ξύδι και χλωρίνες και τέτοια και εκεί που απολυμμένεις. Είναι επικίνδυνο να προσβληθείς με σαλμονέλα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Ναι, αλλά για να σου λένε από την άλλη ότι για τρεις μέρες, τέσσερις μέρες αποφύγετε την κατανάλωση, πάει να πει ότι ο κίνδυνος υπάρχει.
2: Ναι.
0: Οπότε ας φυλάμε τα ρούχα μας.
2: Σωστό είναι.
0: Έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Θα ακούσουμε τώρα τον Περιφερειάρχη Υγείας της Θερεάς Ελλάδας, τον κύριο Τοούλια, αλλά και τον κύριο Βασιλακόπουλο του ΕΟΔΗ. Τι λένε λοιπόν για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη σαλμονέλα στη Λαμία.
11: Ελέγχουμε 6 καταστήματα εστίασης από τα οποία ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει ότι πιθανότατα από εκεί ξεκινήσανε τα κρούσματα, τον μικρό προμηθευτή, τον μεγάλο προμηθευτή, και έχουμε φτάσει και μέχρι το πτηνοτροφείο. Είναι εκτός Θερεάς Ελλάδος το πτηνοτροφείο.
12: Νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποια είναι η αρχική πηγή, το να μην τρώει κανείς κοτόπουλο αν ζει στη Λαμία είναι για τις επόμενες 3-4 μέρες μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
2: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία λοιπόν.
2: Ψυχραιμία και προσοχή.
0: Ας αποφύγουν εκεί πέρα στη Λαμία, γενικότερα στη Φιώτιδα, το κοτόπουλο για τις επόμενες ημέρες μέχρι να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ακριβώς.
2: Γενικότερα, ναι. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που τρώω πολύ κοτόπουλο μες τη εβδομάδα.
0: Όχι, ταράξεις, παιδί.
2: Ναι, τι να κάνω. Ερφράιερ κοτόπουλο. Δεν θα τρως και εσύ τρεις φορές τη εβδομάδα, να δεις τώρα που είναι.
0: Πρώτο πυρούνι, παιδιά. Και τι πυρούνι, δεν χρειάζεται καν πυρούνι. Αρχίζει το δάγκο, μπαμ, το αρπάζει. Δεν αφήνει τίποτα.
2: Ναι. Κοίτα, αυτό ό,τι και να πει.
0: Τι σας παραμυθιάζει, που να τη δείτε στο τραπέζι, εκεί θα βγάλετε συμπεράσματα.
2: Αγάπη, με αυτά φαίνονται.
0: Ναι, επειδή τα έχω δει με τα μάτια μου.
2: Φαίνονται. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή φαίνονται αυτά. Όταν έχει μια κιλούμπανά.
0: Και το πρώτο πυρούνι.
2: Και όταν είσαι fit. Έτσι είναι, Μαρία μου. Μπορώ να ευχαριστώ. Τέλος. Αν έχω τόσο καλό μεταβολισμό και τρώω τόσο πολύ και τα χωνεύω και αυτό, μπράβο μου. Πραγματικά στα 74 μου χρόνια, μπράβο μου.
0: Καλημέρα στον Παντελή. Βρήκε κανείς, λέει, το πεντάλεπτο της μείωσης στο πετρέλαιο, γιατί εγώ το ψάχνω ακόμα.
2: Έλα, ρε Παντελή, πρωί-πρωί, αφού θα ξεκινήσει από χθες κι εσύ.
0: Έχει ξεκινήσει από χθες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σήμερα στα πρατήρια που παρατήρησα το πρωί στην Κηφισίας δεν είδα κανένα να έχει τη μείωση. Αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του. Τι λένε οι πρατηριούχοι? Λένε ότι δεν έχουν αγοράσει ακόμα
2: καύσιμα
0: με την έκπτωση. Όσα πρατήρια λοιπόν αγόρασαν καύσιμα έχουν την έκπτωση. Όσα δεν έχουν κάνει ακόμα αγορά έχουν την παλαιά τιμή. Εγώ βέβαια σήμερα όσα είδα στην Κηφισίας έχουν την παλαιά τιμή. Δεν έχει περάσει δηλαδή η μείωση ούτε τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ούτε τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν όμως πρατήρια που ήδη έχουν μειώσει τις τιμές. Θα πάμε στο θέμα αναλυτικά στη συνέχεια όταν θα πούμε και τα νεότερα για τον πόλεμο, να δούμε πού κυμαίνονται και οι τιμές στο πετρέλαιο, πόσο
2: ανεβαίνει,
0: έχει πάει το βαρέλι.
2: Ανεβαίνει σήμερα.
0: Πάλι ανεβαίνει.
2: Γιατί έχουμε μια ανάφλεξη. Ξανά έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή είναι στα 85,5 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,90%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές του μαύρου χρυσού.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των βενζινοπολών. Θα ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος εξηγεί γιατί βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις στις τιμές. Θα ακούσουμε και την κυρία Ζάγκα. Αλλά υποθετικά πάντα από χθες έχει τεθεί σε ισχύ αυτό το καθεστώς με την έκπτωση και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Καλημέρα και σε σένα, Ρίτσα. Ρίτσα, σχολιάσαμε το σαν σήμερα για τις 15 Ιουλίου του 1974. Δεν έχει γίνει κάποια επιλεκτική αναφορά. Τώρα, επειδή είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. κυριολεκτικά μία ώρα από την Αθήνα, μία μονάδα η οποία αναπτύσσεται πάνω σε μία ιδιωτική αυτοτελή χερσόνησο έκτασης 155 στρεμμάτων, περιβαλλόμενη από ελαιώνες και πεύκα και έχοντας μία μοναδική θέα σε όλο τον Κορινθιακό. Έχεις λοιπόν αυτή την απίστευτη θέα, έχεις ηρεμία, έχεις χαλάρωση. Σε 5 λεπτά, εάν θέλεις, είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου. Σε 10 λεπτά είσαι στην Περαχώρα, είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Απολαμβάνεις λοιπόν μια μοναδική εμπειρία στο Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort.
2: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Προφυλακτή εκκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Βόλο, 28 στο Ρέθυμνο.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Κοκκινομήλιο σε Γάλλο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αθήνα, από Χαϊδάριος Καραμαγκάκη από Ελαιώνα μέχρι Γάλλο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Πεντελής μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Γιατί όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Γιατί όλοι περιμένουν να δουν αυτή την έκπτωση των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Η Εύη λέει ότι αυτό που όταν είναι να κατέβουν οι τιμές. Οι βενζινοπόλες επικαλούνται ότι ακόμα δεν έχουν αγοράσει πετρέλαιο, αλλά όταν ακούμε από τις ειδήσεις για πόλεμο αυξάνονται αυτόματα οι τιμές. Είναι κάτι μαγικό, δουλευόμαστε κανονικά. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που είναι σε ανάλογο ύφος. Γιατί οι οδηγοί περιμένουν να δουν μειωμένες τιμές, πάνε στα πρατήρια και δεν τις βλέπουν προς το παρόν, παρά βλέπουν αυξήσεις. Σήμερα το πρωί λοιπόν, Αμαλία μου, έβλεπα τιμές 1998, η χαμηλότερη που είδα στην αμόλυβδη, μέχρι 2050. 2,05 αμόλυβδη. Και αντίστοιχα πετρέλαιο κίνησης από 1,869 μέχρι 1,926. Από την άλλη, ο Τραμπ συνεχίζει τα χτυπήματα και χθες το βράδυ λοιπόν οι Αμερικανοί χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει.
1: Έχουμε έναν πάλι, έχουμε μια ανάφλεξη και να πω ότι είναι αυτή η ανάφλεξη είναι έντονη. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό, γιατί τα χτυπήματα εκατέρωθεν είναι σημαντικά. Ο Τραμπ μάλιστα απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας και το Ιράν τι κάνει, χτυπά αμερικανικούς στόχους. Άρα όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και πάλι στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά πετρελαίου και γενικότερα την ενεργειακή αγορά.
0: Και όπως λέει ο ίδιος ο Τραμπ, οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω, λέει, ότι φτάνει. Όταν θα αποφασίσει εκείνος ότι φτάνει, ότι είναι αρκετά, τότε, λέει, θα σταματήσει και ότι θα πρέπει, λέει, να προσέλθουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουν συμφωνία, διαφορετικά θα βομβαρδίσουμε, λέει, υποδομές. Και αναφέρεται από γέφυρες μέχρι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μία από τα ίδια λοιπόν εκεί. Δεν φαίνεται να σταματάει το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και αυτό βέβαια φέρνει και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται, Αμαλία, στα 85, στα 86.
1: 85,5 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το βλέπω τώρα 85,3. Έχει μια άνοδο 0,64%. Είχε ξεκινήσει πιο δυναμικά. Φαίνεται να μαζεύεται η άνοδος. Καλό είναι αυτό. Πάντως παραμένει σταθερά πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Πάντως, από χθες έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και διηλυστηρίων για την έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Κάποια πρατήρια την έχουν περάσει ήδη, γιατί όπως λένε, οι πρατηριούχοι αγόρασαν καύσιμα, ενώ όσα δεν έχουν προμηθευτεί νέα καύσιμα έχουν τις παλιές τιμές. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Παπαγεωργίου από τους βενζινοπόλες να λέει γιατί πληρώνουμε αυτές τις τιμές. Αυτή ναι. την περίοδο με τις συνεχόμενες αυξήσεις. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση, μία επάρκεια πρωτογενούς προϊόντος του αργού πετρελαίου, το οποίο δεν φτάνει με σωστή ροή στις χώρες της Ευρώπης. Άρα αυξημένη ζήτηση τώρα το καλοκαίρι σε καύσιμα κίνησης σημαίνει υψηλή τιμή και αντίστοιχα αυξημένη κίνηση σε καύσιμα θέρμανσης το χειμώνα, το φθινόπωρο, από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι εμάς σημαίνει ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Θα πάμε στα 2,40.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αναλογικότητα στην αύξηση από το μπρετ στο δηλισμένο προϊόν. Δεν υπάρχει αναλογικότητα. Το βλέπουμε και τώρα. Τώρα λειτουργεί αντίστροφα για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πληρώνουν τώρα καπέλο στην τιμή της βενζίνης. Και πληρώνουν καπέλο γιατί δεν υπάρχει επάρκεια. Αυτή είναι η λογική. Ξέρετε, τα καύσιμα εξαρτώνται από την τιμή του πετρελαίου τύπου μπρετ, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την τιμή. Όμως το σημαντικό είναι ότι τώρα οι καταναλωτές σε μια δύσκολη περίοδο πληρώνουν, κυρία Καραβάλτσου, τη βενζίνη και το πετρέλαιο αρκετά ακριβά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ καλά η κυβέρνηση έκανε την παρέμβαση στα δηληστήρια. Αλλά θα πρέπει και η ίδια να επιδοτήσει για να υπάρχει μεγαλύτερη ελάφρυνση. Μπορεί να το κάνει. Τα 10 λεπτά να γίνουν 15, να γίνουν 17 στη βενζίνη. Και αντίστοιχα στο πετρέλαιο κίνησης να γίνουν 10 ή 15.
1: Ναι. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και ο Παγιοργίου ήταν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, βέβαια, να πω ότι φυσικά έχουν στερέψει οι αποθήκες όσων αγοράζουν πετρέλαιο, γιατί δεν περνάγαν από τα στενά του Ορμούζα. Άρα τρώγαν από τα έτοιμα, για να το πω λίγο λαϊκά. Γι' αυτό και μάλιστα το Reuters προχθές λέει ότι τα καύσιμα τα αεροπορικά στην Ευρώπη φτάνουν για 30 μέρες ακόμα. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη, υπάρχουν και τα συμβόλαια, τα προθεσμιακά του πετρελαίου, τα οποία τα βλέπουμε ανεβασμένα, γιατί κάποιοι παίζουν short τις θέσεις ότι θα πέσει κι άλλο. Βγαίνει πάρα πολύ χρήμα από όλο αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, και όταν έπεσε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και έπεσε αρκετά το προηγούμενο 12ήμερο, 15ήμερο, οι τιμές εδώ παρέμεναν υψηλές. Γιατί, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί είχαν προμηθευτεί σε υψηλές τιμές τα αποθέματά τους ή τα δηληστήρια, άρα πούλεγαν ακριβότερα. Άρα λέω εγώ, αν συνεχίσει αυτή την άνοδο του πετρελαίου, θα μπορέσει να φανεί αυτή η μείωση στην τσέπη μας? Αυτό αναρωτιέμαι, γιατί αν ανεβούν κι άλλο, αν πάει τα 86, 87, 88, δεν ξέρω που θα φτάσει, και μάλλον κάπου εκεί ψηλά θα παραμείνει το πετρέλαιο σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές. Άρα ουσιαστικά η άνοδος των διεθνών τιμών θα ξανεμίσει αυτή τη μείωση.
0: Μα αυτή η μείωση που ήρθε τώρα των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα, θα έρθει να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί δηλαδή θα κλειδώσει στο 1,90 με ενδεχόμενες νέες αυξήσεις αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μετά το τέλος Ιουλίου. Καλημέρα στον Νίκο. Ποια μείωση λέει στην Αντλία? Προχθές αύξηση 4 λεπτά η βενζίνη, 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυτό που λέγαμε. Έγιναν οι αυξήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις με τη συμφωνία με τα δηληστήρια, οι οποίες θα εξαναμισθούν από αυτές τις αυξήσεις που προηγήθηκαν.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το μήνυμα του Μιχάλη. Καλημέρα σας. Πείτε κάτι για την κατάσταση στο μετρό. 10 λεπτά αναμονή στο Σύνταγμα στις 6 και 4 το πρωί. Από τη μία η ακρίβεια στα καύσιμα και από την άλλη αυτή η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωραία, και την αυγούλα είναι αυτό που βάζει το ηχητικό Καλαμαράκι. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, αν γίνεται αυτό, Μιχάλης, γιατί να λέει, εγώ τον πιστεύω, είναι πρόβλημα. 10 λεπτά στο Σύνταγμα 6 και 4 το πρωί, όταν λες δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου.
0: Ισχύει. Γιατί... Το επιβεβαιώνω.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Ισχύει.
1: Δεν με συμφέρει να πάρω το αυτοκίνητό μου γιατί είναι πανάκριβη βενζίνη, θα κινηθώ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όταν τρως τέτοιες καθυστερήσεις, πάει στο αυτοκίνητο, θα γυρίσεις. Έκανα και ομοιοκαταληξία, όπως είδατε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Χθες έβαλα, λέει, βενζίνη 1,99. Προφανώς είναι στην Αίγινα, γιατί είναι εκεί για το καλοκαίρι ο Νίκος. Κοντά δηλαδή στα 2 ευρώ. Στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές έχουν ξεφύγει, έτσι. Εμείς μιλάμε εδώ στην Αθήνα τώρα για τα επίπεδα του 1,99 μέχρι 2,05. Στα νησιά μιλάμε για 2,15, 2,20 και 2,25, όπως είδαμε στην Άξο. Και γι' αυτό έστειλε ένα μήνυμα για τους πρατηριούχους στα νησιά η κυρία Ζάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία μίλησε χθες στους ατέριες τους και έστειλε λοιπόν το δικό της μήνυμα για τα νησιά.
4: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
5: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού?
4: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
5: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
4: Βρακί για βρακί, και ο κόσμος, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει.
5: Ξεβράκωτος.
4: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό. Αλλιώς.
0: Ξεβράκωτη θα κυκλοφορούμε φέτος το καλοκαίρι. Νέα μόδα. Τα λέγει και ο γιατρός.
1: Μαρία με τα βρακιά τελευταία.
0: Δεν έλεγε ο γιατρός.
1: Γι' αυτό το θυμίζω.
0: Να μην φοράμε βρακί το βράδυ, έλεγε βέβαια, αλλά τώρα μάλλον και το πρωί. Ξεβράκω ότι θα κυκλοφορούμε, όπως λέγει η κυρία Ζάγκα, τους παίρνουν τα βρακιά μέχρι και τις απλώστερες. Δεν ήξερα γι' αυτό, απλώστερες, έλαχιστε και Παναγία.
1: Καλείς ως το σταυρό σου, μην παίζεις κιθάρα. Πού.
0: Άσε με,
1: καλή
0: μου γυναίκα.
1: Και την ιαρτοκλασία, δεν καλείς και το σταυρό σου σωστά.
0: Άσε Είμαστε. Με, όταν κάνω την προσευχή μου και το σταυρό μου, δεν θέλω, με ενοχλείς.
1: Μα δεν το κάνεις σωστά, να μην το πω.
0: Όπως θέλω εγώ θα το κάνω.
1: Να σε βάλω στον ίσιο δρόμο. Αντίχριστε.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στα νησιά, χωρίς βραγιά κυκλοφορούν όλοι τσίτσι. Ρε τι ακούμε. Τέλος πάντων, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτη μου, συγγνώμη για τα γελιά. Με αυτά που λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω.
6: Μην απολογήσετε, καλημέρα.
0: Εγώ φταίω που γυρνάνε τσίτσι οι διάλειμμα.
6: Στα νησιά μα του παίρνουν τα βρακιά, δεν χρειάζεται τα απλώστρε. Πού να τα απλώσουν
0: μετά. Έλατε, σωστό.
1: Μπράβο,
0: σωστό, μπράβο,
1: μπράβο Παναγιώτη.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Για πε μα τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί άκουσα ανησυχητικά νέα νωρίτερα στην εκπομπή που έκανε ο Αλέξανδρος με τη Στεφανία. Πώς είναι η κατάσταση?
6: Μπήκαμε καλά σήμερα. Στο κόκκινο είναι ο Κηφισός.
0: Τι καλά.
6: Ειρωνικά το λέω.
0: Α, okay.
6: Στο κόκκινο είναι ο Κηφισός. Στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Η κατάσταση στον Κηφισό είναι πιο σταθερή και από την παρουσία του Ερναγκόμεθ από την τύρα του Παναθηναϊκού. Αυτό γιατί λέγαμε
0: έτσι,
6: το στούντιο.
0: Έτσι, μέχρι το 2030 ο Χουάντσο.
6: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από τέψου Συλλαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο διάρρευματα της Πειραιός, σε Γκάζι Κεραμικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τους κατάμεσους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, από τότε που βγάλετε την έρευνα, βρακή για βρακή δεν έχει μείνει.
0: Έλατε, ρε,
1: να τα πείτε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, δεν φταίω εγώ.
0: Τα έλεγε ο γιατρός, τα έλεγε.
1: Ο γιατρός τα έλεγε, που να ξέρω όμως ότι μας παίρνουν και τα βρακιά λόγω καυσίμων.
0: Παιδιά, είναι και αυτός ο δείκτης Πλάτς, ο οποίος μου έχει έρθει και μου έχει κατσικωθεί. Αυτός ο ευρωμεσογειακός δείκτης για τα καύσιμα δηλαδή, που το λέγαμε και χθες. Δηλαδή, το Brent έχει πάρει από τις 27 Φεβρουαρίου 4% και ο δείκτης Πλάτς έχει πάρει 34%. Πώς γίνεται, άντε τώρα
1: λέει,
0: να πει σε κάποιον.
1: Κατεβαίνει. Ανεβαίνει, ναι. Κατεβαίνει.
0: Καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο δείκτης Πλάτς που έχει μπει στη ζωή μας.
1: Δεν ξέρουμε εμείς, εμείς το συζητάμε. Εγώ εννοώ, δεν λέω για σένα. Εντάξει, έχω καταλάβει περίπου τι είναι.
0: Εσύ, ρε παιδί μου, που έχεις ασχοληθεί και με καλά, το οικονομικό ρεπορτάζ. Εντάξει, το ξέρεις, αλλά εγώ όταν ακούω δείκτης Πλάτς, ακούω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Πλάτς.
1: Ναι.
0: Τι να καταλάβω.
1: Πλάτς.
0: Άσε μας τώρα πρωί-πρωί με τους δείκτες.
1: Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, τσακ, πατάς το κουμπάκι, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
7: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
3: Τάπα σούρο, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα δηλαδή της Αμάλιας.
1: Ακριβώς και σήμερα επέλεξα να πούμε για τον τουρισμό για όλους 2026-2027. Ένα πρόγραμμα που έχει αργήσει όντως, γιατί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και έχουν δίκιο να τεθεί σε ισχύ. Τον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο κύκλο του προγράμματος, που όμως αυτή τη φορά περιλαμβάνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Και βεβαίως ειδικές προβλέψεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και βεβαίως, και κάτι πολύ σημαντικό, αυξημένη επιδότηση για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. Να πω λίγο μόνο τα κριτήρια. Για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ, ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Και τα έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000 ευρώ. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ανώτατο μπορεί να φτάσει έως 58.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά θα διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Τώρα, τα άτομα με αναπηρία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και το βάουτσερ ξεκινά από 200 ευρώ ως 600 ευρώ. Άρα, όσοι θέλετε, στο gov.gr θα γίνουν οι αιτήσεις μέσω του gov.gr και θα ανοίξει η πλατφόρμα τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί χθες είχαμε τις προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων. Προφυλακίστηκαν λοιπόν και ταυτόχρονα η 46χρονη αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς συνελήφθη εκεί από τις αρχές βάσει του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί. Η 46χρονη, η οποία είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ενδικά μέσα, ότι αποδέχεται την έκδοσή της στην Ελλάδα γιατί θέλει να έρθει και να παρουσιαστεί στις αρχές για να δώσει εξηγήσεις. Άρα, οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν ήδη. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση σχετικά με την ταυτοποίηση αυτών των προσώπων. Εγώ χθες άκουσα και ρεπορτάζ που μάλιστα μεταδόθηκε στο Star, στο οποίο έλεγαν ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει όχι μόνο σε αντικείμενα, αλλά έχει γίνει και σε πρόσωπα. Και έχει γίνει μάλιστα και σε χαρακτηριστικά προσώπου, τουλάχιστον για τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων. Αυτόν ο οποίος κατηγορείται για το σπάσιμο της τζαμαρίας της Μαρφίν με βαριοπούλα, μάλλον με κάποιο σφυρί.
1: Απλώς να πω ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Προβόπουλος, το λέω το όνομά του γιατί έχει κυκλοφορήσει, ο οποίος τη στιγμή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης βρισκόταν στην οδό Σταδίου, ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου, λοιπόν, και τράβηξε διάφορες φωτογραφίες, έτσι, ο οποίος έδωσε κατάθεση. Έχει δει και πρόσωπο ο κύριος Ηλίας Προβόπουλος και έδωσε όλο το υλικό στις αρχές.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε το υλικό από την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
3: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
2: Ένα υλικό που στην μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν πάλι, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
1: Άρα περιμένουμε.
0: Από την πλευρά των αρχών αυτό που λένε είναι ότι η υπόθεση είναι δεμένη.
1: Ναι, αυτό ακούω και εγώ.
0: Αυτό βέβαια, λένε τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας.
1: Ναι, εγώ ακούω και νομικούς που εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις. Ωστόσο, έτσι, όλοι η αστυνομία που έχει και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση και δεν είναι 2 χρόνια λέει ασχολούνται με την υπόθεση, λένε ότι αυτή τη φορά είναι δεμένη. Μακάρι και επιτέλους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να έχουν μια δίκαιη δίκη. Έτσι, όσοι προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου. Πραγματικά μας έχει στιγματίσει αυτή η υπόθεση. Όσοι ζήσαμε από κοντά, ήμουνα στον δρόμο τότε, κάλυπτα τα επεισόδια. Ειλικρινά, δεν μπορείτε, νομίζω κανείς μας δεν θα ξεχάσει εκείνες τις ώρες, τις δραματικές. Από την άλλη πλευρά, τι λένε οι συγγενείς, μακάρι αυτή τη φορά να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και να μην είναι, ξέρεις τώρα, κάτι που πάλι.
0: Ναι, δεν θα αντέξουμε, είναι... λένε ναι. Άλλη μια φορά.
1: Δεν μπορούν άνθρωποι, το ξαναπερνάνε κάθε φορά
0: και
1: κάθε φορά.
0: Να μην υπάρχουν στοιχεία και να οδηγηθούμε έτσι σε μια κοροϊδία, όπως λένε χαρακτηριστικά οι συγγενείς. Πάντως, είναι τρία τα άτομα. Ο ένας που κατηγορείται ότι έσπασε τη Τζαμαρία, ο άλλος ότι είχε συντονιστικό ρόλο και η 46χρονη που αναμένεται να εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία ότι είχε ρόλο εκεί στην περιφερειακή ομάδα, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρχαν 12 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα που ελέγχονται. Ένας που έχει ρίξει μολότοφ μέσα στη Μαρφίν, στην τράπεζα, και άλλο ένα άτομο που έριξε έφλεκτο υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από τη δικογραφία.
1: Και επειδή διαβάζω και μηνύματα κροτών που εμφανίζονται επιφυλακτικοί, λέει κρατήστε ο Παναγιώτης, λέει κρατήστε μικρό καλάθι. Ναι, γι' αυτό μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
0: Φυσικά.
1: Έτσι,
0: φυσικά και υπάρχει επιφύλαξη.
1: Από την άλλη πλευρά, εντάξει, θα θέλαμε και νομίζω όλοι θέλουμε να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εφόσον όμως και ο κ. Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος πρόεδρος, λέει ότι η υπόθεση είναι δεμένη και ότι δύο χρόνια έχουν αξιολογηθεί στοιχεία και συλληφθεί στοιχεία που δεν υπήρχαν και αξιολογήθηκαν και με έναν. Με διάφορους τρόπους, έτσι, το πιστεύουμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πώς θα γίνει.
0: Τις αποφάσεις θα τις πάρει λοιπόν η δικαιοσύνη. Ναι. Εκείνη θα κρίνει λοιπόν το υλικό που υπάρχει και τα στοιχεία. Ταυτόχρονα είχαμε και τις προφυλακίσεις των τριών ατόμων στη Θεσσαλονίκη για τις δολοφονικές επίσης εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την...
1: Κάλεσαν τον θάνατο των τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου. Πραγματικά μας έχει στιγματίσει αυτή η υπόθεση. Όσοι ζήσαμε από κοντά, ήμουνα στον δρόμο τότε, κάλυπτα τα επεισόδια. Ειλικρινά, δεν μπορείτε, νομίζω κανείς μας δεν θα ξεχάσει εκείνες τις ώρες, τις δραματικές. Από την άλλη πλευρά, τι λένε οι συγγενείς, μακάρι αυτή τη φορά να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και να μην είναι, ξέρεις τώρα, κάτι που πάλι.
0: Ναι, δεν θα αντέξουμε, θα λένε ναι. Άλλη μια φορά.
1: Δεν μπορούν άνθρωποι, το ξαναπερνάνε κάθε φορά και
0: να
1: κάθε
0: μην
1: φορά.
0: Υπάρχουν στοιχεία και να οδηγηθούμε έτσι σε μια κοροϊδία, όπως λένε χαρακτηριστικά οι συγγενείς. Πάντως, είναι τρία τα άτομα. Ο ένας που κατηγορείται ότι έσπασε τη Τζαμαρία, ο άλλος ότι είχε συντονιστικό ρόλο και η 46χρονη που αναμένεται να εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία ότι είχε ρόλο εκεί στην περιφερειακή ομάδα, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρχαν 12 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα που ελέγχονται. Ένας που έχει ρίξει μολότοφ μέσα στη Μαρφίν, στην τράπεζα, και άλλο ένα άτομο που έριξε έφλεκτο υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από τη δικογραφία.
1: Και επειδή διαβάζω και μηνύματα κροτών που εμφανίζονται επιφυλακτικοί, λέει κρατήστε ο Παναγιώτης, λέει κρατήστε μικρό καλάθι. Ναι, γι' αυτό μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
0: Φυσικά.
1: Έτσι,
0: φυσικά και υπάρχει επιφύλαξη.
1: Από την άλλη πλευρά, εντάξει, θα θέλαμε και νομίζω όλοι θέλουμε να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εφόσον όμως και ο κ. Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος πρόεδρος, λέει ότι η υπόθεση είναι δεμένη και ότι δύο χρόνια έχουν αξιολογηθεί στοιχεία και συλληφθεί στοιχεία που δεν υπήρχαν και αξιολογηθεί.

0: ότι έσπασε τη Τζαμαρία, ο άλλος ότι είχε συντονιστικό ρόλο και η 46χρονη που αναμένεται να εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία ότι είχε ρόλο εκεί στην περιφερειακή ομάδα, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρχαν 12 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα που ελέγχονται, ένας που έχει ρίξει μολότοφ μέσα στη Μαρφίν στην τράπεζα και άλλο ένα άτομο που έριξε έφλεκτο υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από τη δικογραφία.
1: Και επειδή διαβάζω και μηνύματα κροτών που εμφανίζονται επιφυλακτικοί, λέει κρατήστε ο Παναγιώτης, λέει κρατήστε μικρό καλάθι. Ναι, γι' αυτό μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
0: Φυσικά.
1: Έτσι,
0: φυσικά και υπάρχει επιφύλαξη.
1: Από την άλλη πλευρά, εντάξει, θα θέλαμε και νομίζω όλοι θέλουμε να συλληφθούν οι δράσεις και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εφόσον όμως και ο κ. Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος πρόεδρος, λέει ότι η υπόθεση είναι δεμένη και ότι δύο χρόνια έχουν αξιολογηθεί στοιχεία και συλληφθεί στοιχεία που δεν υπήρχαν και αξιολογήθηκαν και με έναν. Με διάφορους τρόπους, έτσι, το πιστεύουμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πώς θα γίνει.
0: Τις αποφάσεις θα τις πάρει λοιπόν η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Εκείνη θα κρίνει λοιπόν το υλικό που υπάρχει και τα στοιχεία. Ταυτόχρονα είχαμε και τις προφυλακίσεις των τριών ατόμων στη Θεσσαλονίκη για τις δολοφονικές επίσης εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Έρχονται και άλλες συλλήψεις.
0: Και έρχονται και άλλες συλλήψεις για τις ομάδες οι οποίες έδρασαν ταυτόχρονα στα άλλα δύο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις άλλες δύο επιθέσεις. Αλλά οι τρεις πρώτοι λοιπόν κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες σήμερα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα είχαμε και αυτή την τραγωδία στον Πειραιά.
1: Δεν είναι ασύλληπτο.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
1: Εγώ όταν το διάβασα, ξέρεις, στην αρχή δεν ήταν συγκεχημένες οι πληροφορίες. Λέω, τι τα παιδιά.
0: Δύο νέα παιδιά 28 και 24 ετών. Δικηγόροι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Βρέθηκαν λοιπόν στον καράζ νεκροί από τον πατέρα του ενός παιδιού, ο οποίος αναζητούσε το παιδί του.
1: Το γιο του. Δικηγόρος ο γιος ασκούμενος. Μάλλον λέει είχαν βάλει το κλιματί, είχαν ανοίξει τον κινητήρα.
0: Ήταν σε λειτουργία η μηχανή.
1: Και από τις αναθυμιάσεις.
0: Από τις αναθυμιάσεις μέσω λέει του κλιματισμού.
1: Επειδή ήταν και κλειστός ο χώρος, ήταν καράς.
0: Επειδή ήταν και κλειστός ο χώρος, έχασαν τις αισθήσεις τους και από τις αναθυμιάσεις λοιπόν κατέληξαν, έχασαν τη ζωή τους. Δηλαδή,
1: τραγικό.
0: Πραγματικά πόσο κρίμα.
1: Δύο νέα παιδιά
0: με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πόσο άδικο.
1: Η μητέρα της κοπέλας, πραγματικά σπαρακτικό το αντίο στο παιδί της. Έτσι, τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Συλληπιτήρια και κουράγιο στις οικογένειες. Βέβαια, τι λόγια να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τόσο άδικα δύο νέα παιδιά.
1: Θοδωρή μου, ο Ιωσήφ εδώ τα έβαλε όλα τα ηχητικά από τους δικηγόρους και από τον, και των συγγενών. Τα έχουμε ακούσει.
0: Αμαλία, τώρα, όταν
1: δεν θέλω να
0: απαντήσω.
1: Τα έχουμε βάλει όλα και έχουμε πει όλες και έχουμε μεταδώσει όλες τις απόψεις. Εμείς αυτό κάνουμε.
0: Αν
1: εδώ.
0: Θέλετε εσείς να πάρετε τη μία ή την άλλη πλευρά,
1: είστε με μία πλευρά. Ακριβώς.
0: Εμείς δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό χθες λοιπόν ακούστηκαν όλες οι πλευρές. Ακούστηκαν και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Ακούσατε και τον κύριο Καμπαγιάννη. Εντάξει, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κυφισό από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφισία, στον άξονα Μάρους Εμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλαιο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονται ανατμήματα σε Μεσογείο, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν το Ιράν δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο σε ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Τουρίστρια από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 48χρονη. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλι που αγωνιζόταν στη Μάλμε ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάτσο Έρνα Γκόμεθ για τα επόμενα δύο χρόνια προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά εθρέως με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως επταμποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα.

0: μέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 31 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting Στίβου Ίστβαν Γιουλάι που έγινε στη Βουδαπέστη. Στην τρίτη θέση ήταν στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στου μήνα τα μισά και ο μήνας έχει 15, για την ακρίβεια 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μας Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού και στο στούντιο μαζί μας Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Βρε καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ναι, για πες μας.
2: Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της αγαπημένης Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Βελτιώθηκε αρκετά η κατάσταση εκεί, δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βέρνα πλέον δεν έχει κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο.

0: και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει τα λεμπορία των οδηγών από τη Μικράς Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
2: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό, ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
1: Ναι,
2: έχει σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
1: Δεν πειράζει. Πάντως είναι
2: σημαντικό. Οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
1: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να ακούμε μόνο τη φωνή μας. Ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
2: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Πάει παρακάτω. Δηλαδή να συμφωνούμε όλοι μαζί και ομόνια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο. Και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν.
1: Λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος όπως στην Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα ευθυγραμμισμένα. Για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι, βρίζουμε κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβρισε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σοπάρε μεγάλε.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να φτάσει, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες.
1: Αυτό τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Πρέπει. Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Τον υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Α, γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί να με χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Α, χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι, λέω κι εγώ. Ωραία. Χαιρετάω σαν Φραντζίνο Σταυρίνο και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρει, Ζήτσα. Ναι. Στο μπάσκετ γενικά.
0: Από συγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, να το πάμε τώρα.
0: Ήρθε.
1: Άμα δεν βγει, το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι καλό.
0: Τρίτη φορά δεν έχει. Στις 2 και τρίτη καίγεσαι. Πάμε.
1: Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Να επιτρέψετε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να, και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει στα τεκτενόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς κύριε Τεμπονέρα. Βεβαίως, όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παρατήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει. Όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και ό,τι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πρασταθιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχής, όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη και βεβαίως το πρόγραμμά μας, όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο πολίτες, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που σας περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνει το μήνυμα.
2: Κύριε Παγάνη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως τους νομεάρχες και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στην ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα στην διεθνής κακέρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέφωνε στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταπληκτικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δε μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένα τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη την γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς θα έλεγε. Πιο
1: τώρα, γη και είδο, τώρα μην το χρεώνετε αυτό στο Μητσοτάκη γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Με μια διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριακά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά,
1: ναι.
2: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραπεταμένη χρονικά σε πλάθος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς των συμμάχων, ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο τουρκικό αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας. Αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζεται, εξοπλίζεται συνεχώς. Θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους πυρηνικούς.
1: Καλά, και επί των ημερών, Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, τα F-35 που, στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλήρως τα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
2: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε, η Τουρκία τότε και μετά το 2017, μετά τους S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, θυμίζω ότι τα F-35 με το περίφημο Letter of Request, ήδη από το 2017, η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16. Από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακριβείς.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
2: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδιωτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές και ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε την οργανωτική μας συγκρότηση. Έχουμε τα συντονιστικά των ανανομό και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
0: Α, θα ανακοινωθούν τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι.
2: Νομίζω ναι. ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείσδυση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί πέρα, βεβαίως, το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς, τουλάχιστον στην κοινωνία.
0: Βλέπετε
2: έχουμε...
0: εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο.
2: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΔ, θα έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως στυλιτεύουμε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις μετρήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
2: Χαίρομαι που το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με το νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά τη 13η σύνταξη με το νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέας Δημοκρατίας, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων, πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος, λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στην βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, θα παράξουμε πλούτος, ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις, τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΘ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και την κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα. Επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση. Από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε αυτές τις δουλειές σας. Να φέρουμε στο ειρηνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρηνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην ορίδα.
1: Και εκείνος το έχει δει, και ο κύριος Δημήτρης το έχει δει. Όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα. Ειρωνικό. Δεν κατάλαβα. Είμαστε στις δυνητικές κίνησεις και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, μόνο και εκείνος το έχει δει. Όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στον δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με 2 περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά για καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
9: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, υπογράμμισε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου θα εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας. 7 οροκοί με επιθέσεων κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημίωρα της εκπομπής, αλλά επειδή έχουμε πει ότι εσείς οι ακροατές είστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, έχει στείλει ο Δημοσθένης.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ένα μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος, θα το μεταφέρουμε κι εμείς και εσείς προσοχή και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι κάτι, όχι κάτι σημαντικό.
1: Δεν το είδα το μήνυμα. Μιλάει για ανάσχεση προφανώς, έτσι.
0: Ναι, μικρό ποτηλιάρισμα. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, γιατί είμαστε και λατρεύουμε να διαβάζουμε, και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψόν, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία, γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλας, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
1: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής, και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν.
0: Ναι, αλλά... ότι για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι, λέει, διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
1: Ναι, στο μυαλό του.
0: Για εξηγήστε μας,
1: δηλαδή,
0: να το καταλάβουμε κι εμείς, που δεν καταλαβαίνουμε, που είμαστε καζοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, ή την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Πιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις, για Ιούλιο περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που έκανε, κατέθεσε το δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Ότι είναι μια. Η πρόταση του κυρίου Υπουργού δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο.
0: Το προσωπικό σας.
2: Νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία. Και φυσικά, γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. Στα 8 μονάδες, σε κάθε περίπτωση, το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη. Εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης της προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα, όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση, καλά, γιατί το 7 χρόνια κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε, αλλά η θητεία μας λέγει το 2027. Δηλαδή, δεν είναι ότι ερχόμαστε με μια αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι. Έτσι όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα, ίσως όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόορες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς, έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, και έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε θεσμικά, αλλά ακόμα και αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν θυμιστά ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Α, θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή, ο Σεπτέμβριος δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται.
2: Με αυτή την έννοια. Μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό πρόωρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όποτε το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει: κοιτάξτε, εμείς, αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει: παιδιά, το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη.
0: Σε 30. Ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία απαρέγκλητη στοχοπροσήλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων. Και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε αυτή, αυτό το στόχο, όπως σας είπα. Στόχος λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκή συντάξη.
1: Μακροπρόθεσμα όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα.
1: Με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Και έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοριδιαφυγή. Πώς, πρώτον, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς, το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και ένα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή, όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία, η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές στις συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στις 8.500, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 3863 του 2010. Και μάλιστα, επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμη συνταξιακή συμπληρωματική παροχή.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κυρία,
0: να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε
2: και εγώ
1: πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Οι ταινίες που σημάδευσαν την καριέρα της και η εξομολόγηση της ηθοποιού το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς. Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, Παέλια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται ότι έχουμε μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη μία το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτοποίησης. Είχαμε χθες τρεις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε τρεις ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες, θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτητοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές και γι' αυτό ανεξαρτητοποιούνται, προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στις συνεδρίες.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο? Πόσους περιμένετε?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κατά τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε από το πρωί και μετράμε πόσοι είναι οι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπήλια. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Συνέχεια.
1: Πάμε να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Προτέργεια, πελάτης Προτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στον Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις νταλίκας μεταφοράς τάγκ.
1: Πραγματικά. Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, έχω, την έχω, τον έχω οργώσει στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ
1: αυτό.
0: Το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και... για να το λέει ο άνθρωπος, περνάει, ναι, από το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλησμέρες μας στη Σόφη Μαραγκιδού, την Γλυκύτατη, στο Real Blockers, στην Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα. Σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς?
1: Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει, ναι. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι όταν αλλάζει θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνά στην άλλη, ξεχνά την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως. Δηλαδή γίνεσαι.
1: Κοίτα,
0: στην
1: πάθος,
0: πρώτη γραμμή πηγαίνεις.
1: Πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στην μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγαινέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς να σου το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από το αμάξι. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι,
1: ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών δρόμων.
0: Ποιος είναι ο Γκαστόνε?
1: Ο Γκαστόνε, ο Νίκος
0: Αβρανίδης.
1: Πέρασε ο Νίκος Αβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν, κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε, φώνα, σε φωνάξω να μου κάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανίδη, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ. Όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα. Να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Λέει, ρε παιδιά, τι να σας φέρω. Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή, και έρχεσαι εσύ να μου... Έλα ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας. Θα πρανίδει και τα λεπτά
1: τρέχοντας. Μα είναι δυνατόν, έλα, γεια σας, γεια σας.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματικού.

0: Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2017, επανέλαβε από την Εύβοια Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας με μονάδα τεχνητού νεφρού και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μία ώρα, υπέβαλαν επιστολές παρέτησης οι Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλης. Τα ασθενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης μετά από τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Απάντησαν με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου και προειδοποίησαν με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα μέτρα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει πρόεδρος της Κομισιόν που επισκέπτεται το Κίεβο. Σε ανάρτηση της υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και πως η πορεία των εξελίξεων αλλάζει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ,

0: επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο προπονητής της Ισπανίας Λουίς Δε Λα Φουέντε μετά τη νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας και την πρόκριση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά στον ημιτελικό αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Μη φύγεις, έρχομαι με στοιχεία. Μη φύγεις, τα έχω πάρει τσέπη πάλι.
1: Τσέπη.
0: Έχω πάρει κάρτες στοιχεία από το πρωί.
1: Δημοσιογράφος τσέπη, καταλάβαμε.
0: Δημοσιογράφος τσέπη, τι κατάλαβες?
1: Αυτό που κατάλαβε όλος ο κόσμος.
0: Τι δηλαδή?
1: Ότι τα τσεπώνεις.
0: Ότι τα τσεπώνω.
1: Ναι.
0: Εδώ θα ήμουν μαζί σου να κάνω εκπομπή με τα τσεπώνω. Ρε τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης.

0: Ώσπου να ξαναμπεί στο στούντιο. Α, να το ξαναμπαίνει. Δεν μας αφήνεις λίγο μόνος, παιδάκι μου. Ξαναμπήκε στο στούντιο. Νωρίς.
1: Να σου πω τι θα πεις. Και ήθελες να μπεις μόνος.
0: Όχι, πες μου τι ήθελες να πεις εσύ.
1: Όχι, εγώ δεν ήθελα να πω. Μπορώ να σου πω. Α, σε φέρνω σε δύσκολη θέση.
0: Μίλα, γιατί κάθε 10 λεπτά φεύγει και ένας από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Δεν θα ξεκινήσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μην λες ψέματα στον κόσμο. Θα ξεκινούσε από κάτι που είδε σήμερα το πρωί στο BBC. Θα πήγαινε Γαλλία, θα πήγαινε Ανταλουσία, θα περνούσε μετά από Μαλδίβες για να φτάσει στη διαστηρική πολιτική επικαιρότητα. Πες την αλήθεια, αυτό θα έκανες. Έχω πολύ και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε.
0: Τι λέει το BBC, αλήθεια, δεν το έχω εκεί πέρα, ναι. Για πες λοιπόν τα ενδιαφέροντα.
1: Σου έχω δημόσια κίνητα, δημόσια κίνητη περιουσία.
0: Ναι.
1: Μια και συζητάμε για το στεγαστικό πρόβλημα, έτσι, τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, και σου έχω και έρευνα για την ποιότητα ζωής στις πόλεις της Ευρώπης, στις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
0: Τη γνωστή προβοκάτσια της Deutsche Bank, κάθε τόσο.
1: Γνωστή προβοκάτσια.
0: Ναι.
1: Δεν σ' αρέσει. Δεν σου κάθεται. Προβοκάτσια είναι προβοκάτσια. Να το πετάω.
0: Όχι, όχι.
1: Το πετάω.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Όχι, όχι, δεν το πετάω. Είναι προβοκάτσια.
0: Και την κάνουν πάρα πολλά χρόνια οι
1: όχι.
0: άνθρωποι.
1: Για κάτσε λίγο να το δω λίγο. Δημόσια κίνητη περιουσία με στοιχεία από την ΕΤΑΔ. Σου λέω ή είναι λάθος.
0: Ακούω.
1: Το κρατάω αυτό.
0: Κράτα
1: την Deutsche Bank την πέταξα. Περίμενε.
0: Όχι, ρε, μην την πετάς, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δώστε μου εδώ, τη χρειάζομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Την έχω στο πάτε, αλλά τι θέλω, αφού την έχει τυπωμένη, τι θέλω.
1: Την πέταξε, ναι. Τώρα τελείωσε, έλεξε.
0: Καλά, θα ψάχνω στα σκουπίδια πάλι.
1: Ψάξε στα σκουπίδια. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεκινήσω κουβέντα με κάτι που λέει προκάτσι στην Deutsche Bank. Έτσι. Λοιπόν, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε να συζητήσουμε. Τι θες να συζητήσουμε, πάμε με ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ρε.
1: Τι θες,
0: πες αυτό για την ΕΤΑΔ. Πες το αυτό.
1: Ούτε αυτό δεν είναι. Δεν με πείθουν και εμένα τα στοιχεία αυτά.
0: Πες το γιατί στο μεταξύ η κυβέρνηση ανακοινώνει κάθε τόσο και από ένα μέτρο για να ανοίξουμε εμείς τα κλειστά κινητά μας εμείς.
1: Ναι.
0: Πες τώρα το δημόσιο πόσα κινητά έχει.
1: Δεν έχει, 200.000.
0: Τι είναι 200.000 κινητά.
1: Πάμε. Για πες, για λέγε.
0: Τι είναι. Πάει κανεί να μείνει ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτά.
1: Τι έγινε ΣΥΡΙΖΑ, για πες.
0: Δεν ξέρω, απλώς άκουσα στις ειδήσεις ότι έφυγαν κι άλλοι.
1: Αυτό. Τώρα το διάβασε ο Νίκος. Και. Σιγά. Τα γνωστά, δεν είναι.
0: Στο Νίκος που λες κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναξαρτοποιείται
1: η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Μαϊκόπουλος.
0: Πάνε γι' αυτοί.
1: Τέλος και αυτοί.
0: Πού πάνε αυτοί.
1: Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Εδώ το ζήτημα που τίθεται είναι ότι δεν παρατήθηκαν από την έδρα τους. Ανεξαρτοποιήθηκαν.
0: Φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό.
1: Ναι, μεν δεν ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υποτίθεται ότι η Ελλάς δεν δέχεται ενεργούς βουλευτές.
0: Καλά, έχουν καιρό να δούνε το επόμενο
1: ναι,
0: σήμερα το κρίσιμο ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα όμως.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να πάνε από τώρα στην Ελλάς.
0: Ναι, βρε παιδί, αλλά από την άλλη μεριά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν εγώ δεν νιώθω πλέον μέλος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, πώς θα συμμετάσχω και θα ψηφίσω για τις αποφάσεις που θα πάρουν που θα επηρεάσουν το από εδώ και πέρα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σωστή, αυτή είναι μία ανάγνωση. Υπάρχει η άλλη ανάγνωση που λέει ότι δεν ανήκω πλέον εδώ.
0: Δεν είμαι πια ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είμαι πια ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεν είμαι πια ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι ότι ανακύπτει ως θέμα από τη στιγμή της ύπαρξης του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Η λογική λέει πάω σπίτι μου.
0: Γιατί να πάνε σπίτι τους. Δεν λέω για κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά κάθε ένας ξεχωριστά είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Θα σου πω. Εδώ
0: δεν τους διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν τους διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, για σένα που έχεις περάσει από την κοινοβουλευτικά έδρα, να ίσως έχεις διαφορετική προσέγγιση. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση που λέει το εξής. Για μένα τίθεται ένα ηθικό θέμα. Το θέμα είναι ότι έχω εκλεγεί ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή δεν είναι ότι κοντράρω με τη γραμμή, αλλάζουν οι γραμμές, οι αρχές, θίγονται οι αξίες μου. Θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές αυτό που κάνω και φεύγω, ανεξαρτητοποιούμε. Είναι γιατί εδώ πιστεύω ότι πρέπει να πάω σε ένα άλλο κόμμα. Και είναι εκτός βουλής το κόμμα.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Πρώτο βήμα είναι ότι αυτό το κόμμα με το οποίο στις λίστες του οποίου, στα ψηφοδέλτια του οποίου ήμουνα υποψήφιος και εξελέγη βουλευτής, δεν είναι πια το κόμμα που ήταν όταν εγώ μπήκα και κατέβηκα στην εκλογική μάχη του 23 την τελευταία φορά. Και για αυτούς μιλάμε. Δεν είναι. Άρα λέω ότι παιδιά, εγώ επειδή είναι η κατάσταση όπως είναι, να κάνω στην άκρα.
1: Ναι.
0: Φεύγω. Κανονίστε οι υπόλοιποι τι θέλετε να κάνετε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορώ να το επικρίνω.
1: Ναι. Είναι η μία ανάγνωση. Σου λέω τη δική μου ανάγνωση.
0: Ναι, ναι, την άκουσα.
1: Το λέω είναι ότι, είναι για μένα είναι λάθος. Τίθεται ένα ηθικό ζήτημα και θα σου πω επίσης αυτό που, που βλέπει κι άλλος κόσμος, ότι ανεξαρτητοποιούμε. Παίρνω και προφανέστατα δεν εκπροσωπεί όλους, αντιπροσωπεύει όλους αυτό που λέω. Παίρνω το μεροκάματο μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Βουλής.
0: Έλα μου και εσύ, Μάνο Νιφλή, τώρα με το μεροκάματο.
1: Παίρνω το μεροκάματο μου, λέει η άποψή μου, μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Βουλής. Ξαναθέτω υποψηφιότητα με ένα άλλο κόμμα, αν με δεχθεί το άλλο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, και αν βγω καλός. Αν δεν βγω πάλι καλός.
0: Ναι. Okay. Το αντιλαμβάνομαι. Okay. Από την άλλη, στο δικό μας συμβουλευτικό σύστημα υπάρχει ο Σταυρός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε ένα ψηφοδέλτιο,
1: έτσι όπως το λες,
0: σε μια εκλογική περιφέρεια που βγάζει ανάλογα τη δύναμη του κόμματος 4-5 βουλευτές, τις πολύ μεγάλες, 2-3 τις πιο μικρές. Το ψηφοδέλτιο έχει πάρα πολλούς υποψηφίους. Έχει 10-15, έχει 25 στις μεγάλες. Και καλείται ο ψηφοφόρος να επιλέξει ποιο κόμμα και ποιον άνθρωπο.
1: Σωστό.
0: Συμφωνεί.
1: Σωστό.
0: Τον δεσμεύουμε τον ψηφοφόρο και του λέμε: α, μπορεί να σ' αρέσει ο Νιφλής, αλλά μόνο εφόσον ψηφίσεις το χ κόμμα με το οποίο είναι ο Νιφλής, μπορείς να εκλέξεις τον Νιφλή στο κοινοβούλιο.
1: Έτσι είναι.
0: Αν δεν ήταν έτσι το σύστημα και ήταν ο Νιφλής, ο Παπαδημητρίου, ο Νίκος, αυτά, θα πηγαίναμε κατευθείαν σε αυτό.
1: Σωστό.
0: Okay. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν εκλογή με σταυρό. Στο σύστημα το δικό μας, η επιλογή του υποψηφίου σε βουλευτή με σταυρό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό. Εμένα μου τον έδωσαν τον σταυρό τη μία φορά, δεν μου τον έδωσαν την άλλη.
1: Σύμφωνοι.
0: Σύμφωνοι, και τον σε ευχαριστώ, διότι ήταν και λίγο σταυρός του μαρτυρίου, αλλά δεν πειράζει, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά όταν τον έχει δώσει ο λαός, το να λες εσύ ότι σας έχω γραμμένους, για μένα μόνο το κόμμα μετράει, δεν είναι απλός λογαριασμός.
1: Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Μισό λεπτό. Είναι άλλο η ανεξαρτητοποίηση από ένα κόμμα, όπως έχει γίνει ήδη πάρα πολλά κόμματα, και έχουμε πόσους ανεξάρτητους βουλευτές. Έχουμε πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι.
0: Όνου και σε αριθμό, έχω χάσει το μέτρημα.
1: Ακριβώς. Γιατί? Γιατί διαφώνησα με τη γραμμή του κόμματος. Έτσι.
0: Γιατί τους έβγαλε το κόμμα.
1: Γιατί τους έθεσε το κόμμα εκτός. Γιατί. Πολλά θέματα. Εδώ υπάρχει κάτι. Και αυτό που υπάρχει είναι ένα νέο κόμμα εκτός κοινοβουλίου. Αυτό λέω. Η διαφορά, νομίζω, με τις υπόλοιπες ανεξαρτητοποιήσεις είναι αυτή. Δηλαδή, ότι εγώ έχω μπει σε ένα. Έχω εκλεγεί με το σταυρό μου και την αξία μου, όπως πολύ σωστά λες, με ένα κόμμα. Το κόμμα, έτσι όπως έχει γίνει πια, δεν με εκφράζει. Και έχω αποφασίσει ότι θα είμαι σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι εκτός κοινοβουλίου. Έτσι. Και εδώ, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν ανεξαρτητοποιείται κάποιος τώρα επειδή διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Είναι για να είμαι και έτοιμος για την επόμενη μέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όχι, γιατί με να κοροϊδευόμαστε, αλλά να το συζητάμε όμως.
1: Δεν είπα, το μη κοροϊδευόμαστε είναι σχήμα λόγου.
0: Πας στον παπά και εξομολογήσε.
1: Λέω λοιπόν ότι, για παράδειγμα, επειδή έχω ξαναναφέρει το όνομά του, είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Έτσι. Ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε ο άνθρωπος χθες. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πρώην αυτοδιοικητικός. Αν δεν κάνω λάθος, γιατρός. Μίλουσα πάλι σήμερα μαζί του. Ανεξαρτητοποιήθηκε χθες. Εδώ και 4-5 μήνες. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος λέει: εγώ περίμενα τον Τσίπρα. Και μάλιστα σου θυμίζω ότι ερχόμουν και σου λέγα εδώ. Είναι εικόνα αυτή. Ένας βουλευτής κόμματος αντιπολίτευσης, αντί να κάνει αντιπολίτευση, λέει: παιδιά, αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτο κτλ. Τουλάχιστον αυτό το έλεγε ο Καραμέρος. Παρατηθήκε και πήγε σπίτι του. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος λέει: παιδιά, εδώ ο Τσίπρας είναι χρυσή ευκαιρία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες, μετά από όλα αυτά, αναξαρτητοποιείται ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Σε μια τέτοια περίπτωση, περίμενε ο κύριος Παναγιωτόπουλος να πει πάω σπίτι μου. Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
0: Απολύτως το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχω κάποια άλλη ένταση.
0: Το καταλαβαίνω και το ακούω και το συζητώ και πράγματι αυτά όλα τα θέματα που βάζεις είναι πραγματικά. Αλλά πρώτον, κάποιοι μπορεί από αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, mm-hmm. μπορεί να συμφωνήσουν με ένα άλλο κόμμα. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πάνε
1: αυτό
0: στο κόμμα του Τσίπρα. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Άλλωστε η γραμμή στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, την λεγόμενη αριστερή αντιπολίτευση, είναι παιδιά να ενωθούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Συμφωνούμε και σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα αυτό μπορεί να το κάνει και ένα άλλο κόμμα. Ή εν πάση περιπτώσει να πας να το κάνεις από ένα άλλο κόμμα. Το έκαναν ήδη δύο-τρεις, το κάνανε νομίζω, έτσι δεν είναι. Ο ευρωβουλευτής, πώς λέγεται, ο κύριος Φαραντούρης, πήγε στο Πασόκ. Σωστό. Mm-hmm. Γιατί πήγε στο Πασόκ, γιατί έτσι επέλεξε να πάει. Το Πασόκ τον δέχθηκε και είναι μαζί τους. Δεν, δηλαδή τέτοιες μετακινήσεις σε περιόδους αστάθειας πολιτικής συνηθίζονται. Το θέμα είναι, έχουμε αστάθεια πολιτική? Γιατί αν έχουμε, είναι πιθανότατο να το δούμε και στην άλλη πλευρά. Δεν το λέει τυχαία ο Κακλαμάνης. Όση εμπειρία έχει ο πρόεδρος της Βουλής από το τι σημαίνει εκλογές, να εκλεγείς, να βγεις δήμαρχος, να βγεις βουλευτής, να χάσεις την έδρα, να ξαναβγεις βουλευτής, δεν την έχουν πολλοί. Και τι λέει ο άνθρωπος, τι είπε? Είπε ότι παιδιά, okay, ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει τις εκλογές τότε και τον πιστεύουμε όλοι και πράγματι αυτό θέλει. Εκεί, στην ώρα τους.
1: Mm-hmm.
0: Ή εκεί, πολύ κοντά. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι αν είναι μέχρι τότε η χώρα να διαλυθεί
1: mm-hmm.
0: και να γίνουμε εδώ από δύο χωριά χωριάτες και όλες αυτές τις κακές συνήθειες που έχουμε να βγουν στην επιφάνεια, μήπως πρέπει να τον φωτίσει ο Θεός να τις κάνει νωρίτερα. Σοφό. Κατά τη γνώμη μου, σοφό.
1: Okay.
0: Κατά τη γνώμη.
1: Η αντιπολίτευση λέει, θεωρεί τον Νικήτα Κακλαμάνη λαγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και τι είναι η αντιπολίτευση? Τι είναι, από το Σωματείο Κυνηγών είναι? Αφού η αντιπολίτευση θέλει να γίνουν εκλογές μια ώρα νωρίτερα.
1: Κάπου κολλάω, σε χάνω.
0: Λέω, η αντιπολίτευση συμφωνεί δηλαδή με αυτό, ότι πρέπει να γίνουν νωρίτερα.
1: Τον θεωρεί.
0: Παρά αργότερα.
1: Φαντάζομαι όχι όλοι. Αλλά τουλάχιστον επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά όσα είπες, άκου με λίγη προσοχή αυτό που θα πω. Ξέρεις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός βγαίνει να πει, κάνει περιοδίες και λέει σας θέλω σε προεκλογική ετοιμότητα, σε εκλογική ετοιμότητα, αλλά εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχεις δει πολύ συχνά αυτό?
0: Γενικώς οι Πρωθυπουργοί...
1: Βρε μπάμπι μου, έλα τώρα στα συγκαλά σου και μίλα με τα ελληνικά μας. Πάμε να μιλήσουμε τα ελληνικά μας, γενικώς οι υπουργοί. Έχει ξαναγίνει πολλές φορές στην ιστορία της χώρας να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να κάνει περιοδία στην Ελλάδα, να πηγαίνει όπου βρίσκεται και να λέει «Σας θέτω σε εκλογική ετοιμότητα, κάντε σαν να έχουμε αύριο εκλογές, αλλά εκλογές θα έχουμε το 27». Σου έχει ξανατύχει πολλές φορές?
0: Δεν συμβαίνει.
1: Και σου λέω, αυτή που
0: δεν
1: καλά
0: είναι και σοβαρό.
1: Αυτή που ηρωνικά δεν συμβαίνει, είπες.
0: Δεν συμβαίνει συνήθως.
1: Α!
0: Και δεν είναι και σοβαρό να το κάνεις.
1: Πάντως γίνεται. Εγώ δεν είχα χαρακτηρισμό.
0: Τώρα δηλαδή, εννοείς αυτές τις μέρες, αυτές
1: τις ώρες. Πάμε λοιπόν. Σου λέω ότι η αντιπολίτευση, αυτούς που ηρωνεύε στο σύνολό τους, λένε ότι παιδιά έχει βάλει μπροστά τον Νικήτα Κακλαμάνη. Δεν λέω ότι έτσι είναι, λέω ότι λέει αντιπολίτευση. Ότι έχει βάλει μπροστά τον Κακλαμάνη για να σχηματιστεί μια εικόνα πίεσης, ότι με πιέζουν και πάμε τώρα. Αυτό σου λέω. Τι σύλλογο κυνηγών κτλ. Έλα να τα βάζουμε κάτω και να μην κάνουμε τώρα αναλύσεις περί αναλύσεων.
0: Άλλο σου είπα εγώ και δεν μου απάντησε αυτό. Η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην τη δεξιά αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλο, ναι, δεν το έχει βάλει. Mm-hmm. Ο Βελόπουλο λέει μια ώρα αρχίτερα να φύγει ο Μητσοτάκης, οκ. Okay. Αλλά όλη η άλλη αντιπολίτευση, mm-hmm. και ειδικά στην αριστερή αντιπολίτευση που έχει την πλάκα τώρα,
1: ναι,
0: όλοι λένε εκλογές αύριο το πρωί.
1: Okay.
0: Άρα ζητούν πρόορες.
1: Τις θέλουν.
0: Α, τώρα με πας.
1: Εντάξει, τέτοια εμπειρία έχει να μην την εκμεταλλευτώ. Τις θέλουν.
0: Επειδή εγώ είμαι θαυμαστής των ψυχολόγων της τηλεόρασης,
1: ναι,
0: πρέπει να σου πω ότι πρέπει να τις ρωτήσω πρώτα.
1: Ποιος?
0: Και μετά να σου απαντήσω. Τις ψυχολόγους της τηλεόρασης, διότι αυτό είναι ένα θέμα βαριάς ψυχολογίας.
1: Το αν θέλει η αντιπολίτευση.
0: Όχι, αλλά το τι θέλει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, όχι, για την αντιπολίτευση ρωτώ.
0: Τι θέλει? Α, η αντιπολίτευση το θέλει, ναι.
1: Το θέλει, λες.
0: Το θέλει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζεσαι ο Τσίπρας το θέλει τώρα?
0: Αφού τη ζήτησε, μάλλον.
1: Ρωτάω. Βρε, άλλο τη ζήτησε. Τι θέλει? Στην πραγματικότητα το θέλει τώρα ο Τσίπρας?
0: Νομίζω, ναι.
1: Θεωρείς, ναι,
0: ναι.
1: Το Πασόκ.
0: Μετά το τσουνάμι που τον έχει σηκώσει τώρα, γιατί είναι σέρφερ ο Τσίπρας, έχει, ναι, δει ένα ωραίο κύμα. Το έχει καβαλήσει και μέχρι στιγμής πηγαίνει να τον βγάλει στην παραλία των εκλογών. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατέβει από αυτό το κύμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να λένε διάφορα οι δημοσκόποι, λένε διάφορα και οι συμπολιτεύσεις ότι και τι κατάφερε, το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης ή το ποσοστό με το οποίο έφυγε, ανάλογα τα γούστα του καθενός, λένε ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, παιδιά, αλλά με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεφτε. Ανέβηκε στο σερφ ο Τσίπρας και έχει πάει στο 16, 17, 18, όπου τον μετράνε.
1: Mm-hmm.
0: Άρα κάτι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θα κατέβει.
1: Οκ. Εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ θέλει.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι πράγματι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
1: Ναι, αν τη θέλει τώρα.
0: Δεν έπρεπε να το ρωτήσει αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχω την απάντηση.
1: Ναι.
0: Εσύ τους έχεις μιλήσει, ξέρεις τι λέτε.
1: Όχι, δεν τους έχω μιλήσει. Αυτό που σου ζητώ είναι εκτίμηση, δεν είναι ρεπορτάζ.
0: Το ΠΑΣΟΚ λογικά.
1: Αν θεωρείς δηλαδή. Ναι, αν θεωρείς ότι. Γιατί εγώ για παράδειγμα θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν το θέλει τώρα.
0: Το ΠΑΣΟΚ λογικά δεν το θέλει, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτω από αυτό το 10, 11, 12 mm-hmm. που του δίνουν οι μετρήσεις. Και άρα η ελπίδα του είναι ότι μπορεί να πάει λίγο καλύτερα, να γλιστρήσει από το ΣΕΦ ο Τσίπρας, να συμβεί κάτι κακό στο Μητσοτάκη, που και αυτός εκεί είναι, στην πρόθεση είναι 25, 26, 27, στην εκτίμηση είναι 28, 29, 30,
1: mm-hmm.
0: άρα και αυτός κερδίζει με τον χρόνο που περνάει. Δεν έχουμε δει το Μητσοτάκη να χάνει με τον χρόνο που περνάει. Και αυτός είναι ένας λόγος που σκέφτεται. Αλλά τι να σκεφτείς, ένα πράγμα θα μπορούσε να του πάει καλύτερα, θα ήταν ας πούμε να σταματήσει ο πληθωρισμός ώστε να μην γίνεται χειρότερη ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Διότι όλη η ιστορία είναι αυτή. Είναι ότι είναι άλλο να έχεις 1, 1,5, 2% πληθωρισμό και άλλο να έχεις 3, 4, 5. Διότι το Μάρτιο πήγαμε στο 5. Τώρα είμαστε στο 4,4. Θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω, αλλά η διαφορά σου από τους άλλους κάνει την ακρίβεια χειρότερη.
1: Ναι.
0: Δεν την κάνει καλύτερη, οπωσδήποτε όχι. Άρα δεν έχει ελπίδες από εκεί. Δεν έχει ελπίδες. Με αυτή την κατάσταση θα πρέπει να πάει στις εκλογές. Άρα και γι' αυτόν είναι καλύτερα οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα, να ξεμπερδέψουμε, να ξέρουμε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Μην γίνει κανένα κακό παγκοσμίως και ψαχνόμαστε.
1: Είναι και αυτό.
0: Ποιος θα απαντήσει.
1: Θες να προλάβεις και αυτό.
0: Εγώ το φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Το φοβάμαι. Λυπάμαι που το λέω. Θα προτιμούσα να μην το λέω, διότι δεν θα το έλεγα αν δεν το πίστευα ή αν δεν είχα το φόβο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, και δεν εννοώ τα γεωπολιτικά, εννοώ τις αγορές. Mm-hmm. Με τρομάζει αυτή η αφασία των αγορών. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Τώρα λέγαμε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου έχει φύγει από την εικόνα. Έχει μείνει ο Τραμπ. Βομβάριζε χθες πόσους στόχους, 50, 60, 70.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμός, μεγάλος. Ναι. Και είχε και νεκρούς. Τους ανακοίνωσαν και οι Ιρανοί τώρα. Λοιπόν, και καταστρέφει κρίσιμες υποδομές πλέον. Αυτό που είχε πει το κάνει. Ότι θα σας καταστρέψω κρίσιμες υποδομές. Και λέει, και εμείς δεν το πιστεύουμε, αλλά όσο λιγότερο το πιστεύουν, τόσο περισσότερο βλάπτονται. Οι Ιρανοί σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος καλά κρατεί. Με αυτά που συμβαίνουν, θυμίσου την κουβέντα μας. Ήτανε Μάρτιος και κάτι με ρώτησες, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, τι μπορεί να έχει χειρότερο από αυτό που ήδη συνέβαινε τότε. Και σου είπα, είναι να πάρουν το νησάκι αυτό, το Χαρκ.
1: Ναι.
0: Το λέγαμε τις προάλλες με τον Κωστή Σταμπολή. Λοιπόν, αυτός έχει πάρει το άλλο νησάκι, που είναι ισότιμη σημασία περίπου, και από ό,τι φαίνεται θα το πάρει. Με αυτό λέγαμε τότε το πετρέλαιο θα πάει 180, 200 και το λίτρο της βενζίνης στο πρατήριο θα πάει 2,5-3 somewhere. Μέχρι στιγμής αυτά δεν έχουν συμβεί. Που σημαίνει ότι οι αγορές είναι σε αφασία, αυτό λέω.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, αλλαγή ημιώρου, Πίτρι Λιδίσον, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Okay.
1: Πάμε.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
0: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
0: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μισή ώρα κατέθεσαν επιστολές παραίτησης Σημεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλης. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 31 στην Ορεστιάδα.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Ιερά Οδό και από το ύψος των Κτέλ έως την έξοδο για Χαρνών. Και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν εδώ εν Αθήνες και θα συνεχίσουμε εδώ. Έχουμε και τους καλεσμένους και όλα αυτά. Να σας πω εγώ στον χρόνο που έχω αυτή τη στιγμή την ευκαιρία ότι η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο λοιπόν Μαρτίου 23 μέχρι το Μάρτιο 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023 και μετά, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone, θα μάθετε περισσότερα αν μπείτε στο vodafone.gr. Να σας συμπληρώσω την εικόνα ότι το brand εκεί που το παρακολουθούμε κάθε μέρα έχει κολλήσει στο 85, ψηλά δηλαδή, παρά χαμηλά, κολλημένο ψηλά. Εμφανίστηκε μια μείωση σε όσα βενζινάδικα ανανέωσαν τα στόκ τους, τις προμήθειές τους. Έλα. Έβαλες πετρέλαιο. Έβαλες πετρέλαιο. Εγώ περιμένω να περάσει ολόκληρη αυτή η μείωση, που δεν θα είναι δεκάρικο. Δεκαράκι δηλαδή, 10 cents στη βενζίνη που βάζω εγώ ή 5 στο πετρέλαιο που βάζεις εσύ. Διότι άκουσαν, υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Αν δεν το πίστευες, η επιτροπή ανταγωνισμού λοιπόν είπε, παιδιά, όπα, εναρμονισμένη πρακτική. Δηλαδή συμφωνήσατε και οι δύο είναι επιχειρήσεις όπως όλοι ξέρουμε, στον τομέα της τροφοδοσίας των καυσίμων της ελληνικής αγοράς. Κάτι μικρές εισαγωγές γίνονται. Λοιπόν, είπατε και οι δυο ότι θα κάνετε την ίδια μείωση, υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική. Οπότε οι άνθρωποι είπαν, OK, no problem, θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη διάρκεια του Αυγούστου, για την οποία άλλωστε υπάρχει μια συμφωνία μείωσης της τιμής με την οποία φεύγει το καύσιμο από τα δηληστήρια.
1: Πώς είναι όπως το λες. Ήταν τα δηληστήρια, τα δύο, είπαν ότι ο καθένας βάζει 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση είπε 10 λεπτά και 5 λεπτά.
1: Και τους λέει, το εναρμονισμένη πρακτική δεν μπορεί να στηριχθεί εμπροκειμένου. Γιατί είπε το ένα δηληστήριο, βάζω 20 εκατομμύρια. Το άλλο δηληστήριο είπε, βάζω 20 εκατομμύρια. Και η κυβέρνηση ζήτησε αυτό να περάσει σε μείωση της τιμής. Άρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού πού κολλάει?
0: Κολλάει ότι έπιασε την ανακοίνωση, την είδαμε όλοι στον τύπο.
1: Ναι.
0: Για 10 και 5.
1: Ναι.
0: Τώρα το πώς θα τα βάλουν τα 20, είναι άλλη ιστορία αυτό. Είναι σωστό αυτό που λες, ότι αυτοί θα τα βάλουν με το δικό τους τρόπο.
1: Καλά, τώρα δεν στέκεται σε δικαστήριο αυτό για παράδειγμα. Δηλαδή πηγαίνει όλο στα δηληστήρια, σου λέει, εγώ βάζω 20. Σου λέει η κυβέρνηση ότι κάντο μου με μείωση και πηγαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και λέει εναρμονιστήκατε για δύο
0: αν
1: πράγματα.
0: Αν η μείωση είναι ίδια.
1: Έλα να συμπάθει. Βγάλει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάει στη λαϊκή αγορά και ας τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει.
0: Τι, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έβρισκε άκρη στη λαϊκή αγορά.
1: Μια χαρά θα έβρισκε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης εδώ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρεσβευτής, γιατί έχει αφήσει απ' έξω αρκετή ώρα τα θέματα Τραμπ, Ιράν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που σου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό, γιατί περιμένω τον κύριο Ιωακιμίδη που...
1: Καλό σας μεσημέρι κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Και εσείς κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
0: Ναι, εσείς κύριε Ιωακιμίδη που καταλαβαίνετε, εγώ δεν καταλαβαίνω και με κοροϊδεύει ο Μάνος Νιφλής, καλά κάνει ο άνθρωπος άλλωστε. Mm. Αλλά εσείς που καταλαβαίνετε, τι γίνεται τώρα?
2: Τι γίνεται προφανώς στον κόλπο, αυτό εννοείται.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πρώτον να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας. Με άλλα λόγια, ουσιαστικώς έχει παγιδευτεί σε ένα αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος, διότι ως γνωστόν δεν υπήρχε πρόβλημα στενών του ορμούς πριν από τον πόλεμο. Το κλείσιμο προέκυψε ως αποτέλεσμα και ως συνέπεια του πολέμου. Και εκεί το Ιράν ανακάλυψε ότι διαθέτει μια πυρηνική βόμβα εντός ή εκτός εισαγωγικών, και αυτή την πυρηνική βόμβα δεν πρόκειται να την απεμπολίσει και να την εκχωρήσει στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιονδήποτε. Και ως εκ τούτου διακηρύσει ότι η κυριαρχία και ο έλεγχος ασθενών ανήκει στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ από την άλλη μεριά κρίνει ότι αυτό ουσιαστικά πλήττει αγρίως την προσωπικότητά του, την εικόνα του, την φήμη του, διότι εκεί που ήθελε να λύσει ένα πρόβλημα δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επομένως, πρώτον είναι σε απελπισία με αποτέλεσμα να λέει ότι θα καταφύγει σε καταστροφή, αν θέλετε, σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών κτλ. Δηλαδή σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κάτι το οποίο είναι παράνομο, είναι εκτός διεθνούς δικαίου, ας σημειωθεί αυτό, γιατί διότι δεν έχει άλλο τρόπο. Και ως εκ τούτου ψάχνει να βρει ποιος είναι ο τρόπος προκειμένου να υποχωρήσει και να αποδεχθεί την κυριαρχία και τον έλεγχο των στενών από το Ιράν, αλλά με ένα μανδύα που να είναι παρουσιάσιμος στο αμερικανικό εκλογικό σώμα εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών Νοεμβρίου. Νομίζω εδώ βρισκόμαστε, αλλά οι συνέπειες για την αμερικανική οικονομία αλλά και την παγκόσμια οικονομία θα είναι βεβαίως αρκετά, θα έλεγα, ισχυρές, κάτι που φυσικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν το υπολόγισε, αλλά τώρα οφείλει να το υπολογίσει.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά και αλλού, συχνά λέμε ότι αποκλείεται να μην το υπολόγισε. Η αλήθεια είναι ότι το Ιράν στην μακρά ιστορία του, γιατί δεν μιλάμε για ένα κράτος που δημιουργήθηκε, δεν ζούσαν σε σκηνές πριν από μερικά χρόνια και τώρα σε ουρανοξύστες, οι άνθρωποι ζούσαν πάντοτε σε ένα καθεστώς προχωρημένου πολιτισμού. Λοιπόν, είχαν και παλιότερα χρησιμοποιήσει το Ορμούζ με τις διομολογήσεις αυτά.
2: Δεν το είχαν κλείσει όμως ποτέ.
0: Δεν το είχαν κλείσει ποτέ και αυτό είναι και η θέση της Ελλάδος, ότι τα στενά δεν κλείνουν.
2: Σωστό.
0: Γενικώς μπορεί να υπάρχει μια ρύθμιση, έχει μια διόρυγα του Σουέζ, έχει ένα κόστος, έχει αυτό, έχει μια ρύθμιση.
2: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Το να επιβάλλουν ναύλα εκεί που απαιτείται διότι προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες, αυτό είναι κατανοητό.
0: Ναι, και ο Νάσερ όμως τα έκλεισε για μια περίοδο τότε που είχε τη σύγκρουση με τη Δύση.
2: Και δημιουργήθηκε το γνωστό πρόβλημα κτλ.
0: Τώρα όμως και το Ιράν παγιδεύεται όταν τα κλείνει. Γιατί παγιδεύονται και οι δικές του εξαγωγές και οι δικές του εισαγωγές. Διότι και αυτός από. Εντάξει, αν τον βοηθήσει η Τουρκία, αν τον βοηθήσει η Κίνα, αν τον βοηθήσει ο Πούτιν. Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Έχετε δίκιο. Το Ιράν οπωσδήποτε αναπτύσσει μία στρατηγική και τη φέρνει στο ακρότατο όριό της. Δηλαδή αυτή η στρατηγική που ακολουθεί, ότι έχει το πάνω χέρι στην όλη αυτή πολεμική επιχείρηση και ότι τελικώς θα επιβάλλει τη βούλησή του, είναι μεν κατά κάποιο τρόπο ορθολογική, περιέχει ένα ορθολογισμό, διότι αυτό θα γίνει στο τέλος και αυτή είναι η εκτίμηση των πλέον σοβαρών αναλυτών εδώ και εντός και εκτός, αν θέλετε, Ευρώπης. Αλλά παρά τα αυτά δεν πάει να είναι και να κρύβει και μεγάλους κινδύνους για την ίδια τη χώρα, παραδείγματος χάρη, και για την οικονομία του Ιράν και για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, διότι και αυτή η χώρα είναι και αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο Έλληνας πολίτης, λόγω χάρη σε ό,τι αφορά την οικονομία. Αλλά ξέρετε, σε ένα θεοκρατικό καθεστώς αυτά έχουν κάπως μικρότερη αξία. Επομένως, αυτό που προσπαθεί να κάνει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο που έχει οποιαδήποτε φωνή, όσο και κυρίως οι χώρες του κόλπου, είναι να πιέσουν τον πρόεδρο Τραμπ να βρει τον τρόπο να ξεκινήσει ξανά η διπλωματική διαδικασία, να αποδεχτεί λίγο πολύ ότι ο ένας διάδρομος που περνάνε τα πλοία, διότι είναι δύο οι διάδρομοι, ο ένας που είναι στο Μαν κοντά και ο άλλος που είναι στο Ιράν, θα ελέγχεται ο δεύτερος, θα ελέγχεται από το Ιράν και ενδεχομένως με την επιβολή κάποιων ναύλων. Άλλωστε και ο Διεθνής Αμφιλιακός Οργανισμός πρότεινε κάποια εθελοντικά, τώρα πόσο εθελοντικά μπορεί να είναι, αυτό είναι ένα ζητούμενο, ναύλα, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό που
0: ναι,
2: δεν
0: ναι, μα το είπε και. Το είπε και σε εμάς σε μια συζήτηση δημόσια, όπου είναι μεγάλος εφοπλιστής και ξέρει τα συμφέροντά του και των άλλων εφοπλιστών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είπε ότι καλύτερο είναι να συμφωνήσουμε σε έναν ναύλο παρά να πληρώνουμε τα ασφάλιστα που πληρώνουμε, τα οποία είναι εξωφρενικά πλέον.
2: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε, στο τέλος, αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει απολύτως καμία στρατηγική για το πώς θα βγει από αυτή την τόσο δυστοπική κατάσταση που δημιούργησε.
1: Άρα, δεν, δεν έχουμε και εκτίμηση για το πότε.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε εκτίμηση για το πότε. Mm-hmm. Διότι η στρατηγική του είναι αυτό που εγγράφει και που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί περίπου με το «από την πόλη έρχομαι» και «στην κορφή» κτλ. Και, και αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς κάποιος θα πρέπει να κάνει το σταυρό του.
0: Δεν μας άρεσε, κύριε Ακημίδη, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τακτοποιούσαν τα πάντα ως υπερελιστική δύναμη και λέγανε «εσύ θα κάνεις αυτό, ο άλλος σήκω, ο άλλος κάτσε». Δεν μας άρεσε ούτε εκείνο. Τώρα έχουμε το χάος και έχουμε τον πορτοκαλί να κάνει το χάος πιο χαοτικό.
2: Πάντως, όταν υπήρχαν κάποιοι έστω στοιχειώδεις κανόνες, έστω και παραβιαζόμενοι οι κανόνες αυτοί, ήταν προτιμότερο από το χάος που έχουμε αυτή τη στιγμή, που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του προκύψει μέσα σε μία ώρα, μέσα στην επόμενη ώρα.
1: Ευτυχώς που κλείνουμε, κύριε καθηγητά, και δεν θα πέσετε στην παγίδα του και θα σας φτάσει στο τέλος να τα χρεώσει όλη η Σοβιετική Ένωση. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ακημίδη.
3: Γεια σας. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Οι ταινίες που σημάδευσαν την καριέρα της και η εξομολόγηση της ηθοποιού το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς. Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
21: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
22: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
23: Λυσιστράτη είσαι.
22: Μην το πεις.
21: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου.
20: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα ρίχτω, μην περιμένεις καθόλου. Καθόλου μην περιμένεις. Ο Παναγιώτης, ο Βολάνιος, είναι στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα ρε Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, λέ.
1: Εδώ πιστεί στο ραντεβού, αλλά να αναφερθούμε και στο χθεσινό ευρωπαϊκό ντέρμπι. Σας είχα πει Ισπανία. Ήσασταν λίγο δύσπιστοι εδώ στο στούντιο. Τελικά δικαιώθηκα.
0: Όχι, όχι, σας. Αυτά τα καφριλίκια κανταλού δεν περνάνε σε εμάς.
1: Τα κάνω το πρωί στον καλαμαράκι.
0: Γι' αυτό λέω. Αυτά τα καφριλίκια κανταλού. Εδώ δεν περνάνε γιατί δεν είμαστε κάφροι.
1: Το
0: δεν είχες καμία, δεν είχες καμία. Δεν είμαστε καθόλου δύσπιστοι. Καθόλου, μα καθόλου. Σε ακούσα με μεγάλη προσοχή. Ήρθε ένας οριμαγδός μηνυμάτων που άκουσε στα εξαμάξεις. Ο άμπαλος, ο άσχετος κτλ. Και επιβεβαιώθηκε. Όντως. Όντως, τώρα λοιπόν μπορούμε να το πούμε. Αλλά από εμάς δεν έχει καμία αντίδραση. Γιατί είμαστε και οι δύο τόσο άσχετοι που απλώς εμείς βλέπουμε χρώματα και λέμε: Αν μας αρέσει το κόκκινο με το κίτρινο, ωραίο είναι να περάσει αυτή η ομάδα. Καταλαβες.
1: Το δέχομαι.
0: Okay. Στον άλλο που είναι κάφρος, τον καλαμαράκι, πες.
1: Τα λέω κάθε
2: γιατί
1: πρωί.
2: Και ο καλαμαράκης αντέδρασε. Πιάσε κουβέντα.
0: Αυτό λέω, μα γι' αυτό λέω: Ότι αντιδράσαμε εμείς δεν αντιδράσαμε.
2: Εγώ τους άκουγα, γι' αυτό λέω: Εσύ ήσουν σε δουλειά εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Αυτό λέει ότι εμείς δεν αντιδράσαμε καθόλου.
2: Όχι, τι να αντιδράσουμε.
0: Λοιπόν, έλα εσύ.
1: Α πούμε και την κίνηση τώρα.
0: Έλα πάνω μου, για πες.
1: Αυξημένη ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια, όλα αυτά για το κέντρο της Αθήνας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Εκεί νωρίτερα είχαμε και σύγκρουση γιοταχή με μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης του δικύκλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, Σεφάλιρο, Μοσχάτο και Ταύρο. Και η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Είμαστε. Υπέροχα όλα. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ πάνω μου.
2: Δεν θα το ρωτήσει γιατί θα γίνει στο μάτσο σήμερα.
0: Α, έλα, λέγε, τι έχει σήμερα. Σήμερα έχουμε το.
3: Νομίζω ότι η δημοσιογραφία είναι δύσκολη δουλειά, κύριε Βολάνια. Έτσι, ειδικά όταν έχει να κάνει με τον Άνω Νιφλή.
1: Θα ανταπεξέλθουμε στι απαιτήσει. Σήμερα πιστεύω θα προκριθεί η Αργεντινή και θα έχουμε τον πιο δυνατό τελικό.
0: Αλήθεια, λε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί οι περισσότεροι που ακόμα. Και εγώ είμαι Αργεντινή. Πρόσεξε, εγώ δεν κάνω εκτίμηση. Εγώ λέω θέλω. Εγώ θέλω Αργεντινή. Okay.
2: Και γιατί θες Αργεντινή?
0: Και ακούω, γιατί έτσι γουστάρω. Θα μας δώσει και το αυτό.
3: Εξήγησέ μου.
0: Μου την έχει δώσει. Θέλω να μου αρέσει ο Μέση.
3: Δεκτό αυτό. Okay.
0: Okay. Μ' αρέσει τα χρώματα που φοράνε στις φανέλες
3: του. Okay.
0: Λοιπόν, οι περισσότεροι που ακούω λένε Αγγλία.
1: Όχι.
0: Αν πέσεις μέσα, λες να το παίξω.
1: Ναι, αλλά. Κυρίως επειδή.
2: Δεν στείλουμε εδώ ένα στα γρήγορα.
1: Θεωρώ θα
2: ένα
1: είναι
2: παράνομο καλύτερο στοίχημα τώρα, Νίκο, κρατάς.
1: Πιστεύω θα είναι καλύτερο τελικό στο Αργεντινή-Ισπανία. Γι' αυτό και προτιμώ να περάσει η Αργεντινή. Γενικά όμως θέλω η Ισπανία για την κατάκτηση.
2: Ποιότητα πρώτα, πάνω απ' όλα η ποιότητα.
1: Γι' αυτό, για το θέαμα.
0: Σωστό. Ωραίοτατα.
2: Τι τράβηξε και οι Γάλλοι, Εθνική γιορτή το πρωί. Εθνική μαυρίλα το βράδυ.
0: Πέρσι έπεσε ανήμερα και το πήραν. Πέρσι λέω, στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Το 2018.
0: Ναι.
1: Πριν 8 χρόνια.
0: Το ήταν 8 χρόνια. Εντάξει. Ήταν, έπεσε με την επέτειο. Έτσι. Και το πανηγύρισε να βγει όλους τους δρόμους και για την και για τη γιορτή την εθνική και για το Μουντιάλ. Εντάξει, φτάνει. Και η Γαλλία είναι χορτασμένη. Πόσες φορές εσύ η Παναγία το έχει πάρει?
1: Τώρα με πιάνει τα διάβαση.
0: Αλλά το έχει πάρει αρκετές φορές, αυτό να πω. Είναι χορτασμένη η Γαλλία. Δεν είναι τώρα καμιά τυχαία ομάδα. Έχει πάρει και αν έχει πάρει.
1: Σχέση.
0: Μάλιστα. Είναι. Κάτσα. Να στραβώσετε τόσα προμήθειες. Σαν τον Ολυμπιακό.
2: Θα το δει και ο αδερφός του πρωθυπουργού, θα το δει από τη φυλακή το μάτς. Αν είναι στο τελικό η Ισπανία.
0: Αν όμως το δικό μας και λέω, τι έγινε.
2: Α, που θα είναι μάλλον στο τελικό.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λες ο αδερφός του πρωθυπουργού.
2: Δεν έχει αδερφό, μόνο αδερφές έχει.
0: Ψαχνόμουν να δω τι γίνεται. Ρε Μπάμπη, να σου πω κάτι. Λίγο ηρέμησε, έχει πιάσει πάλι. Έχει πέσει το ζάχαρο, τι γίνει πάλι.
2: Όχι, όχι, εγώ έχω βγει στο νοσοκομείο, τα ζάχαρό μου και τα λοιπά. Μια χαρά. Σε συμβουλεύω να πα εσύ για ένα γενικό check-up.
0: Δεν φαίνεται, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είναι. Ούτω άλλω έχουμε ηλικιακή απόσταση για να με τρομάζω τόσο πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι λες στον αδελφό του πρωθυπουργού, το δει από τη φυλακή και λέω τι έγινε και αδελφό που έχει.
2: Για το Σάντσεθ λέω.
0: Α, μάλιστα, εντάξει, οκ. Λοιπόν. Λέγεται.
2: Τίποτα. Ευχαριστούμε τον κύριο Βολάνιο για την πάντοτε
1: παρακαλώ
2: υποβοηθητική παρουσία του στο στούντιο. Τα κράτησε τα στοιχήματα, Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, λέγε, τι άλλο. Εδώ βλέπω ότι ο... ποιος το έχει γράψει. Στην Εστία η εκτίμηση είναι... Ποιος το έχει γράψει, ρε παιδί. Δεν γύρισα σελίδα. Δεν έχει υπογραφή. Η εκτίμηση είναι ότι την εφημερίδα του που διευθύνει ο κ. Σκοτάκης, η εκτίμηση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, την οποία μετάφερε στον προφανώς λέει ανώτατο πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα, μάλλον πρέπει να εννοείται εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκτίμηση λοιπόν του Γιάννη Στουρνάρα είναι ότι το 2027 είναι καλύτερος χρόνος για εκλογών, να έχουν ηρεμήσει τα μεγέθη της οικονομίας, να μπορούμε να κρίνουμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία το τι συμβαίνει. Αυτά. Τι άλλο. Ωραία.
0: Τι άλλο, έχουμε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί δεν θέλω να εκπομπήσω να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω και θέλω να το ψάξω λίγο καλύτερα. Τι είναι αυτό που λέει η Βρετανική κυβέρνηση ότι οι νέοι 16-17 ετών κάποιες ώρες μεταξύ μεσάνυχτα και 6 το πρωί να μην μπορούν να μπαίνουν σε διάφορα σημεία του δικτύου, σε διάφορα apps και αυτά.
0: Πού το βρήκες?
2: Στο BBC, εσύ δεν μου είπες να πω στο BBC?
0: Όχι, δεν σου πάλι, είπα.
2: Όχι, μου είπες, τι λέει το BBC?
0: Όχι, δεν σου πάλι, είπα, θα μπεις μες στο BBC να μας πεις τι λέει.
2: Αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι?
0: Να σου πω κάτι, μερικές φορές οι Βρετανοί μου δίνουν μια αίσθηση ότι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, πόσο κόσμο χάνεται, κάτι μπουρδε που ασχολούνται, κάτι
2: τέτοιο. Ξέρω. Πάντω, εδώ λέει ότι Instagram, TikTok, YouTube θα είναι κλειδωμένα, δεν θα μπορεί να μπει δηλαδή στου 16 και 17 ετών νέου μεταξύ μεσάνυχτα και 6 πρωί. Αυτά. Αυτό σου μετάφερα. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο τώρα.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
4: Instagram, TikTok, YouTube θα είναι κλειδωμένα, δεν θα μπορείς να μπεις δηλαδή, στους 16 και 17 ετών νέους, μεταξύ μεσάνυχτα και 6 πρωί. Αυτά. Μάλιστα. Αυτό σου μετάφερα, δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο τώρα.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σύνολο.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα αναμένεται να αρχίσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη σκιά των ανεξαρτητοποιήσεων με Οικόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Εντολή για τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη. Παράλληλα δόθηκε εντολή για την απομάκρυνση των μπάζων από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης μετά από τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη, που απάντησε με πυραυλικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, προειδοποιώντας με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τη Βρετανή Χάργεθ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, στα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν εμένα πολύ, από τις ιστορίες καθημερινής τρέλας και τις καταναλωτικές ιστορίες, λέω το εξής. Πρόσεξε τώρα. Μπαίνω χθες και κάνω μια παραγγελία μέσω πολύ γνωστής πλατφόρμας διανομής. Έτσι, πολύ πολύ γνωστής πλατφόρμας. Δηλαδή έχει τα μαγαζιά και εσύ επιλέγεις την πλατφόρμα για να το αγοράσεις μέσω αυτής. Αυτή το κανονίζει. Επειδή είναι κάτι που χρειάζομαι, πρακτικό, μου λέει έχετε 2 ευρώ χρέωση για να σας έρθει την Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Οκ. Και λέω θα το κάνω γιατί το βιάζομαι. 2 ευρώ. Πρόσεξε. Μου έρχεται ειδοποίηση ότι το κατάστημα που επρόκειται να παραλάβουμε την παραγγελία δεν την έχει έτοιμη. Οπότε θα παραλυθεί την επόμενη εργάσιμη. Και έχει το βοηθό AI. Μπαίνω μέσα και λέω θα παραλάβω αύριο. Γράφει όχι γιατί το κατάστημα δεν ήταν έτοιμο. Ναι, λέω έχω πληρώσει επίσπευση, express παράδοση. Και μου λέει το express αφορά στον τρόπο.
1: Δηλαδή
0: στον τρόπο διακίνησης του προϊόντος και όχι συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ακυρώνεις την παραγγελία ή δεν ακυρώνεις?
1: Εδώ ακυρώνεται το ένα γράμμα από τα δύο της του AI.
0: Δεν είδε. Είναι τεχνητή ανοησία. Δεν είναι φοβερό όμως το πώς διαρκώς.
1: Αυτό όμως δεν τον δυσφημίζει στα μάτια σου.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, όχι, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχα σβήσει μάλιστα και την εφαρμογή. Είπα δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας. Γιατί ήταν τόσο κακή η εμπειρία μου. Παρήγγειλα κάτι, αυτοί εγγυώνται το κατάστημα ότι υπάρχει το κατάστημα κτλ. Παραγγείλαμε εδώ ένα με το Λευτέρη το Ρεσβάρι ένα μικροφωνάκι. Έτσι. Όπου μου ήρθε ένα. Το οποίο ήταν αξία, ξέρω εγώ, 30 ευρώ. Και μου ήρθε ανταυτού ένα παιδικό παιχνίδι αξίας ενός 2 ευρώ. Ψάχνω να βρω το κατάστημα και διαπιστώνω ότι δεν υφίσταται κατάστημα. Δεν υφίσταται επιχείρηση ούτε γεμί ούτε τίποτα. Το ψάχνω μέχρι ιδίας. Όπου πραγματικά ήταν μια δεδαλώδης διαδικασία για να συνονιθώ μαζί τους. Και το μόνο που κατάφερε ήταν με 1000 ζόρια να μου επιστρέψουν τα χρήματα γιατί το αναγνώριζαν κιόλας. Κατάλαβες, έπρεπε εγώ να πάω να τους επιστρέψω το παιδικό παιχνίδι κτλ. Και τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι και η δεύτερη εμπειρία είναι τόσο. Είναι φοβερή. Μου κάνει τρομερή. Είναι εξαπάτηση. Καθαρή εξαπάτηση.
1: Εσείς οι εξυγχρονιστές τραβάτε τρομερό.
0: Τι εξυγχρονιστές?
1: Ζόρι, έτσι. Εγώ ο καημένος που πάω στο κατάστημα, τα ψαχουλεύω, μιλάω με τους ανθρώπους του καταστήματος και τελικά ψωνίζω αν θέλω να ψωνίσω κάτι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις χρόνο.
1: Έχω περισσότερο ή λιγότερο.
0: Έχεις περισσότερο χρόνο. Που σημαίνει ότι έχεις περισσότερα λεφτά. Μην πάμε παρακάτω. Μέχρι εκεί.
1: Πώς φτάσαμε στα λεφτά?
0: Όταν έχεις περισσότερο χρόνο.
1: Τι λες καλά.
0: Έτσι είναι. Πάμε τώρα.
1: Τι λες καλά.
0: Έλα τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται και πόσο κορόιδα μας πιάνουν κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Τώρα, πρέπει να σου πω ότι διαβάζω ως μεγάλη είδηση στα οικονομικά, η οποία βγήκε προλίγου, ότι στο δεύτερο τρίμηνο. Δηλαδή την περίοδο που μόλις πέρασε, η Κίνα είχε το χαμηλότερο ποσοστό ανάπτυξης, γιατί η Κίνα είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται διαρκώς και ζωηρά από το 2022 και μετά. Δηλαδή μετά την επιστροφή από τον COVID που ξαναμετράμε τα πράγματα πολύ χαμηλά. Και προφανώς αυτό είναι ένα ανησυχητικό νέο για την Κίνα, η οποία τροφοδοτεί με φτηνή δουλειά και υψηλή παραγωγικότητα ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν άλλα. Τι άλλο?
0: Αυτά προς το παρόν με όλα αυτά. Το άλλο στην Κυψέλη το είδες?
1: Με το μετρό. Το είδα.
0: Έχει πέσει πάνω σε... Έχει βρει κάποιες πολυκατοικίες που δεν ξέρω αν προκλήθηκε ζημιά. Από ό,τι φαίνεται λένε ότι περιμένουν τη μελέτη γιατί σε τιμόροπες πολυκατοικίες. Κάτι γίνει με τα κτίρια τώρα στην Αθήνα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Κοίτα να δεις τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν. Σε τι βάθος σκάβει?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν σκάβει σε τόσο μεγάλο βάθος.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, άμα πέσει σε δύσκολο έδαφος, θα βάλει περισσότερη δύναμη, υποθέτω. Αλλά εγώ δεν είμαι μηχανικός. Όμως αυτό είναι πρόβλημα. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και όταν σκάβανε τα μετρό γενικότερα. Τις πόλεις που σκάψανε τα μετρό πριν από
0: μας.
1: Αλλά είναι ένα θέμα μεγάλο. Και είναι ένα θέμα μεγάλο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, μην το πω χωρίς να το θυμάμαι, ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, πολύ καλός μηχανικός, που μου έλεγε πάνε πάρα πολλά χρόνια το τεράστιο πρόβλημα που θα έχουν στο μέλλον, δηλαδή mm-hmm. το μέλλον, φτάσαμε, γιατί τότε που μιλάγαμε ήταν 86-87, πάρα πολλά κτίρια στην Αθήνα, διότι έχουν κτιστεί με προδιαγραφές πιο παλιές τότε, και όντως τώρα το ξανασυζητήσαμε αυτές τις μέρες, με αφορμή και το παρολίγον μεγάλο δυστύχημα στα Πετράλωνα. Στα Πετράλωνα δεν ήτανε?
0: Ναι,
1: Πετράλωνα. Δίπλα εκεί από το Φωτάριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι έχουν κτιστεί με άλλες προδιαγραφές και ότι σε πάρα πολλά από αυτά χρησιμοποιούσαν, διότι τότε μπορούσαν να το κάνουν, μετά απαγορεύτηκε, οι εργολάβοι χρησιμοποιούσαν άμμο θαλάσσης. Mm-hmm. Κατέβαιναν στο Φάληρο, που είχε άμμο πολύ, για να τη χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν τα υλικά οικοδομής που χρειάζονται. Η άμμος θαλάσσης όμως έχει μέσα αλάτι.
0: Ναι.
1: Το αλάτι προφανώς πάει και τρώει τον οπλισμό, τα σίδερα.
0: Mm-hmm.
1: Το που λέμε σιδερώνω την πολυκατοικία.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έτσι είναι τα σίδερα που κρατάνε τα στηρίγματα της πολυκατοικίας. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι λογικά μετά από 30-40 χρόνια η ζημιά που θα έχει γίνει στον οπλισμό της πολλών πολυκατοικιών, που δεν ήταν πολύ μεγάλες όλες και όλα αυτά, και μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν συνοικίες ολόκληρες στην Αθήνα που θα έχουν πρόβλημα. Να που τώρα έρχονται σιγά σιγά, εντάξει τώρα αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τους κρατασμούς που προκαλεί.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω αν τα έργα του μετρό προκάλεσαν ό,τι προκάλεσαν ή έπεσαν σε επικίνδυνη, σε ένα φαινόμενο τέτοιο όπως αυτό που περιγράφεις, έτσι.
1: Πάντως ότι μία πολυκατοικία στηρίζει την άλλη, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Το ζήσαμε στο μεγάλο σεισμό, πότε ήταν, το 80 κάτι.
0: Ναι.
1: Είπανε πολλοί σεισμολόγοι
0: mm-hmm.
1: και κατασκευαστές, είπαν ότι σε μεγάλο βαθμό είχαμε μικρότερες καταστροφές από αυτές που θα είχαμε διαφορετικά, επειδή μία πολυκατοικία κρατάει την άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συμβαίνουν. Υπάρχει μια ελαστικότητα δηλαδή στις κατασκευές και ότι αυτή αξιοποιείται
0: mm-hmm.
1: σε σεισμούς.
0: Μάλιστα. Υπέροχα.
1: Ναι, υπέροχα, αλλά στο μεταξύ ζει κόσμος εκεί.
0: Εντάξει, προφανώς. Υπέροχα είναι. Και για σκέψη τώρα, ενώ τόσα χρόνια ζεις, γιατί είναι παλιές πολυκατοικίες, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δεκαετίες εκεί και καταλήγεις κάποια στιγμή να ξεσπιτώνεσαι και άντε να βρεις άκρη μετά. Νομίζω θα υπάρξει και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει σήμερα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας όπου θα βρεθούν εκεί κάτοικοι των πολυκατοικιών αυτών της Κυψέλης. Να δούμε τι γίνεται. Έτσι.
1: Ναι. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Κάθε φορά που ανεβαίνω βλέπω εδώ όταν φτάνω ψηλά mm-hmm. στην Κηφισίας μέσα στα πανέμορφα και πολύ super duper κτίρια γραφείων που βλέπεις λίγο πριν φτάσεις στο Υγεία. Αριστερά-δεξιά, ανάμεσά τους υπάρχουν πολυκατοικίες εργατικές. Αυτό που λέγαμε εργατικές πολυκατοικίες. Mm-hmm. Ξεχωρίζουν. Mm-hmm. Οι περισσότεροι ξεχωρίζουν γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ παλιά κτίρια. Αλλά γενικώς ο τρόπος, το σχέδιό τους, όλα αυτά τις κάνει να ξεχωρίζουν. Και λέω ρε παιδάκι μου, τώρα τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα, κανονικά, σε μια άλλη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν ξεσπιτωθεί προφανώς. Βεβαίως θα τους πηγαίναν κάπου αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να ξεσπιτώσει κάποιον να μην του βάλεις πού θα πάει να ζήσει. Και στη θέση τους θα είχαν ανεγερθεί κάποια κτίρια σύγχρονα, όπως τα διπλανά τους, που είναι πολύ εντυπωσιακά, είτε για κατοικία είτε για γραφεία. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα είχε γίνει. Στις περισσότερες χώρες δηλαδή, ή αλλιώς θα τα είχαν ξαναφτιάξει αυτά τα κτίρια από την αρχή να είναι κτίρια του σήμερα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ναι μεν παλιά, ναι μεν εργατικές κατοικίες, αλλά του σήμερα. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Γενικώς η χώρα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα υποδομής και η πιο, για γέλια, για κλάματα δεν μπορώ να πω, υπάρχει μια γέφυρα, τη δείχνανε χθες, την είδα κι εγώ, τα κανάλια, μια γέφυρα που έπαθε μεγάλη ζημιά στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Με τον Ντάνιελ. Η γέφυρα αυτή χρησιμοποιείται. Διότι για να αποφύγεις τη γέφυρα πρέπει να κάνεις 30 χιλιόμετρα. Έτσι, αυτή η γέφυρα, αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι, κάνει ένα κλακ, μπαίνει μες στο ποτάμι και μετά ξανανεβαίνει από το ποτάμι. Είναι δηλαδή σπασμένη στη μέση, αλλά μπορείς να περάσεις. Και τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι υποδομές μας έχουν ένα θέμα. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε μόνο έργα για τα οποία μας πληρώνει η Ευρώπη. πρέπει κάπως να κοιτάμε για τις υποδομές που έχουμε ήδη, να τις φροντίζουμε.
0: Έλα, πάμε να τσακωθούμε λίγο.
1: Με ποιον?
0: Όχι, να τσακωθούμε.
1: Εγώ μόνο με σένα τσακώνομαι.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος Κουτουρμάνης στην τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστός, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπουργός σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας. Και μιλάμε για τον καυγά που γίνεται για την 13η σύνταξη. Αποτελεί την επαναφορά του ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τους λέει: αποφασίστε τέλος πάντων ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος, μετρήστε το, δεν ξέρετε τι μας λέτε. Και είχαμε και καυγά στη Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε και Κουτρουμάνη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Να προσθέσω στα όσα είπε ο Μάνος Διφλής ότι εγώ σας αναγνωρίζω πάντως ότι ανάβετε καυγάδες. Αυτό είναι καλό. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να συζητάμε για τίποτα. Λες και τα λύσαμε. Ναι. Και δεν κατάλαβα πότε τα λύσαμε.
2: Καυγάδες γενικά δεν ωφελούν, αλλά καυγάδες για πολιτικές που αφορούν ανθρώπους με το εισόδημά τους, νομίζω εκεί αξίζει να γίνονται.
1: Ωραία. Πείτε μας τώρα, για να την ακούσουν όλοι, την πρόταση, γιατί στο μεταξύ ασχολιόμαστε και λίγο με τον Τσίπρα, λίγο με τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο. Και να ακούσουμε κανονικά την πρόταση που καταθέσατε εσείς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ την κατέθεσε την πρόταση. Εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα στοιχεία, συνεργαστήκαν και με στελέχη του ΕΦΚΑ, γιατί από εκεί αντλούμε τα στοιχεία. Τι λέει λοιπόν η πρόταση αυτή? Δεν λέει μόνο 13η σύνταξη, υπάρχουν και πέρα από το ΕΚΑΣ, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι, θεωρώ, αρκετά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα της σύνταξης. Να υπάρχει εκ νέου κίνητρο ασφάλισης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τη μισή δαπάνη να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρέπει κάτι να γίνει εκεί. Και για να γίνει κάτι, πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ότι θα ανταμειχθεί για αυτό που πληρώνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν η εθνική σύνταξη είναι στα 446 ευρώ και με 20-25 χρόνια κάποιος βγάζει ανταποδοτική 200 ευρώ, νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Άρα προτείνουμε και την αλλαγή της δομής των συντάξεων έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταποδοτικές και να υπάρχει, όπως είπα, κίνητρο ασφάλισης. Να υπάρξει επιτέλους και στη χώρα μας ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή τα επαγγελματικά ταμεία. Βλέπω ότι υπήρξε μια ανάρτηση για διαβούλευση από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας. Θα έλεγα ότι η πρώτη εντύπωση που έχω είναι θετική, ότι πράγματι...
1: Αυτό της χειραμέως, το τελευταίο λέτε, κύριε Πουκομάρη.
2: Ναι, το τελευταίο. Το οποίο βεβαίως, αν προχωρήσει, ναι, θα είναι ένα βήμα σημαντικό στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Τώρα, πάμε σε ό,τι αφορά την 13η σύνταξη. Το μηνιαίο κόστος για τις συντάξεις στο μεικτό είναι πράγματι 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα από αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε.
1: Καθίστε, αυτό είναι το ποσό που ανάφερε και ο Μητσοτάκης.
0: Μισό. Από αυτά λέει πρέπει να αφαιρέσουμε.
2: Όντως. Από εκεί ξεκινάμε. Αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε τα 100 περίπου εκατομμύρια που είναι κάθε μήνα τα αναδρομικά. Άρα πάμε στα 2,400.
1: Okay.
2: Και από εκεί και μετά βέβαια πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κρατήσεις οι οποίες πάνε σε χωρίς τη γενική κυβέρνηση. Δηλαδή, το 6% που είναι η εισφορά για περίθαλψη θα πάει στον ΕΟΠΗ. Επομένως πρέπει να αφαιρεθεί. Ο φόρος επίσης. Η εισφορά αλληλεγγύης επίσης. Επομένως, αν δούμε ένα μοντέλο που είχαμε χρησιμοποιήσει, ένα αναλογό ρυθμό τότε που γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με τη λόγικα, σε αυτό το ποσό αφαιρείται ουσιαστικά ένα 25%. Και πάμε στο 1.800 που είναι το καθαρό, η καθαρή δαπάνη για την 13η σύνταξη. Και βέβαια προτείνεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να υπάρχει σε δύο δόσεις η καταβολή αυτού του ποσού. Τον πρώτο χρόνο θα χρειαστούν 420 εκατομμύρια επιπλέον και το δεύτερο χρόνο 840 εκατομμύρια. Θα διευκρινίσω εδώ ότι αφαιρούμε το ποσό το οποίο ήδη έχει προϋπολογιστεί που είναι 540 εκατομμύρια ευρώ, για να δοθεί τον Νοέμβριο σαν ενίσχυση στους συνταξιούχους 300 ευρώ. Λοιπόν, αυτό αφαιρείται γιατί είναι μια μόνιμη.
1: Ναι. Άρα, κύριε Κουτρουμάνη, εσείς λέτε ότι αυτό το ποσό που υπολογίζουμε εμείς είναι το ποσό που θα χρειαστεί παραπάνω από αυτό που δίνεται σήμερα πραγματικά, αφού αφαιρέσουμε το τι το κράτος βγάζει όταν πληρώνει. Γιατί πληρώνει μένα, αλλά παίρνει κιόλας. Αυτό λέτε.
2: Αυτό λέμε, ναι, ακριβώς. Και τώρα δεν υπολογίζουμε 13η σύνταξη πέρα και πάνω από το ποσό των 300 ευρώ. Λέμε, αντί αυτό το ποσό να δίνεται η μισή να δοθεί η 13η τον πρώτο χρόνο και το άλλο μισό να δοθεί από τον τρίτο χρόνο και μετά.
1: Μάλιστα. Άρα να τα ανακεφαλαιώσω. Έτσι. Άρα εσείς μιλάτε για καθαρά ποσά, για καθαρό κόστος του προϋπολογισμού.
2: Ναι,
1: το
2: ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι λέτε ότι δεν θα το δώσουμε μία και έξω. Τον πρώτο χρόνο θα πάρουν το μισό, άρα μισή 13η. Και τον δεύτερο και μετά θα πάρουν την υπόλοιπη μισή.
2: Τον τρίτο.
1: Τον τρίτο χρόνο και μετά. Δύο πρώτα χρόνια θα πάρουν από μισή 13η. Και μετά θα πάρουν ολόκληρη 13η.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay, τώρα το έχω πιο καθαρό. Mm-hmm. Γιατί στη συζήτηση στη Βουλή δεν κατέστη καθαρό αυτό.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν,
1: καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν είναι θέμα.
2: Ναι.
1: Ωραία, τώρα να μας προλάβετε να μας πείτε και για το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ, ζητάτε την πλήρη επαναφορά όπως ήταν πότε?
2: Όχι, με τίποτα. Αυτό ήταν με ένα κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το οποίο βέβαια χρηματοδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει το ίδιο. Και γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά και γιατί ταυτόχρονα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα κριτήρια, τα εισοδηματικά, τα περιουσιακά που πρέπει να εισαχθούν για να είναι δικαιότερη κατανομή και να διατεθούν αντί για 1 δις τα 540 εκατομμύρια με νέα κριτήρια δικαιότερα.
1: Αυτά θα τα πάρουν αυτοί που παίρνουν την ελάχιστη σύνταξη, την εθνική λεγόμενη?
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτοί που παίρνουν μόνο την εθνική σύνταξη είναι οι ανασφάλιστοι περίληπτες, που παίρνουν ένα ποσό περίπου στα 400 ευρώ. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν κύριες συντάξεις αυτή τη στιγμή που είναι 300, 350, 400 ευρώ. Όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι που μπορεί να φτάνει τα 700-800 ευρώ, και αυτούς τους αφορά, με καθαρά εισοδηματικά κριτήρια, να μπορέσουν να έχουν μια ενίσχυση. Ποια ενίσχυση? Από 50 ευρώ μέχρι 180 ευρώ.
1: Αυτό θα είναι το ΕΚΑΣ έτσι όπως το προτείνετε τώρα?
2: Ναι, το ΕΚΑΣ αυτό θα είναι και θα είναι κατά μέσο όρο 120 περίπου ευρώ το μηνά η ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κουτρουμάνη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Τον δεύτερο τελικό της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε η Ισπανία, που έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα της μετά το 2010. Χθες η Φούρια Ρόχα νίξαν δίκαια στον ημιτελικό που έγινε στον Τάλας με 2-0 τη Γαλλία και σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, περιμένοντας τον αντίπαλό τους που θα βγει από τον σημερινό άλλον ημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Ισπανία πλέον έχει την ευκαιρία να ράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 στη διοργάνωση της Νοτιού Αφρικής και εφόσον το καταφέρει θα έχει ξανά τον χαρακτήρα του double. Και αυτό γιατί έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro το 2024, όπως είχε συμβεί πριν από 16 χρόνια. Τότε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2008, η Ισπανία είχε νικήσει στον τελικό με 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε το Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Ολλανδίας. Οι Ισπανοί χθες το βράδυ, μετά τη νίκη τους επί της Γαλλίας, ισοφάρισαν το ρεκόρ της Ιταλίας με 37 αγώνες χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και σε παράταση σε παγκόσμιο κύπελο, Euro και στις υπόλοιπες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Στη σκιά των ανεξαρτητοποιήσεων με Οικόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη, αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Αχ, εδώ είμαστε. Ο Διονύσης λέει: μάθε να ψωνίζεις νυφλή. Μπαίνεις στο site του καταστήματος και βλέπεις αν έχει φυσική έδρα. Είναι ακριβώς. Όταν μπαίνεις σε μια πλατφόρμα, Διονύση μου, είναι γιατί το κατάστημα μπορεί να μην διαθέτει e-shop και απευθύνεται σε αυτή την πλατφόρμα. Καταλαβαίνεις. Οπότε εξυπηρετήσεις μέσω της πλατφόρμας. Μόνο σε παρακαλώ, μην κολλάς σε αυτό. Ως καταναλωτές πρέπει να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα μερικά θέματα. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας και το πόσο μάγκας είσαι. Είναι το θέμα αν η πλατφόρμα η οποία σε εξυπηρετεί είναι έντιμη απέναντί σου. Οπότε μη στέκεσαι, σε παρακαλώ, σε αυτό. Άστα όλα την εξυπνάδα. Όπως το άλλο που λέει, για παράδειγμα, παραγγέλνεις, είχα παραγγείλει κάτι. Νομίζω ότι το συζητούσαμε χθες. Παρήγγειλα κάτι για την έγινα. Λέει δωρεάν. Δωρεάν διαδρομή σε όλη την Αττική. Οπ, λέω, εδώ τον έχω τσιμπήσει 100%. Έχω υπολογίσει ότι θα μου σκάσει και κόστος μεταφορικής. Και λέω, δωρεάν σε όλη την Αττική. Οκ, okay. Την επόμενη μέρα παίρνω τηλέφωνο. Λέω, καλά, με την παραγγελία. Βεβαίως, δεν κανένα απολύτως πρόβλημα. Λέω, οκ, okay, να σα δώσω τη διεύθυνση την ακριβή να την επιβεβαιώσουμε. Λέει, ναι, α, μου λένε στην Αίγινα. Και πού είναι η Αίγινα, της λέω. Όπου είναι Αττική. Μου λέει, ξέρετε, για τα νησιά υπάρχει, πρέπει να πάτε να το παραλάβετε εσείς ή να πάει στη μεταφορική που θα μας υποδείξει και, τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Θέλω συγγνώμη, δεν πρέπει να βάλετε διευκρίνηση επάνω. Στην νησιωτική Αττική υπάρχει επιπλέον χρέωση ή τέλος πάντων πρέπει να φροντίσεις για τη μεταφορά του. Ναι. Δηλαδή αυτά όλα είναι καθημερινά που δυστυχώς αφορούν σε πολύ κόσμο και λόγω αυτής είναι αντιμετώπιση τώρα όπως κάνει ο Διονύσης, έχουμε το ποιος είναι πιο μάγκας από τον άλλον. Χάνουμε πράγματα που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητα για τον καταναλωτή. Και ξέρεις, αν είσαι πολύ τζόρας ή έχεις πάρα πολύ χρόνο, αν το κυνηγήσεις αυτά, δικαιώνεσαι στο τέλος στα καταναλωτικά, συνήθως. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι λοιπόν. Ναι. Στέλνουν συγγενείς, θέλουν να μου στείλουν ένα πραγματάκι έτσι, σαν ένα δωράκι που ήρθαν εδώ, τους φιλοξενήσαμε και φεύγοντας ξέχασαν να το πάρουν mm-hmm. μαζί τους. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι φιλοτιμήθηκαν, κινητοποίησαν πίσω mm-hmm. το πυροβολικό στην Αγγλία.
0: Mm-hmm.
1: Το πυροβολικό πήγε στο ταχυδρομείο mm-hmm. και το έστειλε. Από τότε έχουν περάσει 2 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Και κάθε τόσο μου στέλνουν ένα μήνυμα, το πήρες. Αυτά επικοινωνούν γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες και όλα mm-hmm. αυτά τα ωραία. Και λέει εδώ ότι ήρθανε να σας βρούνε 2 φορές και δεν σας βρήκανε.
0: Το κλασικό.
1: Λέω, εντάξει, τώρα μπορεί και να ήρθαν σε κάποια στιγμή, ξέρεις, πρέπει και να δουλέψουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, όχι, σας άφησαν ειδοποίηση. Ειδοποίηση καμία.
0: Ναι.
1: Καμία απολύτως. Δεν υπάρχει ειδοποίηση να χαθεί στην πολυκατοικία στην οποία κατοικώ. Όλοι φροντίζουμε ώστε να μην χάνονται για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και επειδή στενοχωριόντουσαν εκεί πέρα στην Γυραιά Αλβιώνα, mm-hmm. λέω, μη στενοχωριέστε, αφού έχω τον αριθμό, θα το ψάξω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα το ψάξω. Α, τι να κάνω, κάποια στιγμή στείνομαι στο τηλέφωνο, διότι ηλεκτρονικά ήταν αδύνατον, δεν υπήρχε καμία. Έβαζα εγώ εκεί, με γράφανε κανονικότερα.
0: Κλασικό.
1: Άντε, λέω να πάρω τηλέφωνο. Περίμενα μία, περίμενα δύο, κάποια στιγμή μου λένε τώρα με αυτό δεν το βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι κάνουμε, οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω ότι το πήρα. Εγώ εμφανίζομαι αγενής ναι. και εσείς εμφανίζεστε ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας. Mm-hmm. Και μου απαντάνε, γιατί νομίζετε ότι την κάνουμε.
0: Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Αγενής αλλά ειλικρινής.
1: Το εξετίμησα ακριβώς όπως το λες τώρα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Διαβάζω λοιπόν, διότι τι να κάνω κι εγώ, πρέπει να κάνουμε και την άλλη δουλειά,
0: mm-hmm.
1: ότι τα ΕΛΤΑ, ναι. διότι περί αυτών πρόκειται,
0: mm-hmm.
1: τα οποία για τους οργανισμούς ταχυδρομείων της Ευρώπης, τα ΕΛΤΑ είναι ένας συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Okay, ότι τα ΕΛΤΑ ψάχνουν για καινούργια γραφεία.
0: Ναι.
1: Και ότι μάλιστα ψάχνουν να είναι κάτι καλό, ρε παιδί μου. Και δεν αντιλαμβάνομαι, ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν αντιλαμβάνομαι, εντάξει, εκλογές να γίνουν τώρα, να γίνουν αργότερα, δεν πάνε να γίνουν όποτε να είναι. Θα ασχοληθούν ποτέ, διότι τα ΕΛΤΑ πριν από λίγο καιρό υπήρξε σκάνδαλο μέγα, προβλήματα τεράστια, παρενέβησαν οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, αυτά μάλιστα νομίζω ήταν και φρέσκος ο Πιερακάκης τότε
0: ναι.
1: και υποτίθεται ότι κάτι κάνανε. Τι ακριβώς έκαναν, διότι ακούω από παντού ότι δεν λειτουργεί τίποτα και είναι κρίμα. Διότι αποκλείτανε όλα τα ΕΛΤΑ για πέταμα. Για πέταμα από ό,τι φαίνεται η διοίκηση.
0: Κάτι γίνεται, υπάρχει θέμα τώρα, διάβαζα χθες, υπάρχει μια σκανδαλώδη ενοικίαση. Ενώ είναι σε αποδρομή. Το συνδυασμό αυτό που λες.
1: Δεν ξέρω. Δεν μην λέμε τώρα πράγματα, αλλά ότι δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, ο κύριος Αντώνης Ζαμπέλας είναι ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ και τον έχουμε καλέσει με αφορμή αυτά τα κρούσματα σαλμονέλας που είχαμε στη Λαμία. Είναι μια συζήτηση που ανοίγει για ακόμη μια φορά βέβαια σε σχέση με τους ελέγχους και την ασφάλεια των τροφίμων, έτσι. Και τώρα ειδικά τους τερινούς μήνες όπου παίζει και πολύ εστίαση. Καλό σας μεσημέρι κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς να είστε καλά. Τώρα έχουμε κρούσματα. Ενημερωθήκαμε στο ιατρικό σκέλος από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Εγώ μίλησα τουλάχιστον το πρωί ότι οι περισσότεροι έχουν πάει στα σπίτια τους γιατί έχουν αντιμετωπιστεί τα συμπτώματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει θορυβήσει. Γιατί από ό,τι φαίνεται πρόκειτο για έναν προμηθευτή και τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε περισσότερα του ενός μαγαζιά. Έτσι, έναν προμηθευτή που είχε διοχετεύσει στην αγορά το προϊόν, κοτόπουλο. Τώρα, εδώ ποιος ελέγχει τον προμηθευτή, ποιος ελέγχει τα μαγαζιά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η δική μου εικόνα είναι ότι δεν έχουμε εξακριβώς ακόμα αν είναι ένας προμηθευτής και αν είναι κοτόπουλο, γιατί ναι μεν έχουμε αναλύσει κόπρανα των ασθενών που δίνουν σαλμονέλα, αλλά ακόμα αναλύσεις, αποτελέσματα μάλλον αναλύσεων από δείγματα κοτόπουλου δεν έχουμε. Επίσης, τώρα μιλάω εντελώς εκτίμηση.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί δεν έχουμε και αποτελέσματα και από άλλα. Εμείς τώρα ως ΕΦΕΤ, αυτό που έχουμε κάνει, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε περιφερειακή, είναι αυτό που ένα από τα προβλήματα, δεν έχουμε περιφερειακή διεύθυνση στη στερεά Ελλάδα με έδρα τη Λαμία. Οπότε αυτό που κάναμε είναι κινητοποιήσαμε κάποια κλιμάκια από την περιφερειακή μας Θεσσαλία. Είναι από εχθές εκεί. Έχουμε κάνει μία έλεγχο, μάλλον μία επιθεώρηση σε τρία καταστήματα. Είναι όλα πρώτα απ' όλα τα ύποπτα καταστήματα μαζικής εστίασης. Άρα δεν είναι. Ναι, και σίγουρα από ό,τι φαίνεται δεν είναι ένας κοινός προμηθευτής σε αυτά τα καταστήματα, τα οποία από εκεί που ήταν τρία τώρα έχουν γίνει εφτά. Επίσης, επειδή εγώ για να είμαι ειλικρινής, το κοτόπουλο ψήνεται. Όταν ψήνεται και ψήνεται.
0: Και ψήνεται καλά. Ναι.
2: Καταστρέφεται η σαλμονέλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο αν ήταν κάτι νοπό, δηλαδή μια νοπή σαλάτα. Ή ένα σος το οποίο μπορεί να περιέχει αυγό. Ή πιπέρι το οποίο μπορεί να είχε μπει. Επομένως. Ναι, μπορεί να είναι ένα πιπέρι κόκκινο, ας πούμε, που να το βάζουν στα σουβλάκια ή οπουδήποτε αλλού. Το οποίο αυτό το καταναλώνει ο καταναλωτής. Αυτούσιο, δεν ψήνεται. Έχουμε επομένως κάποια και προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε κάτι κοινό σε όλα αυτά.
0: Γι' αυτό αναρωτιέμαι, μόλις είπατε και καλά κάνετε και το λέτε ότι ίσως να μην είναι ένας ο προμηθευτής, ίσως να μην είναι κοινός και μπορεί να μην είναι και ένα το προϊόν, μου κάνει εντύπωση. Μαζικά κρούσματα με διαφορετικά προϊόντα και διαφορετικούς προμηθευτές, προσπαθώ να καταλάβω ξέρετε τώρα, τι γίνεται, πώς συνδυάζεται όλο αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ προσωπικά ως ΕΦΕΤ πιστεύω ότι θα έχω πλήρη εικόνα, όχι για αυτούς που νόσησαν και ποια αντιμετώπιση ήταν και είναι πλέον στα σπίτια τους οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, σαλμονέλα είναι. Ναι, μεν είναι, ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι, τι να πω τώρα, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για τη ζωή. Είναι μια ταλαιπωρία, είναι μια τροφιμογενής λίμωξη. Για μας το ζητούμενο είναι να δούμε πρώτα απ' όλα την πηγή. Δεύτερον, είναι η πηγή ήταν κοινή σε όλα αυτά. Και τρίτον, να πάμε πια στην πηγή και να δούμε τις συνθήκες της πηγής. Σε αυτά πάντως που έχουμε ελέγξει, από τα τέσσερα τα δύο, τώρα μιλάμε για τα καταστήματα μαζικής εστίασης, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα υγιεινής, υπάρχουν προβλήματα χνηλασιμότητας, υπάρχουν γενικά προβλήματα. Άρα είναι καταστήματα τα οποία δεν είχαν τους μηχανισμούς τέτοιους που θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι ώστε να λειτουργούν κανονικά.
1: Δηλαδή, αν καλά καταλαβαίνω, κύριε Ζαμπέλα, κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι κοιτώντας το κατάστημα από το οποίο οι άνθρωποι πήραν αυτό που φάγανε, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το κατάστημα. Οπότε το να ψάξεις την πηγή που προμηθεύεται, Και μάλιστα εμείς είχαμε μείνει με την αντίπρωση και εσύ Μάνο, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις αντιδράσεις που τις βλέπω εγώ εδώ. Είναι ότι εντάξει, οκ, βρέθηκε, ήταν ένας προμηθευτής, ήταν το Κοτόπουλο, το βρήκαμε, θα δούμε τώρα τα περαιτέρω. Αλλά εσείς εδώ λέτε ότι το πρόβλημα ενδεχομένως είναι διαφορετικού τύπου.
2: Όχι, αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι εξακριβωμένο ακόμα. Δηλαδή προφανώς υπάρχει μεγάλη υποψία για Κοτόπουλο, αλλά για να πούμε ότι είναι Κοτόπουλο, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι από όλα αυτά τα 7 να είναι κοινός ο προμηθευτής του Κοτόπουλου και επίσης το Κοτόπουλο αυτό να έχει βγει ότι είναι σαλμονέλα και όχι απλώς η σαλμονέλα, αλλά τα δύο ενοχοποιημένα της σαλμονέλας που είναι σαλμονέλα ετερητήτης και η σαλμονέλα ετιφιμούριου που προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Άρα όταν δεν τα έχω αυτά, δεν μπορώ να πω 100% το κλείσαμε, είναι το Κοτόπουλο.
0: Πάντως,
1: καλά κάνετε και το λέτε.
0: Ναι.
1: Εμείς το λύσαμε.
0: Και βέβαια.
1: Δημοσιογραφικά το πήγαμε παρακάτω.
0: Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ απολύτως γιατί ταυτόχρονα σκεφτόμουν και τη μία από τις απαντήσεις, μία από την αποστροφή του Προέδρου, μία αποστροφή του Προέδρου, που λέει ότι δεν έχουμε περιφερειακή μονάδα, υπηρεσία στη στερεά Ελλάδα.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι στη Λάρισα τώρα.
2: Είναι στη Λάρισα. Έχουμε περιφερειακές.
0: Ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Θα τα λύσουμε τα μεταξύ μας τώρα.
0: Όχι, δεν θα λύσουμε τα μεταξύ. Δεν θα λύσουμε. Με την κοινή λογική θα τα λύσουμε. Η στερεά Ελλάδα, να συμφωνήσουμε ότι είναι μια τεράστια περιφέρεια.
1: Είναι μια περιφέρεια.
2: Όχι.
0: Είναι πρόβλημα να μην υπάρχει περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ εκεί. Όχι,
2: από μένα θέλετε να απαντήσω τώρα.
0: Από τον συνοδοιπόρο μου ξέρω την απάντηση. Ναι, οκ, ναι. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η στερεά Ελλάδα. Δεν είναι το Μοσχάτο, η Καλυθέα, το Νεοφάλιρο. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί ένα τεράστιο κομμάτι της Ελλάδας δεν ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ δεν είναι κατασταλτικό, καταλαβαίνω μόνο ότι ναι, προφανώς πήρατε τη μονάδα από το κλιμάκι, από τη Λάρισα και τους πήγατε δίπλα. Είναι ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει πρόληψη εκεί.
2: Από τη δική μας τη μεριά.
0: Από τη δική σας τη μεριά.
2: Έχει υπηρεσίες, έχει
0: άλλο αυτό. Έχει την περιφέρεια, προφανώς.
2: Αλλά εμείς ως ΕΦΕΤ έχουμε τη δυνατότητα, αλλά η δυνατότητα, ξέρετε, όταν και στη Λάρισα, για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, είναι 12-13 υπάλληλοι του ΕΦΕΤ με έδρα τη Λάρισα, αυτομάτως αν στέλνουμε κόσμο σε τακτά χρονικά διαστήματα, προληπτικά εννοώ τώρα, για να έχει και μια άλλη τεράστια περιφέρεια στη στερεά Ελλάδα, δεν θα γίνεται δουλειά στη Λάρισα. Δεν θα γίνεται δουλειά δηλαδή στη Θεσσαλία. Ναι, είναι. Δηλαδή και φέτος, ας πούμε, τώρα ούτε στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε τώρα την ιδρύουμε το Σεπτέμβριο την περιφερειακή μας στην Κοζάνη, μέτρα της Κοζάνης. Αλλά δυστυχώς έχουμε αυτό το πρόβλημα και από το προσωπικό. Δηλαδή αρχίσουμε με δύο άτομα, προσπαθούμε μέσω ΑΣΕΠ, με κινητικότητα. Είναι ένα. Υποστελέχωση είναι ένα θέμα τώρα. Δεν μπορώ να το κρύψω.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ναι,
2: το
0: λέω. Okay.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Πιστεύω δηλαδή τώρα όσον αφορά τη Λαμία ή αυτό που έχει προκύψει στη Λαμία, αν και το διαχειρίζεται ο ΕΟΔΗ, αυτό ο ΕΟΔΗ το συντονίζει από τη στιγμή που υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα είναι πλέον και οι άνθρωποι θα είναι όλοι στα σπίτια τους και εμείς θα έχουμε βρει ό,τι έχουμε βρει για να κλείσει το θέμα της σαλμονέλας εκεί. Βέβαια μπορεί να ανοίξει κάτι άλλο, γιατί αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό είχαμε το πρόβλημα με τη φωτιά, με το άλλο την επιχείρηση στη Λαμία.
0: Ναι.
2: Επομένως, και μια και το λέμε το γεγονός, δηλαδή ότι έχουμε πάει, όχι ότι και αλλού δεν υπάρχουν προβλήματα σε μαζική εστίαση, υγιεινής εννοώ, αλλά βρέθηκε τώρα ένα, βρέθηκε και άλλο ένα από τα 7 που θα δούμε, τα 2 δηλαδή να είναι ήδη προβληματικά με τον τρόπο που λειτουργούν, είναι ένα θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραίτατα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να
2: καλώς
0: μας πούμε.
1: Ευχαριστούμε και η Ιζαμπέλα.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Οι ταινίες που σημάδευσαν την καριέρα της και η εξομολόγηση της ηθοποιού το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς? Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: επειδή με βάζει και ψάχνω τι έχει το BBC.
1: Ναι.
0: Κοίτα εδώ μια
1: ωραία. Εγώ ποτέ.
0: Κοίτα εδώ μια φωτογραφία.
1: Δεν είπα τίποτα. Είπα ότι μπαίνει κάθε μέρα στο BBC.
0: Ναι, μπαίνω τρεις τέσσερις φορές με πέρα. Δες μια ωραία φωτογραφία.
1: Τι είναι, θαλάσσια φωκιά.
0: Θαλάσσια φωκιά. Και είναι το θέμα. Είναι λίγο πιο κάτω στην πρώτη σελίδα. Και λέει το θέμα. Αυτό το ελληνικό νησί έχει ένα σκοτεινό παρελθόν. Όμως τώρα είναι καλυμμένο από σπάνιες φώκες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γιάρος. Το σκοτεινό παρελθόν είναι λόγω του ότι ήταν τόπος εξορίας για πάρα πολλά δεκαετίες. Ωραία, έχω κι άλλο θέμα ωραίο να διαβάσω.
1: Για ελληνικά νησιά. Ένα τελευταία φορά που είδα ένα ντοκιμαντέρ του BBC που αφορούσε στην Ελλάδα είναι για τα pushbacks. Και ήταν το μοναδικό ντοκιμαντέρ που έχω δει αφιερωμένο στο Αλισβερίσι όλο αυτό. Το θαλάσσιο Αλισβερίσι, το ανθρώπινο Αλισβερίσι. Όπου δεν αναφέρθηκε ούτε ένα λεπτό δεν είδα, ένα δευτερόλεπτο να λέει από πού φεύγουν οι μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες βρίσκονταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή σε διεθνή χωρικά ύδατα. Χωρίς να πει ποτέ, μα κάτσε και το ξανάδα και το ξανάδα και βάλα διπλή να δω αν θα πει από πού φεύγουν οι μετανάστες. Ποτέ, μα ποτέ δεν είπε τη λέξη Τουρκία.
0: Σημασία έχει πώς τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι, μ' αρέσει. Ναι.
0: Αυτά βλέπει. Βλέπεις τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Με τον Πλεύρη.
1: Όχι, δεν λέω τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια βλέπετε, διότι έκανε μία δήλωση.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το έχει καταφέρει. Του είπανε, θα μειώσεις τον αριθμό των μεταναστών. Τον μείωσε.
1: Ναι. Καλά, άσχετα με αυτό, γιατί το είχαμε κάνει και θέμα το σχολιάσαμε και στο ενικός.gr. Μας είχε κάνει εντύπωση, γιατί το έβαλα και να το δουν και οι συνάδελφοι. Δεν μπορεί να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για να δείχνεις όλη τη διαδρομή των μεταναστών που φεύγουν.
0: Αφού είσαι BBC όμως και έχεις ένα σκοπό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Τι θέλεις τώρα. Εγώ κοιτάζω τις φώκες. Τι χαριτωμένοι που είναι. Όπως χαριτωμένα είναι και τα hackers και τα κακόβουλα λογισμικά. Αλλά μακριά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήθος ψηφιακών απειλών, οι οποίες κινούνται εναντίον της επιχείρησής σας. Μπορείτε όμως να προστατευτείτε. Vodafone Business είναι το κατάλληλο εργαλείο, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
1: Οι Άγγλοι λέει είναι ικανοί να στείλουν θαλάσσιους ελέφαντες για να διαιρέσει το νησί. Ναι, προφανώς είναι παλιά τακτική αυτό. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκα για το Αγγλία-Αργεντινή, είπα Αργεντινή με τη μία κατευθείαν. Δεν μπορώ τους αποικιοκράτες με τίποτα. Λοιπόν, άθλοι.
0: Αυτό το αντιπεριλιστικό αισθόνταν, θα μείνει.
1: Ναι. Θα μείνει ιστορικό.
0: Αύριο.
1: 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.
0: Εδώ πρώτο ο Θεός. Να προσέχετε, παρακαλούμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Πώς μου, σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσφέρουμε.

0: Ανσύ στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου σήμερα, με την πανελλήνια συγκίνηση που έχει προκαλέσει ο θάνατος της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου Μάρος Κοντού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «7 χρόνια γάμου». Απόσπασμα από την εξομολόγηση της ηθοποιού στην εκπομπή «Ενώπιος ενώπιο» του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις, διαμηνύουν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Τι έδειξαν οι έρευνες? Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος, στο οποίο το σπίτι κατέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βροχή, πέφτουν οι παρετήσεις βουλευτών. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας μετά τις καταγγελίες για ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο Δήμαρχος? Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιεί το έξω από παιδική χαρά στη Φωκίωνος Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

0: Βροχή οι καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα παρά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Στα αθλητικά, στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε στον ημιτελικό 2-0 τη Γαλλία. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Τη Βρετανή Χάρι Εντάρτ αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες βροχές μόνο στα ορεινά. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής της Αμαλίας και Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στη Σμάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Σαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Οξύνεται το κλίμα βεβαιότητας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία τεινάχθηκε στον αέρα και οι απειλητικές δηλώσεις των δύο πλευρών δημιουργούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Τις τελευταίες ώρες, νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τουλάχιστον 30 νεκρούς και τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος πως είναι αρκετά. Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία έπληξαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Αίσθηση προκαλεί επίσης δημοσίευμα του Άξιος που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση υπό τον Τραμπ στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την αναζωπήρωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αρχίσει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την Νότια Συρία, και να προχωρήσει στις ήδη συμφωνημένες αναδιπλώσεις από τον Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέα περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά η απάντηση που πήρε από τον Νετανιάχου ήταν αρνητική, καθώς εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ευρύτερη αποχώρηση από τη Συρία επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, ενώ στο Λίβανο αναμένεται να περιοριστεί μόνο στις αναδιπλώσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια των Αμερικανικών διαμεσολαβητικών επαφών. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες το βράδυ για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ επανέφεραν το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις δείξαν περίπου 7 ώρες και έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και στις νότιες παράκτιες περιοχές. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες από τις αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν υποστήριξε ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, στην αεροπορική βάση Αλαζράκ της Ιορδανίας και σε κέντρο εφοδιασμού στο Κουβέιτ. Παράλληλα, ο Τραμπ, σε συνέντευξή του, κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στη Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τους στόχους τους σε κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν καλύτερα να κάνει συμφωνία, διαφορετικά δεν θα του απομείνει τίποτα, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί νέα επικοινωνία Ιρακινών και Αμερικανών αξιωματούχων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης. Βασίλη.
0: Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί νέα άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι από περίπου 70 που ήταν λίγες ημέρες πριν. Οι επιπτώσεις άρχισαν να γίνονται ήδη ορατές στις αντλίες στη χώρα μας, την ώρα που οι πολίτες προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους. Φρένο στο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται βέβαια αναβάλυση στη Σταυροπιεράκου, η δέσμευση των δηληστηρίων για πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
4: Από χθες, Βασίλη, άρχισαν να περνούν στην αγορά οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, αλλά η μεγάλη άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις στις τιμές, καθώς θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε νέα αύξηση των τιμών δηληστηρίου τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εφαρμόζεται με τη μορφή έκπτωσης στην πώληση των καυσίμων προς τις εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες υποχρεούνται να μετακυλήσουν το όφελος στα πρατήρια και αυτά με τη σειρά τους στους καταναλωτές, ώστε η ενίσχυση να αποτυπωθεί στις τελικές λιανικές τιμές. Άνθρωποι της αγοράς όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όπως διαμορφώνεται η παρούσα συγκυρία με το Brent αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο σχεδόν στα 55 ευρώ, ο βασικός ρόλος της επιδότησης όπως φαίνεται δεν θα είναι να μειώσει τις τιμές των καυσίμων κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο, αλλά κυρίως να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις νέες αυξήσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις. Η αμόλυβδη, παρά τη μείωση από τα δηληστήρια, εξακολουθεί να πωλείται 12% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πανελλαδική τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ από 1,74 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι 1,77 ευρώ το λίτρο από 1,55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει η μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να ακούσουμε τη δήλωσε η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε αρχίσει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βαρέλι TB Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα βοηθήσω με επιδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια επιδοτούν την απλή αμόλυβδη με 10 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο το απλό με 5 λεπτά. Μέσα σε 24 ώρες από 80 δολάρια πήγε 85 δολάρια. Άρα αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό είναι μία, όχι λύση, μία ανάσα. Η τιμή της αμόλυβδης ήταν μέχρι εχθές πριν την αγορά την καινούρια 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και

0: με το δικαίωμα της σιωπής. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τους δικηγόρους του και τον ίδιο να επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ο 24χρονος φέρεται να έχει συνεργαστεί ήδη με τις αρχές και στο απολογητικό του υπόμνημα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και πως παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει πως κατέληξαν στα χέρια των δύο δραστών. Τέλος, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήση Ακίμοβιτς.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε εντωμεταξύ σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
2: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας.
1: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα διανομέα. Ο Γρηγόρης Διβάνης έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείο, κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν πήγαινε να στρίψει αριστερά, καθώς είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να σταματήσει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας, κλείνοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ως κύρια αιτία του δυστυχήματος εξετάζεται η υψηλή ταχύτητα και η αντικανονική αλλαγή.

0: γουρούνες χωρίς να φορούν κράνος. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια στη μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η Αττική με 896 παραβάσεις. Την πεντάδα των περιφερειών με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνουν Νότιο Αιγαίο, Ιόνια νησιά, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Για να μην αναδεικνύουμε μόνο όμως τα αρνητικά ρεκόρ, στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκε μονοψήφιος αριθμός παραβάσεων για μη χρήση κράνους, μόλις 8. Να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς δικύκλων και λοιπόν οχημάτων που απαιτούν τη χρήση κράνους, ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Προβλέπεται για τον οδηγό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και πρόστιμο 350 ευρώ βεβαιώνεται και στον επιβάτη.
1: Όσον αφορά τώρα στους ελέγχους στο λεκανοπέδιο για χρήση αλκοόλ, για κατανάλωση αλκοόλ.
0: Με την ίδια ένταση συνεχίζονται και αυτοί οι έλεγχοι στο λεκανοπέδιο. Περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι αλκοομέτρησης πραγματοποιήθηκαν στην Αττική από τις 6 Ιουλίου έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους επίσης, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση κόκκινων φαναριών. Ακόμη κινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων τα 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας. Το θετικό βασίλειο όμως στους ελέγχους αυτούς είναι ότι μόλις το 1,1% επί του συνόλου βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιείται έξω από παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου.
2: Σοκ επέστησαν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τόσο τα παιδιά όσο και οι μητέρες που τα συνόδευαν σε παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη όταν είδαν τον 59χρονο άστεγο να αρχίσει να κάνει άσεμνες πράξεις και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρές όσον αφορά την εικόνα που έβλεπαν άλλωστε τα παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντρομες οι μητέρες να καλέσουν σχεδόν ομαθημαδών την άμεση δράση, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο πάρα πολύ σύντομα ομάδα Δίας και να συλλάβει τον 59χρονο, ο οποίος βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος του και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Η 48χρονη Γαλλίδα βρισκόταν στην περιοχή του Πεταλιδίου με το σύζυγο και τα δύο τους παιδιά για διακοπές. Και χθες το μεσημέρι, γύρω στις 3.30, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ, έφτασαν στην περιοχή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Όπως αναφέρετε και εσείς, συνελήφθη η 64χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ακόμα αναζητείται ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ο οποίος και εκείνη την ώρα φέρεται να βρισκόταν στην άλλη πισίνα του ξενοδοχείου. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό της Άτινης 48χρονης και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προανάκριση για να διελευκανθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες η Γαλλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τι είχε δηλώσει στην εξομολόγησή της στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Το το σώμα

0: σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Σουπραντίνα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της γνωστής ηθοποιού Μάρος Κοντού. Υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη φινέτσα, το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική παρουσία της, κατέκτησε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες, όπως η Γυνή Ναφο φοβείται τον άνδρα, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, η Σοφερίνα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τρεις ψεύτες, 7 χρόνια γάμου. Η παρακαταθήκη που αφήνει Νίκη Κότσου είναι μεγάλη.
12: Ναι, Βασίλη, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού, μιας από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως είπες, που σημάδεψε περισσότερες από 7 δεκαετίες ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Το επίσημο ανακοινοθέν του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών, Άγιος Σάββας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 15 Εβδόμου 26, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρο Κοντού, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και από μικρή ηλικία στράφηκε στις τέχνες, σπουδάζοντας χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, αν και η Σμυρνιά γιαγιά της διαφωνούσε έντονα γι' αυτό. Τελικά ακολούθησε την υποκριτική, καταφέρνοντας να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως Τα Κίτρινα Γάντια, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Σοφερίνα, Λίμωνος στους Νέους, Η Δε Γινίνα Φοβείται τον Άνδρα, άφησαν εποχή, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια παρέμεινε μέχρι το τέλος βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τον χρωματισμό των παλαιών ταινιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαφωνώ που κάνουν έγχρωμες στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμώ έτσι. Αποδίδουν σωστά την εποχή. Τα χρώματα που βάζουν δεν είναι σωστά ούτε κατά διάνοια». Επίσης, με χιούμορ στην ίδια εκπομπή αναφερόταν και στην αγάπη του κόσμου, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και σήμερα στον δρόμο, παρόλο που έπαιζε σε αρκετές σύγχρονες σειρές, τη φώναζαν με τα ονόματα των ρόλων της. «Με φωνάζουν κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου και τσιριμπίν τσιριμπόμ». Αξίζει να πούμε ότι πίσω από τη λάμψη της καριέρας της υπήρχε και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά, πέθανε από φυματίωση όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό είναι το αγκάθι που έχω μέσα μου. Αναζητούσα τον μπαμπά στις σχέσεις μου. Είχε εξομολογηθεί συγκινημένη. Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 2 φορές. Με τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ στα 25 της και αργότερα στα 45 της με τον Γιώργο Δόξα. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση και αργότερα ως βουλευτής Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ενώ τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι της που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή της. Με τον θάνατο της Μάρος Κοντού Βασίλη κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Η αρχοντιά, το ταλέντο, η αξιοπρέπεια και οι αξέχαστες ερμηνείες της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού και στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
11: Να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στην εκβαθέων εξομολογήσή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου.
13: Η πρώτη επαφή με τον χώρο έγινε πότε και πώς?
14: Από την οικογένεια υπήρχε αντίδραση να μην βγω στο θέατρο. Ιδιαίτερα η γιαγιά η Σμυρνιά με έλεγε ότι είμαι του δρόμου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και είναι ντροπή. Τώρα, τι έγινε με το χώρο? Είναι τυχαίο.
13: Είναι τυχαίο, είναι τύχη.
14: Όταν έφυγε η Λαμπέτη από δίπλα του, αναζητούσε μία κοπέλα για κάποιο συγκεκριμένο έργο που είχε βρει. Το ρομανσέρα του Ζακ Ντεβάλ. Και έψαχνε μία Μελίνα νέα. Και ο Άλκης ο Θέας, ο οποίος τότε έκανε μια εκπομπή με τον Τάκη, τα καθημερινά του καθημερινού, του είπε: «Είδα μια Μελίνα νέα στη Θεσσαλονίκη, παίζει με τον Ηλιόπουλο». Μόλις είχα πάρει την άδειά μου σαν ηθοποιός.
13: Και παίζατε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
14: Ναι. Και λέει: «Πες της να κατέβει να τη δω. Θα τη χρειαστώ».
13: Πώς σας φαίνεται αυτή η καινούργια μόδα που επιχρωματίζουν τις ασπρόμαυρες?
14: Και το είπα και.
13: Έχει άλλη μαγεία.
14: Τη μέρα της πρεμιέρ, της έγχρωμης, είπα: «Προτιμούσα τη μαύρο».
13: Και εγώ.
14: Και την εποχή από δίπλα.
13: Τα χρώματα είναι τα ίδια που βάλανε στον επιχρωματισμό? Ούτε κατά διάνοια.
14: Δεν υπήρχε τότε ενδυματολόγο για να τα στείλει, γιατί στην Αμερική γίνεται η επεξεργασία.
13: Ναι, ναι.
14: Ο άνθρωπος έκανε αυτό που φαντάστηκε.
13: Ναι, με βάση το τι ήξερε για την εποχή εκείνη.
14: Ναι.
13: Αλλά όχι με βάση το τι φορούσατε
14: όχι
13: πράγματι.
14: Ακριβώς, όχι, όχι. Ναι.
13: Δεν μαζεύατε ποτέ υλικό από την πορεία σας,
14: είναι όλα εδώ,
13: αυτή τη διαδρομή.
14: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Και λέω, και λοιπόν, γιατί τα μαζεύω? Να κουράσω αυτούς όταν θα φύγω, να τα ξεσκονίζω, να τα πετάξουνε. Πού είναι η Σάρα Μπερνάρ, πού είναι η Κατίνα Παξινού, πού είναι η Μέρλι Μόνο, να το πάμε παντού. Περαστική είμαστε.
11: Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλάζουμε κλίμα. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπευλήθησαν και άλλες επιστολές παραίτησης. Φιλορροή το κόμμα της Κουμουνδούρου Γιάννη Τσακίρη εξαιτίας της Ελλάς.
15: Ναι, πραγματικά δεν έχουν τέλος, θα λέγαμε, οι αποχωρήσεις. Μετά από την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, η πόρτα άνοιξε διάπλατα της Κουμουνδούρου, θα λέγαμε. Βασίλη, τρεις ακόμη βουλευτές σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώ την παραίτησή τους υπέβαλαν ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Μπάκης, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Φίβος Τσικιάς. Εντός της ημέρας φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα βουλευτές, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας, ενώ αναμένεται να λάβουν και τις τελικές τους αποφάσεις, που όλα δείχνουν ότι θα είναι η αποχώρηση, ο Βασίλης Κόκαλης αλλά και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Να σου πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς σχολίασε το κύμα αποχωρήσεων, λέγοντας ότι οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξεκίνησε πριν από λίγο με μόλις 7 βουλευτές, 6 είναι παρόντες, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης μετέχει μέσω Zoom στη συνεδρίαση. Αναμένεται να εκλέξει γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη. Να σου πω ότι ο Σοκράτης Φάμελος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον ενημέρωσε πως δεν θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση, λέγοντας πως είναι απαράδεκτη μεθόδευση να εκλεγεί πρώτα γραμματέας προκειμένου να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα, καρφώνοντας δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την Ρένα Δούδου να ανακοινώνει και επίσημα ότι θα είναι υποψήφια απέναντι στον κριτικό βουλευτή, καρφώνοντας μάλιστα τον Παύλο Πολάκη για τη δήλωσή του ότι μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, λέγοντας ότι δηλώσεις που λειτουργούν διχαστικά δεν βοηθούν το κόμμα αυτή την περίοδο. Να σου πω τέλος ότι το κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος.
11: Στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο ευρωβουλευτής, ο νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
16: Εγώ θέλω να αρκεστώ το να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η απαξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται, ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων τον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση. Σχολίασε στην ίδια εκπομπή το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Διονύσης Τεμπονέρας.
17: Το βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές, όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και ό,τι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν το σπάθι αυτοί θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση.
11: Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Στο νησί του Σαρονικού κηρυχθήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης που είναι ιδιαίτερα οξυμένο τους θερινούς μήνες. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Δήμαρχος. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Γαλάνη.
12: Προβλήματα καταγράφονται στην υδροδότηση του νησιού του Πόρου, όπως είπες Βασίλη, και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που η ζήτηση είναι υψηλότερη. Αποτέλεσμα, κάποιες περιοχές του νησιού μένουν χωρίς νερό συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, να τεθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τουλάχιστον για τρεις μήνες. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού. Στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η επάρκεια για τους κατοίκους και τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί πρόσφατα και σε άλλα νησιά. Η Τίνος και η Αλόνισος είχαν τεθεί επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας με αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης που θα λύσουν το πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Πόρου Γιώργος Κουτουζής.
18: Ναι, ο πόρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα τελευταία δύο χρόνια είχε λήξει και τώρα με αίτημα που κάναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιχθήκαμε πάλι γιατί πρέπει να γίνουν και ένες εξέλιξεις προμήθειες απαλατώσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας έχει εγκρίνει 1.200.000 ευρώ για προμήθεια δύο μονάδων με τα συνοδά έργα, καθώς εμείς έχουμε και άλλη μία που έχουμε αγοράσει ο Δήμος και μία μισθωμένη αφαλάτωση μονάδα 600 κυβικών από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό το πρόβλημα είναι τα τελευταία, έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 1.200 για την προμήθεια δύο μονάδων 600 κυβικών. Σε θέμα ενεργειών είμαστε καλά. Τώρα τρέχουμε τις διαδικασίες, οπότε κυρισσόμενοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είμαστε γιατί δεν έχουμε το αποτούμενο νερό ακόμα, πρέπει να γίνει προμήθεια όπως σας είπα των δύο μονάδων, θα είμαστε σε καλή κατάσταση πλέον. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι ότι μη έχοντας ακόμα προμηθευτεί τις δύο 600 κυβικών μονάδες, είμαστε οριακά στο θέμα νερού. Κάποιες στιγμές κάποιες περιοχές του νησιού μένουν από νερό τις ώρες αιχμής για λίγες ώρες. Το αντιμετωπίζουμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες δύο μήνες, τρεις, που θα προμηθευτούμε και αυτές τις δύο μονάδες λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε καλυφθεί.
11: Συνεχίζει η εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Την περσινή χρονιά δαπανήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη στρατηγική των επιχειρήσεων να εστιάζεται πλέον στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, Εύα Οικονομάκη.
19: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα λες είναι τα πράγματα. Νέο λοιπόν ρεκόρ καταγράφουν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, με τον κλάδο να στρέφεται πλέον, όπως είπες και εσύ, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και όχι τόσο στην αύξηση του μεγέθους των μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι επενδύσεις των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφτασαν το 2015 το 1,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται να πούμε για το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, καθώς οι επενδύσεις αυξήθηκαν σταδιακά από τα 621 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 761 εκατομμύρια το 2023 και ξεπέρασαν το 1 δις το 2024. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στη βιωσιμότητα, Βασίλη, καθώς το 1 πέμπτο των κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 2025 κατευθύνθηκε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εξοικονόμηση πόρων και περιβαλλοντικές δράσεις. Να επισημάνουμε ότι αυτή η στροφή προς την ποιότητα αποτυπώνεται και στη σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια τα ξενοδοχεία των δύο υψηλότερων κατηγοριών, δηλαδή των 4 και 5 αστέρων, αυξήθηκαν σημαντικά, με εκείνα των 5 αστέρων να υπερδιπλασιάζονται και τα τετράστερα να αυξάνονται κατά 45%. Στον αντίποδο, να πούμε ότι οι χαμηλότερες κατηγορίες περιορίζονται σταδιακά, κυρίως μέσα από εκτεταμένες ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις. Πιο αναλυτικά, να πούμε ότι τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων σημείωσαν το 2025 άνοδο 23%, άνοδο 23%, ενώ τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών μειώθηκαν κατά 22%. Ως εκ τούτου, σήμερα πάνω από το μισό βασίλειο, δηλαδή το 54% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα, ανήκει σε μονάδες 4 και 5 αστέρων. Επιβεβαίνοντας έτσι, όπως είπες και εσύ, τη σταδιακή αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος.
11: Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων και οι εκκλήσεις των αρχών που εφιστούν την προσοχή των πολιτών είναι συνεχείς. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα, αριθμός υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή και ακολουθούν Αχαΐα και Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά. Αλέξανδρε.
20: Βασίλη, για την ακρίβεια, είναι 5.995 οι καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες για ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη την χώρα. Πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο, οι καταγγελίες έφταναν τις 2.600 και το γεγονός αυτό.
11: Σχεδόν διπλάσιες.
20: Είναι παραπάνω από διπλάσιες. Και ναι. Το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει και την μεγάλη ανησυχία που έχουν οι πολίτες για την εκδήλωση πυρκαγιών κοντά σε οικισμούς. Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση στην οποία βρίσκεται η Αχαΐα όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών.
11: Η Αχαΐα που έχει θρηνήσει και θύματα, Αλέξανδρε.
20: Εκτός αυτού, θυμόμαστε πέρυσι τι συνέβη τον Αύγουστο με τη φωτιά που έφτασε μέσα ακριβώς στην πολύ μεγάλη πόλη της Πάτρας. Τώρα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχουν όσοι έχουν ιδιοκτησίες εντός οικισμών με σχέδιο πόλης, σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών. Και σε περίπτωση που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, δηλαδή 100 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωση καθαρισμού, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός και 200 ευρώ τουλάχιστον έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση του οικοπέδου, το οποίο δεν έχει καθαριστεί. Τώρα σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεις, δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του και δηλώσει πλατφόρμα ότι το έχει καθαρίσει, το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, φτάνει τα 5.000 ευρώ. Τις καταγγελίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα τις διερευνήσει η ίδια η πυροσβεστική, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αντιπύριαρχος Εφή Παπαβραμοπούλου.
11: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων σας είπε.
21: Κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση διαδώνεται διοικητικό πρόστιμο. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών. Οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
22: Μάλιστα.
11: Συζητούσαμε για πυρκαγιές και για τις εκκλήσεις των αρχών λόγω των ισχυρών ανέμων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Έχουμε φωτιά, Γρηγόρη, Διβάνη, σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
23: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε στο Μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ηρακλείου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Πριν από λίγα λεπτά, ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, αλλά για την ώρα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο στην Κρήτη, όσο και σε Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία, και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.
0: αθλητικά.
11: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ισπανία.
2: Δικαιότατα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκε στον τελικό της Κυριακής, επικρατώντας χθες τον Ντάλλας 2-0 της κάκης της Γαλλίας που ήταν αγνώριστη. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο τους στη διοργάνωση μετά το 2010. Η Γαλλία ήταν πολύ κακή σε όλες τις γραμμές, δεν θύμισε τίποτα από την ομάδα που είχαμε δει μέχρι τώρα μέχρι τα πρωινή τελικά. Ο Γιαθάμπαλ στο 22ο λεπτό με πέναλτι το 1-0 για τους Ισπανούς. Μετά από ένα απέναντι που έκανε ανόητο Ντινιέ πάνω στο Γιαμάλ και στη συνέχεια το 58 ο Πόρο έκανε το 2-0 και έστειλε την ομάδα του στα τελικά της διοργάνωσης. Περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή που παίζουν απόψε στις 10. Πολύ καλά διαβασμένος ήταν ο προπονητής των Ισπανών ο Λουίς ντε λα Φουέντε απέναντι στο Τιτιέ Ρεσάν που δεν κατάφερε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε η ομάδα του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη, τέταρτη θέση. Πρέπει να πούμε ότι Ισπανία και Γαλλία αντάμωσαν σε ένα ακόμη συνεχόμενο ημιτελικό, τρίτη διαφορετική διοργάνωση, όπου για ακόμη μια φορά κέρδισαν οι Ισπανοί. Το 2024 στο Euro η Ισπανία στον ημιτελικό είχε κερδίσει με ανατροπή στο Μόναχο 2-1 την Γαλλία και στη συνέχεια πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου νίκησε την Αγγλία και σήκωσε την κούπα. Το 2025 στους 4 στον ημιτελικό του Nation League η Ισπανία είχε κερδίσει 5-4 τη Γαλλία και χθες οι Ισπανοί πάλι κέρδισαν 2-0 τους Γάλλους. Να σημειώσω ότι για τους Ισπανούς έχουν την ευκαιρία να ράψουν δεύτερο αστέρι όπως έκαναν το 2010 στη διοργάνωση της Νότιας Αφρικής. Εφόσον τα καταφέρει θα έχει ξανά το χαρακτήρα του double και αυτό διότι έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro 2024 και είχε συμβεί αυτό πριν από 16 χρόνια. Τότε λοιπόν είχε πάρει το 2008 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δύο χρόνια μετά πήρε και το Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή, ότι δίκαια χάσαμε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στεναχώρια. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, πολύ μεγάλο παιχνίδι, η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή, την κάτω του τίτλου, από την ΕΡΤ1 στο Ατλάντα είναι το παιχνίδι. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι αμερικανικές αρχές για το παιχνίδι αυτό, λόγω και της πολιτικής προέκτασης που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, τα εγχώρια που είναι πάρα πολλές. Την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς προχώρησε η ΑΕΚ για δύο ακόμη χρόνια. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Στις 8 η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Βίτεσε, ενώ φιλικό παιχνίδι διάρκειας 120 λεπτών θα δώσει σήμερα στις 7 στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ραπίτ. Συνεχίζει την ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε συμφωνία του παίκτη διεθνής άσος ο Χατζηδιάκος με την Κοπενχάγη που αγωνίζονταν για να γίνει η μεταγραφή. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού διεθνή με την Εθνική Σουηδία του Εκστρέμ του Τάχα Άλλη. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προχωράει η μεταγραφή με τον 29χρονο αμυντικό Μανώλη Σάλιακα που αγωνίζεται στην γερμανική Σεντ Πάολη. Πολύ κοντά είναι επίσης με τον Χωακίν Μαρτίνεθ Γουάνα με το προσωνύμιο όσο τον ξέρουμε που παίζει στη Σεβίλη, ενώ προχωράει και η μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα από την Τιρόνα. Στο μπάσκετ αύριο θα είναι στην Αθήνα.
11: Και να κλείσουμε Δημήτρη με αυτό.
2: Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικά και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Άσος έμεινε ελεύθερος από τον Σικάγο Μπουλς. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στους Πράσινους έναντι 12 εκατομμύρια ευρώ. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την συνέχιση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ για μέχρι το 2030. Και στο τένις μην ξεχνάμε 7.30. Έχουμε τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Βρετανή Χάργετ Σταρτ, νούμερο 152 στον κόσμο. Αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο την Βρετανή του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Η Μαρία Σάκαρη θέλει να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ο καιρός.
11: Επιμένουν τα μελτέμια και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, Τάσο Αρνιακέ.
3: Πραγματικά παρόλα αυτά, Βασίλη Τεζάκη,
0: οι ανεκτές ζεστές ημέρες θα συνεχιστούν και τα δροσερά βράδια επίσης θα συνεχιστούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη που υφίσταται το τρίτο καυσονικό κύμα φέτος με πολλές συνέπειες. Έτσι και για αύριο περιμένουμε εδώ γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα πυκνώσουν, με τις απαραίτητες πια βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας να κατεβάζουν τον υδράργυρο τις ζεστές ώρες της ημέρας. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πυρκαγιές, ενώ ο υδράργυρος σε 33 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όμως στα κεντρικά και δυτικά υπηρωτικά τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, μέχρι 3 με 5 στο Σαρονικό, θερμοκρασία από 23 το βράδυ έως 36-37 το μεσημέρι, αλλά στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις απαραίτητες βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενής η άνεμη στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στέψους του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρονα μέχρι Λιούπολη, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο ενικός.gr. Κυψέλη, εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη. Όπως είπαμε και στο real.gr, Μάρο Κοντού, η συνέντευξη στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Σαπρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
22: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
24: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
25: Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
26: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
27: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2680-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
3: Ήταν το Internet Report.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Εντοπίστηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με 17 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε 47. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πτώση στο χρηματιστήριο, με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.490 μονάδες. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Διαρροή υδροφθορικού οξέως από πλοίο στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο 28 εργαζόμενοι.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
6: Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
9: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
10: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
8: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.

0: επιχειρήσεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Εντοπίστηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με 17 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε 47. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.490 μονάδες. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Διαρροή υδροφθορικού οξέως από πλοίο στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο 28 εργαζόμενοι.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανε χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 5.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο Bonito.

0: χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα, τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: φωτογράφο αλλά και του θεάτρου, Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών. Μία ηθοποιός την οποία την λάτρεψαν όλοι, είτε την έβλεπαν να πρωταγωνιστεί σε ταινίες δραματικές, είτε σε κομικές, κυρίως δίπλα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Η Μάρο Κοντού ήταν παντρεμένη δύο φορές, παντρεύτηκε μάλλον δύο φορές, δεν απέκτησε παιδιά, της το είχαν αποκλείσει οι γιατροί, ήταν ένας μεγάλος καημός της. Τελευταία της μεγάλη παρουσία στην τηλεοπτική σειρά του Μέγκα, η γη της Ελιάς, την οποία με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και έναν τραυματισμό στα πνευμόνια νοσηλεύτηκε και από εκεί και πέρα γύρισε αντίστροφο χρόνος, όπου σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Θα ζήσουμε όλοι να την θυμόμαστε μέσα από την παρακαταθήκη, την πλούσια παρακαταθήκη που μας άφησε, με σχεδόν 60 ταινίες του παλιού κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, τις οποίες παρουσιάζονται κατά καιρούς στα τηλεοπτικά δίκτυα και στο κανάλι της πλατφόρμας Κοσμοτέ 3. Καλησπέρα Σταυρούλα Μάκη Ψαθιάδη, την Άννα Γκορόγια, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Καρτεζίνης. Λοιπόν, σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω παρέα μετά από πάρα πολύ καιρό. Το ζητήσατε και έγινε πράξη. Τώρα τελευταίο τι λέμε, ότι δείχνουμε, γίνεται πράξη. Μπορεί να γίνεται με καθυστέρηση, κάποια με καθυστέρηση, κάποια πάρα πολύ γρήγορα, αλλά γίνονται πράξη. Πρέπει να έχω πολύ αυτό το τζίνι, ρε παιδί μου, να το τρίβω και να κάνω ευχές. Λοιπόν, να δείξουμε τον καλεσμένο μας. Ο Χρήστος Μίτσης είναι εδώ, ασφαλιστικός πράκτορας, τον οποίο και θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, καιρό έχεις να μας έρθεις, βέβαια έχεις ασχολίες
1: οικογενειακές. Εντάξει, είχαμε διάφορα έτσι λίγο.
0: Ευχάρισες όμως.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Έτσι,
1: όλα
0: ωραία. Καλά. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σπυριδούλα Σολδάτου και την Ευδοξία τη Λιακάδα. Είμαστε στα μέσα ακριβώς του καλοκαιριού. Δηλαδή, δεύτερος μήνας, στα μισά του Ιουλίου. Και όμως, Χρήστο, τα μηνύματα που δέχομαι από επαγγελματίες της εστίασης είναι δραματικά. Χθες βρέθηκα στο δημοτικό καφενείο και ήμασταν εμείς και εμείς. Είσαι. Δεν υπάρχει κόσμος. Τα καταστήματα έχουν φτάσει να δουλεύουν μόνο Σάββατο και λίγο Κυριακή μεσημέρι, κυρίως με τους λόμινους που έρχονται από κοντινές περιοχές, και από εκεί και πέρα το απόλυτο χάος. Ένα σχόλιο και αυτό. Φαντάζομαι και εσύ το έχεις δει.
1: Κοίταξε, το βλέπουμε.
0: Το συζητάς.
1: Το βλέπω, το συζητάω. Οι πελάτες, φίλοι, παλιοί συνεργάτες από τις προηγούμενες δουλειές κτλ. Όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην εστίαση. Στο ξενοδοχειακό κομμάτι, εντάξει, επιλέγει ο άλλος να πληρώσει αυτό που θέλει να πληρώσει και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα μετά είναι το χάος.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι δουλεύουν πάρα πολύ καλά τα σούπερ μάρκετ, γιατί τα περισσότερα ενοικιαζόμενα που έχουμε στην περιοχή μας διαθέτουν και κουζίνα, οπότε.
0: Ναι.
1: Πάνε
0: για τα Airbnb μιλάς τώρα.
1: Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα λοιπά. Και η εστίαση πελαγοδρομή και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει το χειμώνα.
0: Αυτό πιστεύεις ότι οφείλεται στις αυξήσεις?
1: Αυτό οφείλεται καθαρά στον πληθωρισμό.
0: Καύσιμα,
1: καθαρά στον πληθωρισμό. Έχουν ακριβήνει τα πάντα. Κατ' εμέ δεν υπάρχει λόγος να ακριβήνουν. Είναι δικαιολογία όλο αυτό το κομμάτι.
0: Σχρουκέρδια, έτσι.
1: Είναι καθαρίες σχρουκέδρια.
0: Είχαμε το πόλεμο της Ουκρανίας, ναι, ο οποίος συνεχίζεται, ναι, αλλά ναι, ποιος ασχολείται, ναι, πλέον εκεί.
1: Μιλάμε για καθαρή εσχροκέρδεια με τις ευλογίες
0: της κυβέρνησης
1: κανονικά. Δεν δικαιολογείται το ρεύμα να βρίσκεται εκεί πέρα, δεν δικαιολογούνται τα καύσιμα να βρίσκονται εκεί πέρα, επειδή τη μία μέρα πυροβολάνε, την άλλη δεν πυροβολάνε,
0: ναι,
1: δύο χρόνια Ουκρανία, τώρα Ιράν κτλ. Είναι καθαρά κόλπο να...
0: Κόλπο, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι καθαρό κόλπο για μένα. Όταν έχουμε γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, που υποτίθεται ότι δεν κοστίζει το ρεύμα και όλο αυτό το πράγμα ακριβένει.
0: Εξμάθητε τι έχει γίνει με τα φωτοβολταϊκά όμως.
1: Φεύγει το βράδυ από την Τολεμαϊδα το κάρβουνο, πηγαίνει στη Βουλγαρία, στα δικά μας εργοστάσια που τα έχουν Έλληνες επιχειρηματίες και μας ξαναφέρουν πάλι το ρεύμα.
0: Ακριβότερο.
1: Άρα μιλάμε, εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο το κόλπο. Επίσης, νούμερα που παρουσιάζονται, ότι οι τζίροι είναι αυξημένοι και τα λοιπά, για αυτούς που δεν ξέρουν,
0: ναι,
1: τα πιστεύουν σαν χάνη. Η πραγματικότητα της οικονομίας φαίνεται στο τονάζ, στον όγκο, στο κιλό και στο τεμάχιο. Δεν φαίνεται. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πέρυσι πούλησα 3 καφέδες αξίας 30 ευρώ. Φέτος πούλησα 2 καφέδες με 30 ευρώ. Άρα έκανα αύξηση στο προϊόν, ανατίμηση, και έτσι εμφανίζουν όποιες εταιρείες εμφανίζουν αύξηση τζίρου. Όταν πας όμως πιο μέσα και δεις τα στοιχεία των καταναλώσεων και τα τονάζ, βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος πάρα πολύ, ειδικά σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι, αλλά ειδικά στην εστίαση. 4 άτομα τώρα, αν θα βγούμε στην Πρέβεζα, εκτιμώ ότι κάτω από 120 ευρώ σε ένα εστιατόριο δεν μπορούμε να φάμε, και όχι να φάμε.
0: Ναι, πλούσιο χάρο.
1: Να πάρουμε από ένα πιάτο φαγητό, μια σαλάτα και να πιούμε κρασί, μπύρα ή οτιδήποτε κτλ. Για τους ξένους που έρχονται και τρώνε στην Πρέβεζα, για τους Αθηναίους φαίνονται φθηνά, αλλά για εμάς που μένουμε εδώ πέρα είναι ακριβά. Επίσης να πω κάτι πάνω σε αυτό. Για το Γερμανό, που η μερίδα, το κατακεφαλήν στη Γερμανία είναι από 35 μέχρι 45 ευρώ, το 25 που έχουμε εδώ πέρα, του φαίνεται φθηνό. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι συνάδελφοί μας στην Πρέβεζα, ότι εξαφανίστηκαν οι Πρεβεζάνοι από τα μαγαζιά τους. Δεν είναι ότι έχουν πρόβλημα με τα μαγαζιά τους, απλά δεν αντέχουν το κόστος αυτό.
0: Εκτός αυτό,
1: να φάνε.
0: Αν προσθέσουμε και την ακρίβεια που υπάρχει στα ενοίκια, εντάξει, δηλαδή ένα σπίτι πλέον στην Πρέβεζα τριάρι, παλιό σπίτι κάτω από 4 εκατοστάρικα δεν το βρίσκεις.
1: Να σου δώσω ένα
0: παράδειγμα. Τουλάχιστον.
1: Η πίτα, το σουβλάκι, ο γύρος.
0: Ναι, 4 ευρώ.
1: Έχει φτάσει 4 ευρώ. Δικαιολογημένα έχει φτάσει. Εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν ακριβότερα την ποτήλη.
0: Ναι.
1: Όταν πριν 1,5 χρόνο είχε 2,5.
0: Ναι, 2,5-2,80.
1: Δηλαδή ξαφνικά μέσα σε 1,5 χρόνο το πιο διάσημο, ας πούμε, στην Ελλάδα το σουβλάκι.
0: 1,20. Το σουβλάκι.
1: Ναι,
0: το καλαμάκι.
1: Λοιπόν,
0: 2,5 ευρώ.
1: Άρα δικαιολογημένα ο καταναλωτής να αντέχει, οπότε τα χρήματα τα παίρνουν, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, και το απόγευμα βλέπεις τις οικογένειες να κάνουν μια βόλτα, κρέπα, σάντουιτς, παγωτό, οι γονείς
0: στο χέρι, στο χέρι
1: και τα λοιπά, και λίγοι είναι αυτοί που κάθονται, ας το πούμε έτσι, και τρώνε σαν ανθρώπους σε εστιατόρια. Και με μια βόλτα, άμα το κάνεις, το βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι, και όταν
1: περιμένουμε να έρθει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που όντως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα κινηθεί περισσότερο η αγορά. Αλλά αυτό όμως δεν είναι ο πραγματικός.
0: Χρήστο, άκου λίγο. Ανέφερες πριν μια τετραμελή οικογένεια. Οκ. Okay. Λοιπόν, πόσες φορές θα βγει η τετραμελή οικογένεια, κάθε μέρα θα βγει έξω να φάει?
1: Ο τουρίστας
0: ναι, έρχεται για διακοπές, έχει τον μπάτζετ. Ο ντόπιος εδώ δεν θα βγει κάθε
1: μέρα. Δεν μπορεί να βγει κάθε μέρα.
0: Να βγει μια φορά Σάββατο, άντε την Κυριακή, λίγο μετά τον μπάνιο, εκεί, that's all. Αλλά να βγαίνει κάθε μέρα, όχι.
1: Εδώ τα παιδιά μας βγαίνουν έξω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί και τρόπος να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και καθημερινά. Και δεν βλέπω από τους τοπικούς φορείς να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ο τοπικός
0: φορείς. Συγγνώμη. Προχθές ανακοίνωσε η περιφέρεια 1,2 εκατομμύρια λέει τουριστική προβολή. Αόριστα λέει. Εκθέσεις από εδώ από εκεί. Ο Δήμος πριν κάνα μήνα 300 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το επιμελητήριο, δεν ξέρω τι κάνει το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο είναι εξαφανιζόλ. Στέλνει κάτι newsletter. Ναι, οκ, okay, να το ξαναπώ πάλι.
1: Ναι.
0: Χρυσοπληρωμένα. Copy-paste ό,τι στέλνει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι κλαίγονται όλοι για τους επιχειρηματίες, να τους στηρίξουμε, να. Αλλά επί της ουσίας, μηδέν.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν άμεσα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα για τα νούμερα αυτά που αναφέρεσαι, εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κατηγορία του επαγγελματία, η εστίαση.
0: Συγγνώμη. Θα μπορούσαν. Σου ανέφερα 1,5 εκατομμύριο Δήμος Πρέβεζας μόνο και 1,2 περιφέρεια. Βέβαια δεν είναι όλα για την Πρέβεζα, ωραία. Σου λέω να είναι τα 200 χιλιάρικα να δοθούν το μερίδιο της Πρέβεζας. Έχεις δει εσύ από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι 15 Ιουλίου που είναι σήμερα κάποια διαφήμιση της Πρέβεζας παρά έξω?
1: Η μόνη που έχει γίνει νομίζω
0: είναι μετά. Πέρυσι. Και καλά. Λοιπόν, στα τρένα, Τραμπ και σιγά τον κόσμο που ήρθε. Είδες εσύ καμία, έστω και πληρωμένη να σου πω, καταχώρηση του Δήμου σε ξένα τουριστικά περιοδικά, βιντεάκια, προβολής σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα, για να έρθει όχι ο Έλληνας που θα έρθει ένα Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς, να έρθει ο ξένος.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι
0: υστερούμε πάρα πολύ. Δηλαδή ο επαγγελματίας της εστίασης, παύλα καταλήμματα, ξενοδοχεία κτλ. Δουλεύει μόνος του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε συνεργασία με τα πρακτορία, τα τουριστικά και αυτά. Δεν έχει βοήθεια από τους θεσμικούς φορείς.
1: Κοίταξε, οι θεσμικοί το μόνο που μπορούν να έχουν είναι να φτιάξουν τις υποδομές. Αλλά
0: ποιες υποδομές?
1: Υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ποιες υποδομές τώρα?
1: Υπάρχει ο δρόμος Πρέβεζα Φιλιππιάδα που είναι.
0: Πανηγύρισαν, λέγε, τα φώτα, λες και κάναν κάτι.
1: Καταρχάς παραδίδουν τη μητελή έργα.
0: Τα διπλά τα κολονάκια τα έδειχνα χθες.
1: Λοιπόν, έτυχε, το είδα χθες το βράδυ γιατί γέρναγα.
0: Ναι.
1: Και πανηγυρίζουν με φωτογραφίες και βίντεο και ντρόουν και ότι παραδώσαμε τον κόμβο και τα λοιπά. Οι μητελές, χωρίς φωτισμούς, χωρίς οτιδήποτε κτλ.
0: Βγήκε σήμερα εδώ ο Περιφερειάρχης και λέει σύγχρονος οδοφωτισμός. Άντε, πανηγυρίζουμε. Να κάνουμε κολοτούπες.
1: Ο κύριος Περιφερειάρχης νομίζω ότι πρέπει να έχει τρεις ή τέσσερις θητείες μαζί με τον κύριο την Περιφερειάρχη μαζί.
0: Ναι, πάνε πακέτο μαζί.
1: Λοιπόν, ο δρόμος στις θητείες του τις τέσσερις ή τρεις, Πρέβεζα Φιλιππιάδα.
0: Αυτή είναι η τρίτη θητεία.
1: Τρίτη θητεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τρίτη θητεία μιλάμε για 12 χρόνια.
0: Παραπάνω.
1: Πόσο, 15?
0: Ήταν 4 η πρώτη, 5 και 5 η δεύτερη.
1: Άρα μιλάμε
0: τρίτη.
1: Για 14 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και 14 χρόνια δεν έχουν καταφέρει
0: ναι.
1: να φτιάξουν τον δρόμο Πρέβεζα Φιλιππιάδα. Δεν μπορούν να βρουν πόρους,
0: εξαιρετικό.
1: Όπως δεν μπορούν να φτιάξουν τον δρόμο Πρέβεζα Πάργα.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, τα έργα που παραδίδουν και πραγματικά εγώ γελάω όταν τους βλέπω να τα παρουσιάζουν, γιατί μάλλον δεν τα περπατάνε ούτε οι ίδιοι. Ναι. Ή απλά πηγαίνουν με τις κάμερες, βγάζουν τις φωτογραφίες και λένε ότι εμείς φτιάξαμε. Ή δεν τα περπατάνε καθόλου, δεν ξέρω τι κάνουν. Στο φόρο παραδόθηκε.
0: Συγγνώμη λίγο, Χρήστο, μπορεί να βιαστούν κάποιοι και να πούνε μα τα μηδενίζετε, όλα δεν γίνεται έργο. Δεν μηδενίζουμε. Μηδενιστές.
1: Δεν μηδενίζουμε, θέλουμε έργα.
0: Απλά έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και βλέπουμε.
1: Απλά τα θέλουμε να γίνονται σωστά. Έχουμε τώρα πόσο καιρό μες στην Πρέβεζα, λες και είμαστε βομβαρδισμένοι πόλη.
0: Ρε φίλε, φώνασα για την Πάργης.
1: Να πω τον τελευταίο αυτό τώρα.
0: Έλα, πες και να πω για την Πάργης. Γιατί
1: στο φόρο πόσο καιρό έχουν που τον έχουν παραδώσει?
0: Κάνα τρίμηνο, τετράμινο.
1: Ας πούμε τέσσερις
0: μήνες. Λέμε το,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Με καινούρια άσφαλτο, πατημένα όλα, τέλεια κτλ. Πριν πόσο καιρό σου στείλα το βιντεάκι με τα νερά?
0: Δεν έχει ούτε δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, εχθές πάλι τράβηξα φωτογραφία το συγκεκριμένο και το έχω ανεβάσει και στο Novoville. Δεν διανοείται να παραδόθηκε καινούργιο έργο τέσσερις μήνες, να πούμε.
0: Περίπου.
1: Και να έχει κάτσει άσφαλτος και να ρίχνει ο γείτονας από το καφέ που πίνουμε κάθε πρωί καφέ, ποτίζει τα λουλούδια του και φαντάζομαι δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι να βρέξει τι έχει να γίνει. Τι λακκούβες.
0: Θα πλημμυρίσει η Πρέβεζα.
1: Για έργο που παραδόθηκε χθες.
0: Και εκτός αυτό, αν κάποιος ρίξει μία ματιά στη λεωφόρο Ειρήνης που πέρασε ο αγωγός, πίσω εδώ από το γήπεδο και οπουδήποτε έχει σκαφτεί είτε από το φυσικό αέριο είτε από τον αγωγό, θα δεις δρόμους της Πρέβεζας μάλλον χιλιομπαλωμένους.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμός.
0: Και ανέφερα την οδό Πάργης. Φώναζα, έγραφα live το Νατάλο, σκόνησα σπίτια κλειστές, μπαλκονόπορτες, δεν έβγαινε κανένας έξω. Κάνατε που κάνατε, ρε αθεοφοβητή κίνηση, να ασφαλτοστρώσετε το μισό δρόμο, ρε Χρήστο. Και ο άλλος μισός έχει και αυτός λακκούβες. Και εντωμεταξύ ο ένας είναι πιο ψηλά από τον άλλον. Και, δηλαδή, αν κάποιος πάει περάσει νύχτα που δεν υπάρχει και αρκετός φωτισμός, τάκ, θα μπαντάρει. Και εκτός των άλλων, δεν τον πέρασαν όλο τον δρόμο. Πέρασαν 15-20 μέτρα. Ενώ ο δρόμος αυτός είναι 40 μέχρι που βγαίνει στην άλλη πλευρά που είναι η ΕΠΣ και τα σχολεία, τα δημοτικά. Έλεος για το Θεό. Οικονομία στην πίσα. Έλεος.
1: Δυστυχώς.
0: Και από την πλευρά που μένει ο κύριος Δήμαρχος, έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν μένει ο Δήμαρχος.
0: Άσχετα.
1: Όχι, θα μπορούσε να μένει οποιοδήποτε.
0: Όχι, ναι.
1: Το θέμα είναι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ο τρόπος που λειτουργούν. Ναι. Τα έργα τα θέλουμε όλοι μας, να εξελιχθούμε, να γίνει πιο όμορφη η πόλη μας κτλ. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που γίνονται τα έργα είναι μπάτε χίλια λέστε. Όπου θέλει σκάβει, όποιος θέλει σκάβει, ό,τι ώρα θέλει σκάβει. Όποτε θέλουν κλείνουν το δρόμο, δεν κάθεται κανένας το βράδυ. Το βράδυ δεν υπάρχει κανένας. Εχθές γύρναγα από το χωριό, από το Δεσπρωτικό. Ένα αυτοκίνητο ήταν μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και όπου αλλού γίνονται έργα, τίποτα πουθενά.
0: Λοιπόν, αφού ανέφερε στο Θεσσαλονίκο, να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Σταύρο του Καλαμπόκη, Κώστας Βαλαχάς, Βασίλης Ντόντορος, Ζωή Μύτικα, Γιώργος Θάνος από το
1: Πολυστάφυλλο. Στο Πολυστάφυλλο.
0: Λοιπόν, Γιώργος Ματζαμόρτος, Σπύρος Παπαμακάριος, Θωμάς Κολιοφώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
1: Ωραίος.
0: Πρέβεζας. Συγγνώμη, με πολλά προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Έστειλαν επιστολή η Ένωση Αστυνομικών και θέλω να κάνουμε ρεπορτάζ. Συγγνώμη, αναλυτικό, γιατί μαθαίνω ότι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας έχει τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει με αποσπάσεις από την Πρέβεζα τουλάχιστον 80 με 100 αστυνομικούς. Όλη τη δουλειά τι κάνουν οι άντρες της ομάδας Δίας, δηλαδή βλέπεις τους ανθρώπους, τους αστυνομικούς, από τη μία να είναι με τις μηχανές, από την άλλη τα περιπολικά, από την άλλη να συνοδεύουν στα δικαστήρια, από την άλλη να κάνουν περιπολίες, από την άλλη να κόβουν κλήσεις, από την άλλη να πηγαίνουν από εδώ, από την άλλη έχουν τετωθεί.
1: Κοίταξε, εκεί...
0: Μιλάμε για σοβαρές ελλείψεις.
1: Πρόσεξε, αυτό ξέρεις γιατί συμβαίνει, Γιάννη. Για τα παιδιά που επιλέγουν να φύγουν από την Πρέβεζα, όχι μόνο την Πρέβεζα, από όλες τις περιοχές, δηλαδή μου λες φύγαν 80 άτομα από την Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι 80 αστυνομικοί έχουν οικογένειες και παιδιά.
0: Ναι.
1: Ο λόγος που φεύγουν δεν είναι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν.
0: Όχι.
1: Ο λόγος είναι γιατί αμείβονται για να πάνε κάπου.
0: Ναι.
1: Άρα το πρόβλημα, η βαθιά ρίζα του προβλήματος στο ότι μένουν οι μονάδες είναι γιατί τα παιδιά αυτά έχουν οικογένειες και θέλουν
0: και
1: να ζήσουν
0: στις
1: οικογένειες και οπότε αναγκάζουν και φεύγουν.
0: Μπράβο. Και το ίδιο άρα γίνεται άρα, και με τους λιμενικούς.
1: Αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Γιατί αν τους πληρώνανε καλά.
0: Και κανονικά, όπως πρέπει.
1: Και τους πληρώνανε. Τους πληρώνανε κανονικά. Καλύπταν τα κενά. Τους είχαν εξοπλισμούς, αυτοκίνητα σωστά, μηχανάκια κτλ. Σε πληροφορώ δεν θα έφυγε κανένας από το σπίτι του, από την οικογένειά του, από τα παιδιά του. Γιατί το να φεύγει ένας τυχαίος αστυνομικός λιμενικός. Υπάρχουν και λιμενικοί που πάνε στο Αιγαίο κάτω.
0: Εννοείται.
1: Φεύγουν 6 μήνες από το σπίτι, από τη γυναίκα, από τα παιδιά. Και μιλάμε, δεν μιλάμε για παιδιά τώρα 19 και 20 χρονών.
0: Όχι, μιλάμε και για.
1: Και 5, 6, 7, δηλαδή. Αφήνουν την οικογένειά του τα καλύτερα
0: είναι
1: χρόνια.
0: Όπως οι καπετάνιοι Χρήστου που ταξιδεύουν λοιπόν, για χρόνια για να μαζέψουν χρήματα για να
1: πάνε,
0: να ζήσουν.
1: Για να πάνε να ξενιδευτούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Άρα εκεί και ο πρόεδρος αστυνομικός, εκεί θα πρέπει να εστιάσει. Και όχι μόνο στα κενά, στο να ζητήσουν καλύτερες, πώς το λένε, συνθήκες για την εργασία τους.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Κύρλα, καλό απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα στον πρόεδρο του ΠΑΣ Πρέβεζα, τον Γιάννη τον Τσότα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Θάνο. Είναι όλοι λέει για το διάολο καβάλα. Για να μην πω τίποτα άλλο. Ας, τα έχω πει εγώ. Φώτης Ζέρβας, ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας. Καλό απόγευμα, κύριε, με την ραδιοφωνική σας παρέα. Ρίτα Γέρου, καλησπέρα. Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιάννης Δράκος, ο γιατρός μας, ο Βασίλης Ονταλαγιάννης. Mm-hmm. Βαγγέλης Ντίνος, Μαράκη Παπά. Μαρία Σολομονίδου, Δημήτρης, Γιώργο Πέτρης. Δημήτρη μου, κάτι σου ζήτησα. Σου έχω στείλει μήνυμα στο Viber, ο οποίος ο Δημήτρης είναι μαζί με την εθνική ομάδα.
1: Το διάβασα.
0: Έτσι. Με την εθνική ομάδα στο εξωτερικό για το πανευρωπαϊκό ευρωπαϊκό μάλλον πρωτάθλημα K18 είναι μαζί με την πρωταθλήτριά μας την Χαρά τη Γέρου.
1: Φαντάζομαι
0: ότι να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία καταρχάς και σε όλο το team που βρίσκεται και στο Δημήτρη και στα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά που πετυχαίνει ο Δημήτρης με τα παιδιά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
0: Και αντίστοιχα και η Σύλλα Γέροντα
1: με τα υπόλοιπα παιδιά. Που δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε τα βασικά, έτσι. Φαντάσου να είχαν αυτά που έπρεπε.
0: Εμπόδια, πέντε,
1: τι αθλητές,
0: τα τέσσερα σπασμένα.
1: Τι αθλητές
0: στρώμα,
1: αργάζανε.
0: Ακόμα το περιμένει. Ο Ανδρέας Ομίτα, ο οποίος την επόμενη Παρασκευή, αφού κέρδισε το K23, πρωταθλητής, και δεν είδα και πουθενά ούτε κι εσύ, κάποιο, τα έλεγα χθες, μπράβο Ανδρέα. Δύο γραμμές, ρε φίλε. Να στείλω δήμος έτσι. Δεν λέμε να δώσει χρήματα. Ένα μπράβο, Ανδρέα. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή ταξιδεύει στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, για το πρωτάθλημα αντρών γυναικών. Εντάξει, όπου θα διεκδικήσει ξανά χρυσό μετάλλιο. Εκεί θα είμαστε εμείς. Εγώ θα είμαι εκεί, δίπλα στον Ανδρέα, δίπλα στα παιδιά από την Πρέβεζα, όπου θα δώσουν μάχες για να φέρουν διακρίσεις. Λοιπόν, καλησπέρα, Ευαγγελία Βάλαρη. Στον Δημήτρη τον Ράπτη, την Γιάννα την Μπέλου, τον Μάκη τον Αρβανίτη.
1: Αμερική.
0: Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Γιάννη, λέει καλησπέρα Χρήστο. Στη Μαρία τη Δήμα, την Ευδοξία την Νούτσι. Και τον Βασίλη τον Χρήστο, που είναι όλοι αυτοί τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν.
1: Να σου πω ένα πρόβλημα το οποίο το βίωσα σήμερα. Ερχόμενος από την.
0: Συγγνώμη λίγο, και στον Τίμο τον Μπέλο.
1: Ο Τίμος ο Μπάμπης,
0: που μας ακούει από την Γερμανία. Χαιρετίσματα, λέει και στον Χρήστο.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Τίμος ο Μπέλος, επίσης, πήγε και αυτό στην παρέα μας.
1: Λοιπόν,
0: ο
1: ένα πρόβλημα που το βίωσα σήμερα. Γύρναγα από παραλία, από Λούτσα κάτω.
0: Ναι.
1: Στο φανάρι στο Μύτικα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ώρα, γιατί τώρα έχει αρχίσει περιοχή και έχει αυτοκίνητα. Ανάβει το πράσινο το φανάρι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη ουρά. Μέχρι να φτάσει ο πρώτος στο κυκλικό, γιατί είναι πολύ κοντά το φανάρι με το κυκλικό, είναι περίπου στα 300 μέτρα, 400-500, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Με το που έφτασε ο πρώτος και φρέναρε για να, ξαφνικά δημιουργήθηκε
0: κουνφούζιο.
1: Ένα κουνφούζιο και ευτυχώς δεν έγινε κάποιο τροχαίο εκείνη τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Έχεις την καλησπέρα και γράφει Μίτση σε δύναμη ο Ηλίας ο Κατογιάννης. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Κοίτα τώρα εδώ ναι. Τι θα δείξω στον κόσμο που μας παρακολουθεί τηλεοπτικά μέσω live streaming. Ένα βίντεο το οποίο μου το έστειλε μία φίλη μου από την περιοχή του Μονολιθίου. Λοιπόν, να το γυρίσω εδώ στην κάμερα. Το βλέπετε. Θα σας πω σε λίγο. Δείτε το βίντεο. Πιο κοντά. Λοιπόν, είναι ο χώρος ο ξύλινος των αποδυτηρίων που υπάρχει στο Μονολίθι. Ένας και μοναδικός. Δίπλα στον Αβαγωσώστη. Πήγε μία, η φίλη μου συγκεκριμένη, να κάνει μπάνιο και πήγε μετά η γυναίκα να αλλάξει το μαγιό της. Έτσι, όπως κάνουν όλοι. Οι περισσότεροι αλλάζουν. Λοιπόν, και με το που μπαίνει μέσα, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει μόνο εγώ έλειπα. Τι αράχνες, τι σκουπίδια, τι κουτιά από μπύρες, τι αναψυκτικά, τι τα άλλα που τα σκόλουν σαν μπαλονάκι, τσουκ τσουκ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει δεν περνάει κάποιος έστω μια φορά την εβδομάδα ρε φίλε.
1: Κανονικά θα έπρεπε να περνάει μια φορά.
0: Λέει, ναι, δεν λέει ότι φταίει ο Δήμος,
1: ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, βάλε ένα άτομο να πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον να κάνει μια έναν υποτυπώδη καθαρισμό.
1: Τι είναι αβαγωσώσεις που πηγαίνουν εκεί.
0: Έρχονται ξένοι Χρήστο.
1: Και να πάρουν τηλέφωνο την υπηρεσία.
0: Δεν είναι η θέση του να
1: αβαγωσώσεις.
0: Να το δει και να
1: ενημερώσει.
0: Αφού
1: περνάει για να πάει στο τέτοιο, να το ανοίξει και να πάρει τηλέφωνο την υπηρεσία. Για πει παιδιά, αλλά δεν καθαρίζει το.
0: Σωστά. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Τόσα. Είναι ένα τέτοιο σημείο. Υπάρχει ουρά με κόσμο που πάει να αλλάξει και είναι μέσα στη βρώμα. Ένας να βγάλει βίντεο όπως έβγαλε η φίλη μου και να το δείξει, αυτό είναι δυσφήμιση.
1: Ναι.
0: Καλός ή κακός. Συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Συμφωνώ.
0: Να σου πω λίγο. Τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μία έτσι έντονη αναμπομπούλα για τον κάθετο δρόμο που κατεβαίνει από την Κιανή Ακτή πίσω από το κέντρο της, το κατάστημα μάλλον Αγράμπελη. Το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή είναι με χωματόδρομο,
1: ναι.
0: Περνάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια, σηκώνεται σκόνη, πηγαίνει στα σπίτια, στην επιχείρηση που είναι εκεί η γωνία. Κάποιοι λένε να ασφαλτοστρωθεί, κάποιοι λένε να παραμείνει έτσι και να κρατήσει την όψη να δένει με το περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν τώρα ένας, ο σύλλογος του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος έβγαλε μία ανακοίνωση χθες και λέει ότι εμείς συμφωνούμε να ασφαλτοστρωθεί.
1: Ναι.
0: Και μία συνέλευση καθήκων που λένε δεν συμφωνούμε να ασφαλτοστρωθεί.
1: Εντάξει, τώρα γι' αυτό δεν έχω άποψη.
0: Όχι, λέω έτσι, αν το είδες το θέμα.
1: Όχι, δεν έτσι.
0: Και αν έχεις να πεις κάτι.
1: Δεν
0: έχεις να πεις. Λοιπόν, καλησπέρα Σταυρούλα Μάκευ Σταθιάδη. Τον Κώστα τον Τόστα τον είπαμε, τον Βασίλη τον Χρήστου. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί έχω ένα μήνυμα. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν. Θα το αναφέρουμε. Να έρθουμε λίγο πάλι στο θέμα της ασυνόμευσης και των τεράστιων προβλημάτων που δημιουργούνται κυρίως τους θερινούς μήνες και δεν είναι το πρόβλημα μόνο στην περιοχή της Πρέβεζας αλλά είναι και στον Ζηρό και στην Πάργα και στο Καναλάκι. Δηλαδή,
1: σε όλη την Ελλάδα
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Ναι. Εμείς όμως μιλάμε εδώ για την Πρέβεζα. Βλέπεις λοιπόν μετά τις 1 η ώρα το βράδυ ένα μόλις περιπολικό να έχει στην ευθύνη του, στην αρμοδιότητά του, στον έλεγχο, να κάνει βόλτα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών βόλτα, σχεδόν σε όλο το νομό. Ένα περιπολικό.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει τα αρμόδια όργανα που είναι στο φορέα να κινηθούν και τα λοιπά. Απλά το πρόβλημα που έχουν τα σώματα ασφαλείας γενικώς είναι ότι εάν πούνε κάτι θεωρούνται αμέσως αντικυβερνητικοί. Ενώ τα σώματα ασφαλείας είναι για να υπηρετούν τον πολίτη και το κράτος.
0: Ναι.
1: Και δεν θα πρέπει. Και λογικό είναι και μου ακούγεται ότι άμα τραβήξουμε λίγο ταυτή παραπάνω, θα πει παράδειγμα, χρησιμοποιώ το όνομα του Θωμά, το Θωμά γιατί τον ξέρω προσωπικά και είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Θα θεωρηθεί ότι είναι αντί με τους άλλους και τα λοιπά.
0: Πρόσεξε.
1: Πρέπει να αλλάξουμε λίγο φιλοσοφία και τα λοιπά. Ναι, τα καλά, okay, να τα στηρίζουμε και τα λοιπά. Όλοι θέλουμε έργα, θέλουμε πράξεις, θέλουμε και τα λοιπά. Αλλά εκεί που μας ενοχλεί κάτι, πρέπει να το λέμε. Δεν είναι απαραίτητο επειδή εγώ λέω κάτι που δεν μου αρέσει, είμαι απέναντι. Το λέω, κάνω κριτική για να βελτιωθούμε, όχι για να δημιουργήσω κάτι.
0: Καλησπέρα στον Μπέκα, τον Αποστόλη, τον Κώστα, τον Αλεξίου, τον Βόλο, την Ελένη, έτσι, την Τσιτσόνη. Ναι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βγούνε, τουλάχιστον από ό,τι πληροφορήθηκα, 15 αστυνομικοί εδώ που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας σε σύνταξη. Ναι. Έχουν κλείσει τα χρόνια οι άνθρωποι, έτσι, και καλά να είναι. Από την άλλη πλευρά όμως, Χρήστο μου, και φαντάζομαι ότι το ξέρεις, ενώ ξεκίνησε η σχολή αστιφυλάκων, μπήκε στις Πανελλήνιες, με μια χαμηλή μοριοδότηση κτλ. Μόλις το ελληνικό κράτος, γιατί τα παιδιά πηγαίνανε προκειμένου να τελειώσουν τη σχολή και να βγουν και να έχουν τουλάχιστον ένα μισό στην τσέπη τους. Να μην πάνε δηλαδή καθηγητές και ψάχνονται ή γυμναστές ή δεν ξέρω τι άλλο. Μόλις λοιπόν, δεν θυμάμαι ποια κυβέρνηση ήταν, το πήρε χαμπάρι ότι πάρα πολλά παιδιά πάνε εκεί για να καλύψουν τις μετέπειτα ανάγκες τους, πήγε τα μόρια στο Θεό. Δηλαδή, για να περάσει κάποιος αστυφυλάκων, αν το γνωρίζει κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ υψηλή μοριοδότηση. Τι σημαίνει αυτό?
1: Και
0: ότι
1: παιδιά,
0: ελάχιστα παιδιά μπαίνουν πλέον σχολές.
1: Και αυτά που μπαίνουν,
0: ναι,
1: υπάρχουν πολλά και που φεύγουν. Γιατί ναι, ο μισθός που παίρνουν,
0: ναι,
1: δεν τους φτάνει.
0: 9 εκατοστάρικα. Μου κάνεις πλάκα.
1: Πριν μια εβδομάδα καθόμουν με ένα παιδί το οποίο υπηρετεί στην Αθήνα και μου είπε το μισθό που παίρνει. Εντάξει, βέβαια ήταν επιλογή του να πάει έτσι.
0: Okay.
1: Και μου λέει, δεν βγαίνω.
0: Ναι. Και στέλνω μπαμπάς, φαντάζομαι.
1: Ναι, και σκέφτομαι τι να κάνω. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτά τα επαγγέλματα πρέπει να πληρωθούν. Όχι, ναι, μόνο αυτά. Και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι πρέπει να πληρωθούν. Και οι καθηγητές και οι δασκάλοι και οι πυροσβέστες. Δηλαδή είναι επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει με αυτούς τους μισθούς που παίρνουν, δηλαδή θα πρέπει. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Και πώς αντέχουν και δεν αντιδράουν.
0: Και μετά κατηγορούμε, ας πούμε, τον αστυνομικό παράδειγμα, αν τον δούμε να καλλιεργεί ένα κτήμα για να βγάλει τα προστοζήν. Ή αν δουλεύει, ξέρω εγώ, σερβιτόρος, γιατί υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα.
1: Μα τα είχαμε δει την άλλη, ναι, φορά. Δεν είχαμε δει στην Αθήνα αστυνομικό ο οποίος πήγαινε στην, ναι, οικοδομή που έπεσε τον μπαλκόνι.
0: Μπράβο, πάλι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έπαθε το ατύχημα άνθρωπος. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος δεν πήγε εκεί πέρα στην οικοδομή να δουλέψει γιατί δεν είχε να κάνει.
0: Όχι.
1: Άμα δεν είχε να κάνει, θα πήγαινε, θα παίρνει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και θα πήγε για να βιοποριστεί. Πήγε. Άρα το πρόβλημα ξέρουμε ποιο είναι.
0: Ναι. Υπάρχουν, έτσι, αρκετοί άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας και εδώ στην Πρέβεζα που κυνηγούν το μεροκάματο. Είτε αυτό λέγεται σερβιτόρος, και επειδή οι άνθρωποι, okay, και λόγω δουλειάς δεν θέλουν να πολυφαίνονται, επιλέγουν κάποιες περιοχές που δεν πάνε πολύ, ναι, Πρεβεζάνοι.
1: Καλά κάνουν.
0: Ή δουλεύουν μεροκάματος οικοδομή. Ναι, το,
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι. Καλά κάνουν.
0: Και δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει, Χρήστο, όπως είπες και εσύ, να το κοιτά. Μπράβο. Η πολιτεία. Και όχι τους αστυνομικούς να τους χειροκροτούμε αν κάνουν κάτι και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα να τους πυροβολούμε εμείς οι ίδιοι.
1: Εντάξει, αυτά είναι, έχουν να κάνουν με τον καθένα την κρίση που τα βλέπει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι αυτά τα επαγγέλματα για να δείχνουν το ζήλο και την αυταπάρνηση και να είναι συνεπείς και κύριοι στις υποχρεώσεις και στις υπηρεσίες και στα λοιπά και απέναντι στον πολίτη, θα πρέπει πλέον να πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του ίδιου του σώματος να απαιτήσει πλέον καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερα μισθολόγια κτλ.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι όλο το θέμα, ότι όταν αρχίζουν και απαιτούν, θυμάσαι πρόπερση που τους κάνανε μια αύξηση, όταν ήρθε η ώρα όμως και κάνανε τη φορολογική δήλωση και
0: Στα πήρε πίσω
1: και μετά λέγανε τι μας κάνανε.
0: Και αυτό γίνεται, έτσι, και στο στρατό.
1: Έτσι. Ναι,
0: έτσι. Ναι, ναι. Βλέπεις δηλαδή, πώς το λένε, πιλότους, okay, λοιπόν, οι οποίοι πετούν και φιλούν θερμοπύλες όπως όλα τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις. Και παίρνει τώρα ο πιλότος 1.300-1.400 ευρώ. Γιατρός 1.200-1.300 ευρώ. Ρε, μου κάνετε πλάκα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο, Χρήστο, να θέλουν ορισμένοι να μπουν στη πολιτική για να φάνε. Να παίρνουν μισθό. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, μιλάμε για το δημόσιο, δεν παίρνουν μισθό.
1: Μα αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Άμα,
0: ναι,
1: το δεις και εδώ στη δική μας περιοχή, βλέπεις συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι επωφελούνται όλων των δραστηριοτήτων,
0: ναι,
1: που έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο δημόσιο και τα λοιπά,
0: ναι,
1: τομέα. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Μια βόλτα να κάνεις, να δεις ποιος είναι εκεί πέρα, θα καταλάβεις από πίσω είναι ο Βασιλιάδης.
0: Ναι.
1: Θα πας στην επόμενη πλευρά, είναι ο Μίτσης, είναι από πίσω ο Τάδε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει.
0: Πώς θα αντιδράσει, Χρήστο? Όταν... Μόνο στην κάλπη.
1: Στην κάλπη, ναι, όταν θα έρθει.
0: Λοιπόν, Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές, έτσι. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί.
1: Όχι. Το είπε σήμερα από τη Χαλκίδα ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που εγγενίασε το κέντρο υγείας.
0: Άστο. Μέχρι το Σεπτέμβριο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εκεί στο 20-23%. Σημειώστε τους αριθμούς. Λοιπόν, και θα πρέπει για να υπάρχει η αυτοδυναμία του 36-37% να κάνει συμπριάμα αλλά δύο κομματάκια. Κόμματα, βρείτε πια. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, Χρήστο, θα πρέπει τι, να γίνουν πρώτα οι εκλογές και να δούμε τι ποσοστό θα πάρει το κάθε κόμμα. Ενώ αρχικά υπήρχε μια ενημέρωση ότι μπορεί να κάνει συμπριά με τον Βελόπουλο, βγήκε ο Άδωνης, πάπ, τον ξεκρέμασε. Τον έβγαλα το κάδρο, λέει δεν μιλάμε με Βελόπουλο. Γινόταν μια συζήτηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ξαναβγαίνει ο Άδωνης και λέει τι, αυτοί λέει, βγήκαν στο συνέδριο και είπαν λέει μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη λύση που υπάρχει και φαντάζομαι ότι θα το θέσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί απέναντι στο Μητσοτάκη είναι ο Μητσοτάκης να παραδώσει την Πρωθυπουργία σε άλλο άτομο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, εντάξει.
1: Μην γελιόμαστε.
0: Όχι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να τον δείχνουν δημοσκοπικά τα. Πώς τώρα είναι, χαμηλά τα ποσοστά και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι άμα γινόταν σήμερα εκλογές, πάλι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν.
0: Καλά, το έχω πει ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Γιατί υπάρχει αδυναμία από τους υπόλοιπους να αναδείξουν πράγματα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν σε κομμάτια μικροπολιτικής. Οπότε
0: να σου πω,
1: σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Τον Τσίπρα. Καλησπέρα στην Μέρη Παπαδοπούλου, την Ευγενία Κοντονάσκου και την Νίκη την Εντόλια. Πώς βλέπεις τον Τσίπρα? Ενώ ρε παιδί μου, ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι θα κάνει. Έτσι. 17-18-19% ξέρω.
1: Εντάξει, έχει μια άβρα.
0: Άβρα,
1: Έχει άβρα.
0: Όχι εδώ τη δικιά μας.
1: Όχι. Έχει άβρα.
0: Ναι. Μόνο άβρα έχει όμως. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Μπορεί να συνεπάρει το κοινό και το πλήθος.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ.
0: Είναι ρήτορας μεγάλος. Ναι, ειδικά όχι, όταν πηγαίνει στο εξωτερικό.
1: Αυτό δεν έχει τώρα. Αυτά τα εξωτερικά αυτά είναι βλακίες για αυτούς που,
0: ναι,
1: που θέλουν να. Πώς το λένε, να πικάρουν και τα λοιπά.
0: Αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει κατέβα για υποψήφιος με Λας, θα κατέβεις.
1: Κάτσε να χτυπήσει το τηλέφωνο και θα δούμε.
0: Σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Όχι, λέω αν σου κάνει πρόταση, παιδιά, θα κατέβεις. Γιατί αν θα πάρει εδώ στην πράξη ορισμένους, ναι, θα πάνε τρέχοντας.
1: Μα ήδη είναι κλεισμένες θέσεις από ό,τι ακούω.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί ενώ εκεί που πήγαινε πάρα πολύ καλά το Πασόκ σε επίπεδο νόμου Πρέβεζας, πλέον το Πασόκ μη το είδατε, μη το απαντήσατε. Και δεύτερο είναι η Ελλάς του Τσίπρα και όποιος βάλει υποψήφος βουλευτής με τον Τσίπρα θα είναι βουλευτής την επόμενη μέρα. Ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ φύγανε τρεις. Αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες αλλά και τα δημοσιεύματα αύριο μεθαύριο να κουνήσει το μαντίλι και ο δικός μας ο βουλευτής ο Κώστας ο Μπάρκας. Okay.
1: Λογικό.
0: Και στο τέλος θα μείνει μόνο το κοπέλι ο Πολάκης. Έτσι για να λέω ότι κάτι έκανε. Δηλαδή ο Πολάκης επιστρέφει γιατί ήταν διαγραμμένος. Επιστρέφει να αναπάρει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ που θα την διεκδικήσει μαζί με τη Δούρου για να τους διώξει όλους, να μείνει μόνος του.
1: Εντάξει.
0: Καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, για καλησπέρα στον Σωτήρη τον Βούλγαρη και τον Σάκη τον Σκλιμπούνη. Για πες λίγο.
1: Λοιπόν, να σου πω. Σήμερα που ερχόμουν το μεσημέρι.
0: Όλο έρχεσαι.
1: Στο μουσείο.
0: Για πες.
1: Έχει μια ωραία έτσι. Ένα μουσαμά και γράφει απ' έξω. Μία ναυμαχία, μία πόλη, μία αυτοκρατορία.
0: Τι γράψαν τώρα. Έτσι. Καλά, αυτό είναι παλιό το μουσείο.
1: Είναι παλιό, δεν το είχα. Σήμερα το παρατήρησα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πώς μπορεί, α το πούμε. Να αναπτύξεις την περιοχή σου ψάχνοντας και φέρνοντας την ιστορία και να δουλέψεις πίσω από εκεί, να επενδύσεις το 1,2 που είπες, το 1,7 που είπες, πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις πόλο έλξη και να τονώσεις την,
0: τα έλεγα προχθές.
1: Την περιοχή σου τουριστικά πέρα από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Τα έλεγα προχθές. Πριν 2-3 χρόνια βγαίνει ένα σποτάκι βίντεο, τέλος πάντων, δεν ξέρω που έπαιξε αυτό, που έφτιαξε η περιφέρεια Υπήρου και το χρυσοπλήρωσε μάλιστα. Καλοκαίρι, υποτίθεται ότι τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να ρίξει όλη τη βαρύτητα στις παραθαλάσσιες περιοχές, δηλαδή Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, και μου έδειχνε το καλοκαίρι σκιέρ να κάνει σκι πάνω στα βουνά.
1: Θα σου πω.
0: Επειδή... Τι να μου πεις που να πάω να τους πω.
1: Λοιπόν, επειδή ακολουθώ τον περιφερειάρχη μας, εχθές με μεγάλη χαρά
0: ανακοίνωσε. Εμένα με ακολουθεί, δεν τον ακολουθώ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, και κάνει και like.
1: Θα βρω λίγο τώρα ένα λεπτό να βρω λίγο.
0: Βρες. Καλησπέρα και στην Πόπη την Κατογιάννη. Που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε με τον Χρήστο Μίτση, ασφαλιστικός πράκτορας. Μόνο για ασφάλιση δεν έχουμε μιλήσει σήμερα.
1: Σήμερα δεν μιλήσαμε.
0: Έχουμε μιλήσει όμως για την ασφάλεια των πολιτών. Έτσι, από τα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, για μισθολογικά κτλ. Κτλ. Για τις αποσπάσεις, για τις ελλείψεις, για τα προβλήματα. Για, όλα αυτά εδώ. Έλα ρε, παιδί μου. Είπε τον ακολουθεί και πού τον έχει τον πάτο.
1: Όχι αυτό.
0: Τελευταία τον έχει τον περιφερειάρχη μας.
1: Όχι.
0: Έπρεπε να τον είχε κορώνα στο κεφάλι σου.
1: Έλα τώρα, έχει 3-4 προφίλ και δεν μπορώ να.
0: Γι' αυτό.
1: Εχθές έγραψε ότι για το δρόμο τον καινούριο που δίνουν στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα?
1: Που δίνουν από τη Λάρισα που έρχεται μέχρι τα Γαλλικά. Γιατί πήγα προχθές στο Λεμαΐδα πάνω και ο δρόμος από τα Γιάννα μέχρι τα Γραβινά είναι κλειστός.
0: Ναι.
1: Άφαντη κανένας εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτοκίνητα λευκά της πυροσβεστικής, τι είναι αυτά, της εταιρείας τέλος πάνω, φύλαξης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και από τα Γιάννα μέχρι να βγούμε στα Γρεβενά κάναμε μία ώρα και μία μισή πλάς. Διόδια εισπράττουν όμως
0: κανονικά.
1: Και ατυχήματα που συμβαίνουν,
0: ναι,
1: δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη.
0: Όχι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα σοβαρό τροχαίο προς την Ιγουμενή.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο καιρός με ανεμοβρόχια και τα λοιπά. Φεύγει πλαστικός κόνος, πάει στο όχημα, στον πίσω, τον έφερε βόλτα, έπαθε ζημιά αρκετά μεγάλη και λέει δεν μπορούμε να έρθουμε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Αυτοί που πήγαν τέλος πάντων εκεί πέρα και μάλιστα τους ζητάγαν του ανθρώπου να πληρώσει τη ζημιά γιατί δεν είχε μάρτυρα, λέει να...
0: τον είχες εσύ ασφαλισμένο και...
1: Όχι. Από γνωστό φίλο.
0: Από γνωστό του γνωστού. Ναι. Καλησπέρα στην Ειρήνη την Κυριαζή, τον Χρήστο Παπαναστασίου και τον Βαγγέλη τον Ζήση που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης υποδομών ίδρυυσης Δήμου Ζηρού συνολικού προϋπολογισμού 329.000 ευρώ. Είναι από τις ζημίες που είχαν προκληθεί από τις... της 12 Αυγούστου του 2025. Τώρα πήραν τα χρήματα, τώρα κάνουν και τις συμβάσεις. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει το έργο αναβάθμισης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κατασκευής του. Έτσι θα ολοκληρωθεί πρώτα το έργο και μετά θα κάνουν και τον φωτισμό. Το έργο εντάχθηκε στο ειδικό ενεργειακό πρόγραμμα ΣΔΙΤ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για τον σκοπό αυτό σήμερα επισκέφτηκαν και είχαν συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και τις τεχνικές υπηρεσίες, στελέχη της μονάδας ΣΔΙΤ του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου σύμφωνα με το δελτίο τύπου που έστειλε η Περιφέρεια Ηπείρου. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε Περιφέρεια και Δήμος Πρέβεζας προχώρησαν στην αγορά, στην προμήθεια προκάτ εκκλησίας για την Σανακατσάνικη στάνη.
1: Το βρήκα.
0: Το βρήκες? Ναι. Έλα, πες το.
1: Γράφει. Κάποτε είπα να ενωθεί η Ε65 με την Εγναντία και σε ενωθεί οπουδήποτε. Δικαιώθηκα, αλλά λιδωρήθηκα πάρα πολύ. Τώρα όλοι χαίρονται. Δηλαδή αυτό. Πώς το λένε.
0: Το σαρκάζεται.
1: Αυτό σαρκάζεται και αυτό.
0: Χειροκροτείται. Ναι.
1: Λοιπόν, και γράφει μέσα ότι ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου κεντρική Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ήπειρο. Γενικά και ιδιαίτερα για τα Ιωάννινα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής κτλ. Άρα όλη μας η δουλειά είναι
0: τα Γιάννενα
1: 12 μήνες το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και δεν έχουμε Πρέβεζα Φιλιππιάδα, Φιλιππιάδα Πρέβεζα και γι' αυτό δεν έχουμε Πάργα Πρέβεζα, γιατί θέλουμε να κατεβαίνουν από τα Γιάννενα μέχρι τα Σίβωτα.
0: Έτσι.
1: Και μέχρι την Πάργα. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί πέρα.
0: Όχι.
1: Πρέπει να σκοτωνόμαστε στον δρόμο για να πάμε.
0: Έτσι.
1: Και να μην μπορούμε να πάμε από την Πρέβεζα στη Φιλιππιάδα ή από τη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, γιατί πρέπει να γίνει.
0: Εσύ το ήξερες ότι υπάρχει Καμαρίνα στη Βόνιτσα?
1: Καμαρίνα στη Βόνιτσα, όχι, δεν το ήξερα.
0: Ούτε κι εγώ. Μου το είπε η Έλενα η Νικολάρα, η οποία προφανώς κάνει διακοπές εκεί. Καλησπέρα, λέει από Νέα Καμαρίνα. Είναι η Νέα Καμαρίνα.
1: Α, είναι νέα, γι' αυτό δεν ξέρω.
0: Βόνιτσας, ρε, φίλε, γιατί εδώ στη δικιά μας Καμαρίνα την παλιά.
1: Είναι η παλιά.
0: Ήταν ο Θοδωρής ο Δράκος εκεί.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Θοδωρής ο Δράκος, μην την είδατε, μην την απαντήσατε.
1: Ο Θοδωρής ο Δράκος που πήγε, εδώ δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι πρόεδρος πλέον. Είναι δημοτικός σύμβουλος. Ναι, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του. Ναι, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος έκανε κάποιες κινήσεις. Τότε χτύπησε υπουργεία και το ένα και το άλλο. Να γίνει ο. Πώς το λένε. Το αναβατόριο, το ασανσέρ. Για να μπορεί κάποιος και με κινητικά προβλήματα ή κάποιος ηλικιωμένος να μπορέσει να πάει να δει αυτό το τεράστιο ιστορικό μνημείο του Ζαλόγκου. Δεν έγινε το χατήρι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν χρήματα για τέτοια πράγματα. Υπάρχουν χρήματα για ποδηλατόδρομο, ας πούμε.
1: Υπάρχουν χρήματα.
0: Που βάζουν και διπλά κολονάκια. Και το βράδυ δημιουργούν και προβλήματα σε αυτοκίνητα. Για εσάς το λέω που οδηγείτε, εγώ δεν οδηγώ.
1: Υπάρχουν χρήματα,
0: ναι,
1: για εκεί
0: που θέλουμε.
1: Που θέλουμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε, καλησπέρα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος.
0: Καλησπέρα στη Χρυσούλα τη Γιώτη, Δρόσο, και τον Γιώργο τον Δρόσο. Καλησπέρα και στην Όλγα την Κουτσοτόλη.
1: Εκεί
0: και
1: που...
0: τον Ιωάννη τον Γιαμά. Τον πρώην πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον οποίο.
1: Μπράβο.
0: Θα έρθετε από εδώ καμιά βόλτα, ξέρω εγώ, να πούμε καμιά κουβέντα για το επιμελητήριο.
1: Ξέρεις, είναι και πολύ μακριά, δεν ξέρω.
0: Από εμάς λεπτά. Εδώ στη γωνία πρέπει να είναι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιαμά. Λοιπόν, είδες με αυτά και με αυτά η κουβέντα είναι παρατέταρτο προς παραδέκα. Περνάει έτσι, ήρθες εδώ, καφεδάκι, νεράκι, αντά.
1: Σήμερα δεν μπορώ να πω, με έχεις
0: αστακό. Είχαμε και καιρό να τα πούμε, έτσι, γι' αυτό είπα να σε περιποιηθώ σήμερα.
1: Έτσι, γι' αυτό και δεν σου χάλασε το χατήρι, δεν μιλήσαμε για ασφαλιστικά.
0: Ναι,
1: σήμερα μιλήσαμε λίγο, είναι επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Έκουγα τώρα το μεσημέρι ότι ξαφνικά θυμήθηκε, λέει.
0: Ποιος?
1: Και βρήκανε μετά από 16 χρόνια τους εμπλεκόμενους της Μαρφίνης.
0: Α, στη Μαρφίνη, στην τράπεζα, ναι, με
1: δηλαδή,
0: τη φωτιά.
1: Το πιστεύουν αυτό το πράγμα οι πολίτες.
0: Κοίταξε, έλαβαν, λέει, ένα ανώνυμο email.
1: Από ποιον?
0: Καταρχήν, email ανώνυμο δεν υπάρχει.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: μπορεί να μην
1: μετά
0: γραφτώ
1: από
0: όνομα,
1: 16 χρόνια, ναι, ξαφνικά, μετά την επίθεση που δέχτηκαν,
0: ναι,
1: οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη.
0: Είχαμε και νεκρούς.
1: Την επόμενη μέρα βρήκανε τους ανθρώπους Μαρφίν. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Τι να πω δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν ανθρώποι που πανηγυρίζονται και λένε μπράβο στην κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι αντικυβερνητικός, έτσι το ξεκαθαρίζω.
0: Ο κύριος για μας Παρασκευή λέει, ρωτάει κιόλας. Να έρθει η Παρασκευή.
1: Εσένα, όχι.
0: Όποτε θέλετε, δεν είναι. Εντάξει. Όποτε θέλετε, κύριε Γιαμά. Η πόρτα του ράδιο πρόεδρου είναι ανοιχτή. Δεν
1: 10 λεπτά, 10 λεπτά. Καύσιμο. Μείον 10 λεπτά και ξαφνικά τα 10 λεπτά φαγώθηκαν. Ο πρώην πρόεδρος εχθές το μεσημέρι ήταν σε κάποιο κανάλι και λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Λέει φαγώθηκαν από την ανατίμηση. Δηλαδή,
0: ποιος πρώην πρόεδρος?
1: Ο πρώην πρόεδρος των Βενζινοπολών.
0: Α!
1: Έτσι.
0: Εδώ Πρέβεζα.
1: Αθήνας.
0: Αθήνας, ναι.
1: Του Πανελλήνιου.
0: Του Πανελλήνιου.
1: Σωματείου,
0: ναι,
1: ότι ήταν, ναι, εκεί πέρα. Συνδέσμου τι είναι και τα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, δηλαδή, που κάθεσαι και τα βλέπεις και λες μας δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μας δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πώς. Όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, αντιδράει ο κόσμος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η Νέα Καμαρίνα έγινε, λέει, από πρόσφυγες της Καμαρίνας και των γύρω χωριών μετά τον πόλεμο του 1897. Ποιος το γράφει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Θοδωρής ο Δράκος. Αφού είναι.
1: Άρα, Θοδωρή, είναι να κάνουμε αδελφοποίηση.
0: Μία ιστορία από μόνος του. Μία ιστορία. Μπράβο, Θοδωρή μου.
1: Να λοιπόν, κάνουμε αδελφοποίηση.
0: Άκου λίγο. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Ακούγεται όμως πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ο κόσμος που μας παρακολουθεί και μας ακούει έχει ακούσει ότι ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο Νίκος ο Γιουργάκος, επιθυμεί, θέλει να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο εθνικών εκλογών.
1: Άχι.
0: Λοιπόν, ως υποψήφιος βουλευτής. Μπορεί κάποιος να του στερήσει αυτό το δικαίωμα. Μόνο αν δεν το δεχτεί το κόμμα, ρε παιδί μου. Αλλά να του πει κάποιος δεν θα βάλεις γιατί είσαι δήμαρχος και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος αυτός.
1: Φαντάζομαι.
0: Και όμως βρέθηκε κάποιος και το έκανε.
1: Ντάξει.
0: Σε χθεσινοβραδινή εκπομπή.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Του είπε κάτσε όπως είσαι στα αυγά σου.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Κοίταξε, δεν είμαι όλη μέρα να παρακολουθώ τι συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, εγώ λόγω δουλειάς. Γιατί θέλω να ακούσω τι ακούγεται στον αέρα.
1: Είναι δικαίωμά του.
0: Και του λέει μάλιστα θα σα ασκήσω και κριτική. Άκου.
1: Στην τηλεόραση.
0: Ναι, σε τηλεοπτικό σταθμό.
1: Θα μου θέλω να μου το δείξεις να το δω.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δηλαδή, κάνω εγώ κουμάντο στο Χρήστο το Μίτσι, αν θα κατέβει υποψήφιος ή δεν θέλει ή δεν κάνει δεν ράνει.
1: Νομίζω ότι οποιοδήποτε.
0: Δηλαδή, άμα σου πω μη κατέβεις, δεν θα κατέβεις, θα με ακούσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να λες ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ούτε θα μπορεί να μου κόψει εμένα αύριο το πρωί ο Βασιλιάς, επειδή δεν με γουστάρει, να μου πει δεν θα κατέβεις.
0: Ναι, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Αυτά είναι.
0: Και να σου κάνω και κριτική. Τι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, η Έλενα Νικολάρ για την ιστορία λέει: φύγαν οι καμαριώτες από την Καμαρίνα κυνηγημένοι από το τουρκικό και περάσαμε. Ήσουν και εσύ, όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, απέναντι στο ελληνικό και καταστέθηκαν στο Μύρταρι, που ονομάστηκε Νέα Καμαρίνα, αρχηγός και καπτάν. Αρχηγός ο Κάπτεν Τζόρτζης. Εδώ λοιπόν είναι συγγενής από την Καμαρίνα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, με υγεία λέει. Το Δωρής Δράκος ήταν και ψηφοφόρος του. Σε ποιον αναφέρεται?
1: Δικός μου, ψηφοφόρος.
0: Κάτσε λίγο, γιατί εμείς συνεχίζουμε.
1: Μας μπέρδεψες.
0: Και τα μηνύματα έρχονται αργά. Αυτός που λες ήταν ψηφοφόρος, είναι το άτομο που ανέφερα εγώ, που είπε μην κατέβει ο Γεωργάκος και να καθίσει στα αυγά του, στα αυγά του. Σε αυτόν αναφέρεσαι, ήταν ψηφοφόρος του? Γιατί έρχονται αργά τα μηνύματα. Είχαμε και πρόβλημα εδώ με την εταιρεία διαδικτύου το πρωί.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Από τη στιγμή που γίνονται έργα, ναι, θα υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι τα έργα έτσι όπως τα κάνουν δημιουργούν, ναι, πρόβλημα, ναι, τόσο στην τοπική κοινωνία.
0: Παντού, παντού. Επιχειρήσεις.
1: Όσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους ξένους που επισκέπτονται την περιοχή.
0: Καλησπέρα στον Κώστα τον Αργυρό. Είσαι έτσι. Γερμανία και εσύ, Κώστα. Μας ακούς Γερμανία ή ήρθες εδώ στα μέρη μας?
1: Γύρισε ο Κώστας.
0: Δεν ξέρω, πάνω. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει συντονισμός.
0: Ναι.
1: Παντού σκάβουνε, ναι, όπως θέλουν. Και μάλιστα διάβασα χθες το βράδυ σε ένα site πριν πέσω για ύπνο. Λέει με παρέμβαση, λέει, στη Λεωφόρο Ειρήνης. Σαν να άφηνε υπονοούμενο ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο και σταμάτησαν τα έργα.
0: Τον έφερα και εγώ.
1: Ναι.
0: Με δημοσίευμα που διάβασα.
1: Και μάλιστα τα παίρνουν τα έργα. Ναι. Από τη Λεωφόρο Ειρήνης και τα πάνε σε χειρότερη κατάσταση, ναι, σε χειρότερο δρόμο.
0: Εγώ ανέφερα το δημοσίευμα, ναι, του Πρέβεζα του Ντέι.
1: Που θα μπορούσαν, που εγώ, ναι, δεν είμαι μηχανικός,
0: ναι,
1: τη Λεωφόρο Ειρήνης να την κάνουν σε τρία στάδια. Να πούνε κλείνουμε φόρο μέχρι το γυμναστήριο που είναι η κάθετος,
0: ναι,
1: να πάνε από εκεί μέχρι το ΚΤΕΛ για να ρίξουν τα αυτοκίνητα σε άλλο, ναι, να πάνε μετά από το ΚΤΕΛ μέχρι τα παιδιά κάτω, την
0: Γερμανία,
1: παλιά εφορία.
0: Όπως ο Αργυρός και μας βλέπει καθημερινά.
1: Να πάρουν μετά από την παλιά εφορία να το πάνε μέχρι το Μασούτι και να τελειώνουν. Αλλά τούτο εδώ πέρα.
0: Καλησπέρα και στον Θόδωρο τον Βαρδί. Είπα χθες.
1: Μάλλον μπορεί να νομίζουν οι τοπικοί άρχοντες ότι κυκλοφορούν μόνο αυτοί στην πόλη και κανένας άλλος.
0: Όχι, μα είναι αυτοί που δεν κυκλοφορούν, έτσι, στην πόλη.
1: Λοιπόν
0: ανέφερα χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, δημοσίευμα του Πρέβεζα Today που λέει ότι μετά από έκκληση.
1: Όχι έκκληση, έλεγε παρέμβαση διάβασα.
0: Όχι παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ζήτησε το τμήμα τροχέας,
1: ναι,
0: να σταματήσει το έργο.
1: Δεν μας λένε υπάρχει... ποιος ζήτησε στην τροχέα να σταματήσει το έργο.
0: Η τροχέα ζήτησε από τη ΔΕΙΑΠ.
1: Η τροχέα ζήτησε.
0: Ναι, λόγω να γίνει αποσυμφόρηση, ναι, των έτσι και που υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Ναι. Και το δέχτηκε η ΔΕΙΑ, ο πρόεδρος τον αναφέρει, τον Γιάννη τον Δαρδαμάνη, το δημοσίευμα, δεν είναι δικό μου. Εγώ διάβασα το πρόβλημα του ΔΕΙ. Και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι δεν θα σταματήσει το έργο, θα πάμε απ' αλλού. Είναι ο δρόμος που έλεγε ο Χρήστος Δημητρίου Κρόκ. Είναι ο δρόμος που κάνουμε όλοι μοτοκρός καθημερινά.
1: Θα μπορούσαν να μονοδρομήσουν τη Λεωφόρο Ειρήνης και να φεύγει να δουλέψει όλο το έργο. Να τελειώνει. Πότε θα τελειώσει?
0: Πήγε να γίνει αυτό.
1: Το Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα σχολεία, θα είμαστε ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάει το Σεπτέμβριο να σκάψει τη Λεωφόρο Ειρήνης,
0: ναι,
1: που 8.30 ώρα το πρωί.
0: Και μετά θα πιάνει βροχή.
1: Είναι σχολείο στο, ναι, σχολείο στο Φόρο, σχολείο στη Λεωφόρο Ειρήνης, σχολείο από κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Θα το φτάσουμε μέχρι το Καρναβάλι. Μέχρι το Καρναβάλι. Καλησπέρα και στον Χριστόφορο τον Τσούτσι, που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Μέχρι το Καρναβάλι, γιατί, ναι, υπάρχει, ναι, κάποιο πρόβλημα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εμείς τα έργα εδώ τα απλώνουμε, ρε φιλέ.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα τελειώνουμε πάντα.
1: Ναι, απλά του ενοχλεί.
0: Κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε ό,τι να είναι.
1: Είπε ένας αυτοδιοικητικός.
0: Ναι.
1: Του ενοχλεί, λέει, που του βρίζει ο πολίτης. Μα είναι λογικό. Με τον τρόπο που διαχειρίζονται τα έργα.
0: Μη μασάτε εσείς να τους βρίζουν. Ο πολίτης μπορεί να κάνει ό,τι
1: θέλει. Λέει με βρήκε ο τάδε, λέει και με βρίζει.
0: Να σας βρίσει, να σας φωνάξει, να σας ρίξει. Πώς έκανε ο Λάπρος ο Κωνσταντέρας στην ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Με το Μαυρογιαλούρο.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνει, μην το κάνω εγώ τώρα, ναι, και το. Να, εσείς μην δίνετε σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίστε να μην κάνετε το έργο που πρέπει να κάνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, δεν το είπα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί με αγχώνεστε.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Τίποτα, ρε φίλε, παραπέντε.
1: Παραπέντε.
0: Δεν πρέπει να τους χαιρετήσουμε. Λοιπόν, στις εγκαταστάσεις του Ιόνιος σήμερα, στις 9 η ώρα, έχουμε τον μεγάλο τελικό του τουρνουά K14, 7x7, Ρεκατσίνας FC, Σάντος FC. Θα πας.
1: Τι Ρεκατσίνας FC, τι ομάδα είναι αυτή?
0: Μέσα του σπίτι του Ρεκατσίνα.
1: Το διαβάζω κάθε μέρα και λέω Ρεκατσίνας, τι είναι αυτό.
0: Τέτοιο όνομα δώσανε. Ρεκατσίνας. Καλησπέρα και στον Χρήστο τον Παφίλα. Λοιπόν, 9 η ώρα σε καταστάσεις του Ιόνιος.
1: Τι θα έχουμε, σουβλάκια εκεί πέρα, θα ψήνει ο Μάικης σουβλάκια, μπύρες και τέτοια.
0: Θα δοθεί κύπελο, μετάλλια.
1: Α, εντάξει,
0: θα γίνει
1: ωραία,
0: έτσι.
1: Θα έρθουμε μετά.
0: Ωραία. Να έρθείτε, ρε παιδί. Τώρα, αν θες, μπορεί να παραγγείλουμε και μια πίτσα για σένα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ή δύο σουβλάκια από τον Χριστόφορο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Που είναι εδώ στην παρέα μας και μας ακούει ο Χριστόφορος.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
0: Αυτά. Καναμπάνιο κάνεις?
1: Έχω κάνει 4 μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα.
0: Καλησπέρα στον Σύμφη τον Τσεκελίδη και τον Δημήτρη τον Σπυράκο. Εγώ έχω να κάνω 4 χρόνια μπάνιο.
1: Γιατί δεν μπορεί να περάσει στον δρόμο στο Μύτικα.
0: Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Βλακία που το λέω τώρα, έτσι. Εντάξει. Θα μπορούσα να παραπλύνω τουλάχιστον. Να πάω να βάλω τα πόδια μέσα.
1: Μια εκπομπή live από την παραλία.
0: Και τι να δείχνω.
1: Τη θάλασσα, τους λουόμενους.
0: Δεν γίνεται τώρα. Δεν θα το κάνω Μύκονος live TV.
1: Γιατί όχι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Μια χαρά θα ήταν.
0: Όχι,
1: δεν
0: ρε φίλε. Γιατί δεν θα κοιμηθούν οι.
1: Γιατί είναι καλύτερη το Μύκονος live TV.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά άμα το δεις δεν θα κοιμηθείς. Δεν θα δείχνω ότι να είναι.
1: Δεν θα έχω πρόβλημα.
0: Εσύ όχι. Άλλοι όμως θα έχει πρόβλημα. Σε δεν ξέρω. Εκτός αν έχεις μεγάλο γραφείο και βάζεις την καράτσα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γελάς. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Από τον Χρήστο Μίτση, τον οποίο ευχαριστώ που βρέθηκε σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Φιλική κουβεντούλα. Μια χαρά. Να σου πω, μήπως να το σκεφτείς και εσύ να γίνεις πολιτικός αναλυτής, σχολιαστής. Δημοσιογράφο,
1: εξωτερικό. Μου αρέσει, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Θες να έρχομαι κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αλλά να μιλάω και λίγο για τη δουλειά μου.
0: Έτσι, να μιλάς. Ασφάλειες Χρήστος Μίτσης.
1: Να λέμε.
0: Σπηλιάδου.
1: Ένα.
0: Ένα.
1: Ένα, ένα, ένα.
0: Με το που περνάτε την πυροσβεστική, το κεφάλι δεξιά. Τάκ, κατευθείαν.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ένα.
1: Έτσι.
0: Καλύπτει τα πάντα, έτσι. Από ρόδες σκέτες, από πατίνι, ποδήλατο, δίκυκλο, τρίκυκλο. Πάσης φύσεως αυτοκίνητα, γεωταχή, φορτηγά, λεωφορεία, τα πάντα. Σπίτια, επιχειρήσεις, διαστημόπλια, τι άλλο. Τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Ζωής, σύνταξης, υγείας, για ταξίδια, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Σας καλύπτει.
1: Ωραία, ωραία. Όχι για ταξίδια τα βραδινά.
0: Όχι, παιδί μου, για ταξίδια. Με τα μεζεκλίκια, τα όχι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά ακόμα περιμένω. Περιμένω δύο συγκεκριμένα άτομα, ρε φίλε, θα τους βγάλω, θα τους δώσω στεγνά.
1: Τι τους περιμένεις.
0: Δύο. Μου έχουν τάξαμε πάει ο ένας στα Παλιάμπελα. Και ο άλλος να πάει στη Βόντσα.
1: Ωραία. Εγώ βάζω το αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτοί να βάλουν τα ψιστά.
1: Και αυτοί να βάλουν τα ψιστά. Γιατί βλέπετε. Εγώ τρώω, αλλά δεν πίνω.
0: Και εγώ δεν πίνω.
1: Έτσι,
0: θα σας δώσω στεχνά σε επόμενη εκπομπή. Μονοματεπώνυμο. Θα πω:
1: ωραία.
0: Ο τάδε μου έταξε αυτό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και ο τάδε μου έταξε αυτό.
1: Λοιπόν, και βάζω το αυτοκίνητο εγώ να σας πάω για τις τέσσερις.
0: Okay. Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο τη μέρα. Είναι Πέμπτη.
1: Αύριο είναι Πέμπτη, δεν μπορώ αύριο.
0: Δεν μπορείς, την Παρασκευή μας είπε ο κύριος Γιαμάς.
1: Την Παρασκευή ο κύριος Γιαμάς, ναι, αυτό θα ήταν ωραία εκπομπή. Να...
0: Την Παρασκευή, ναι, εντάξει. Επειδή σήμερα δεν μιλήσαμε για θέματα του επιμελητηρίου, ήσουνα, δεν ήσουν υποψήφιο. Ήσουνα.
1: Ήμουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για τον για το θεσμό του επιμελητηρίου, γιατί ο Γιάννης ο Γιαμάς είναι από τους πρώτους, από την ίδρυση του επιμελητηρίου στην Πρέβεζα, με την προεδρία του Φώτη του Λαϊνά. Και όλα αυτά τα χρόνια 30. Πλάς χρόνια ο Γιάννης ο Γιαμάς συνεχίζει να ασχολείται. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχει πάει δήμο, περιφέρεια. Όχι, έχει πάει. Έχει πάει νομίζω περιφέρεια.
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Είμαι πολύ μικρός εγώ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έχει πάει. Κατέβει υποψήφιος. Ο κύριος Μίτσης λέει καλύπτει τις σπάνιες καρδιές. Και σπάνιες καρδιές. Σπάνιες. Τι είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά είναι δικά σας. Αυτά θα τα πείτε εκτός αέρα. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές.
0: Τους φίλους που μας ακούσανε και μας ακούσανε.
1: Μας ανεχτήκανε. Έτσι.
0: Πάνω απ' όλα, ναι, ειδικά εμένα καθημερινά.
1: Μπορεί να τους πικράναμε και τα λοιπά. Έτσι.
0: Γιατί είναι, φίλε,
1: το κάνουμε.
0: Ποιον θίξαμε.
1: Δεν θίξαμε κανέναν. Ναι. Απλά επειδή μου αρέσει να τα λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος θα παρεξηγήθηκε.
0: Τα καλύτερα ψητά Βόντσα λέει πλαγιά, δρόμο, μοναστράκι κτλ. Έλενα, καλά τα λες. Αλλά μια πρόσκληση δεν έστειλες να έρθουμε. Να σου πω εγώ τα γράμματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Έχεις κάτι τελευταίο?
1: Όχι, δεν θέλω τίποτα. Όχι. Να είμαστε καλά. Καλά μπάνια.
0: See you tomorrow μετά τις 5 εδώ στο Ραδιοπρέβεζα 93. Να μου είστε όλες και όλοι καλά.

whiskey tango. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Τι λέει, διαφημίσεις, μάλιστα. I will blow your mind, I just can't stop. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, 5 λεπτά μετά τις 5. You can bury me with... Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός του παλιού κλασικού ελληνικού κινηματογράφου.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της

Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το Τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο Ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ συντονισμένοι όλοι εσείς και όλοι εμείς στη συχνότητα 93 του Radio Preveza, για να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα. Είμαι η Έλιζα Μπαλαγιάννη και σήμερα, όπως σας έχω ανακοινώσει και από τα social media του σταθμού, σκοπεύω έτσι να συζητήσω μαζί με την καλεσμένη που φιλοξενούμε στο στούντιο για δεύτερη φορά, την κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργό τωρινολαρυγγολόγο από την πόλη της Πρέβεζας. Καλησπέρα, κυρία Μπάθα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σήμερα σας έχουμε προσκαλέσει εδώ και έχουμε σκοπό να συζητήσουμε για ένα θέμα που γνωρίζουμε και συζητάμε γελώντας πολλές φορές, κάνοντας πλάκα μεταξύ μας, στις οικογένειες και μεταξύ φίλων, για το ροχαλιτό, αλλά θα το δούμε από την ιατρική του, από την επιστημονική του πλευρά, που ίσως να μην είναι και τόσο αστεία, και για το σύνδρομο της υπνικής άπνεας, για δύο πολύ σημαντικά εν τέλει, όπως θα διαπιστώσετε φίλοι μου, θέματα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Η κυρία Μπάθα είχε τη χαρά να είναι εδώ σήμερα και εμείς το ίδιο, και είμαι σίγουρη ότι θα μάθατε πολλά και θα μάθουμε πολλά.

0: Εδώ λοιπόν με την κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργό οτορινολαριγκολόγο, γελάω γιατί καμιά φορά το κάνω σαρδάμ. Κυρία Μπάθα, για να αρχίσουμε λοιπόν με την πιο απλή ερώτηση. Τι είναι το ροχαλιτό?
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα και αφορά πολλούς. Το ροχαλιτό δεν είναι απλώς ένας ενοχλητικός θόρυβος. Είναι ο ήχος που κάνουν οι ιστοί του φάριγγα όταν ο αέρας περνάει από στενωμένο αεραγωγό. Το ροχαλιτό δεν είναι αθώο, έχει παθολογία.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι εμείς γελάμε πολλές φορές μεταξύ φίλων, αλλά τελικά μάλλον θα πρέπει να υποψιαζόμαστε περισσότερο και να προβληματιζόμαστε.
1: Νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει στην κουλτούρα μας ως Έλληνες, γιατί πράγματι ροχαλίζουν πάρα πολύ. Όλοι έχουμε κάποιον στο σπίτι μας που ροχαλίζει και πλέον το έχουμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά το ροχαλιτό κρύβει παθολογία, είτε ήπια είτε πιο σοβαρή.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο σύνδρομο που ονομάζεται σύνδρομο υπνικής άπνοιας και το οποίο πολλές φορές εμείς που δεν γνωρίζουμε έτσι με λεπτομέρειες το συγχαίουμε με το ροχαλιτό, δεν ξέρουμε τι διαφορετικό είναι. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι είναι αυτό το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, τι είναι η υπνική άπνοια?
1: Λοιπόν, κάποιος που ροχαλίζει μπορεί να έχει και σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Σαν υπνική άπνοια περιγράφουμε τις παύσεις της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, πάνω από 10 δευτερόλεπτα σε κάθε παύση, και συμβαίνει επειδή ο ασθενής προσπαθεί να αναπνεύσει από ακόμα πιο στενωμένο αεραγωγό.
0: Άρα αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, του ύπνου.
1: Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ναι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κρύβει ακόμα πιο σοβαρή παθολογία. Γενικά το σύνδρομο υπνικής άπνοιας είναι σοβαρή κατάσταση.
0: Είναι δηλαδή πιο σοβαρή ενδεχομένως από το
1: ροχαλιτό. Είναι πολύ πιο σοβαρή από το ροχαλιτό και χρειάζεται διερεύνηση και θεραπεία.
0: Και άρα υπάρχουν συγκεκριμένα έτσι αίτια που συνήθως ευθύνονται για το ροχαλιτό και για την υπνική άπνοια? Μας αναφέρατε πριν ότι προφανώς υπάρχει κάποια στένωση, κάπως δυσκολεύει το αέρας να περάσει. Υπάρχουν δηλαδή και άλλοι λόγοι που συντελούν και ευνοούν ένα άτομο να ροχαλίσει?
1: Ένας αεραγωγός μπορεί να είναι στενωμένος από συγκεκριμένες αιτίες. Θα αναφερθώ λίγο στις οριλά αιτίες, γιατί αφορούν το 95% των περιπτώσεων όσον αφορά την υπνική άπνοια πιο συγκεκριμένα, ενώ ένα 5% μπορεί να είναι νευρολογικής αιτιολογίας. Οπότε στο 95% το δικό μας συμβαίνει απόφραξη του αεραγωγού. Όταν λέμε αεραγωγό, καταρχήν εννοούμε την οδό από τη μύτη, το στόμα, μέχρι κάτω την τραχεία, τους βρόμους, τους πνεύμονες. Οπότε μπορεί να έχει κάποιος στραβό ρινικό διάφραγμα στη μύτη, μπορεί να έχει υπερτροφία των κογχών της μύτης, είναι κάτι όργανα δεξιά-αριστερά από το διάφραγμα μέσα στη μύτη.
0: Έτσι κάποιος γεννιέται?
1: Αυτό γίνεται στην πορεία. Συνήθως κατά την εφηβεία και πιο μετά. Μπορεί κάποιος να έχει αλλεργική ρινίτιδα, αυτό μπορεί να συμβαίνει από μικρό παιδί. Στους ενήλικες μια καλή αιτία είναι οι ρινικοί πολύποδες που φράζουν τη μύτη. Είναι η χαλαρή μαλθακή περώα, ο ουρανίσκος δηλαδή, που μπορεί να έχει και μακριά μεγάλη σταφυλή. Μπορεί κάποιος να έχει μεγάλη γλώσσα, μικρή κάτω γνάθο ή να είναι τοποθετημένη κάτω γνάθος λίγο πιο πίσω. Οπότε καθώς βρίσκεται σε ύπτια θέση και ξαπλώνει, κάπως λέμε ότι η γλώσσα πέφτει λίγο προς τα πίσω και στενεύει ο αραγωγός. Επίσης είναι η παχυσαρκία μια καλή αιτία για να ροχαλίζει κάποιος και σε πιο μεγάλο βαθμό για να κάνει και υπνικές άπνοιες. Γιατί γίνεται εναπόθεση λίπους στο ρινοφάριγγα. Γίνεται εναπόθεση λίπους σε μεγάλο μέρος του φάριγγα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους? Όταν δηλαδή υπάρχουν πολλά περισσότερα κιλά, ένα μέρος του λίπους θα...
1: Ξέρουμε ότι Και 5 κιλά να έχει πάρει κάποιος τα δύο τελευταία χρόνια, 5 κιλά μόνο, που μπορεί να φαίνονται λίγα, μπορεί να αρχίσει να ροχαλίζει. Για να κάνει άπνοια θα πρέπει να είναι παραπάνω τα κιλά. Και έχουμε ένα μέτρο που μετράμε, δηλαδή μετράμε την περίμετρο του τραχύλου, τραχύλου εννοούμε την περίμετρο του λαιμού, αν τη βρίσκουμε πάνω από 35 εκατοστά, αυτό προδιαθέτει από μόνο του παράγοντα κινδύνου για υπνική άπνοια περίπου στο 30%.
0: Άρα κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς, είναι πιο εύκολο να τους παρουσιαστεί από κάποιους άλλους. Όλο αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εξ αρχής.
1: Ναι. Αν συνυπάρχουν ανατομικές παθήσεις στο τράχυλο, στο ρινοφάριγγα μαζί με την παχυσαρκία, αυτός ο ασθενής μάλλον σίγουρα θα κάνει υπνική άπνοια, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Επίσης δεν είπα για τις υπερτροφικές αμυγδαλές, και μπορεί να είναι και κάποιες άλλες παθήσεις πολύ πιο σοβαρές, όπως διάφορες νεοπλασίες και όγκοι, μπορούν να συμβαίνουν παρακάτω στο λάρυγγα και αυτά, αλλά αυτά δεν είναι και πολύ συνηθισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που δεν αφορούν μόνο την ανατομία, αυτά που κάνουμε εμείς οι συνήθειές μας, όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα. Και κάποια φάρμακα, τα ηρεμιστικά και τα πολλά αγχολητικά, μπορεί να κάνουν μια μειοχάλαση στο φάριγγα και να παράγεται ένα ροχαλιτό. Αλλά αυτά δεν θα οδηγήσουν και σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
0: Μάλιστα. Ροχαλίζουν και τα παιδιά.
1: Βεβαίως ροχαλίζουν και τα παιδιά. Και αυτό έχει παθολογία. Και είναι πολύ σημαντικό να διερευνάτε και να αντιμετωπίζετε. Ένα παιδί μπορεί να ροχαλίζει από την ηλικία των 1,5-2 ετών, επειδή μπορεί να έχει κρεατάκια, τα γνωστά κρεατάκια, αλλεργική ρινίτιδα
0: και
1: σε πιο μεγάλη ηλικία υπερτροφικές αμυγδαλές. Αυτές είναι οι κυρίως αιτίες στα παιδιά.
0: Και φαντάζομαι ότι εδώ είναι οι γονείς οι υπεύθυνοι να το αντιληφθούν.
1: Συνήθως η μαμά φέρνει το παιδί γιατί το ακούει και δεν της αρέσει έτσι όπως αναπνέει κατά διάρκεια της νύχτας.
0: Μπερδεύονται καμιά φορά έτσι, από την δική σας εμπειρία γονείς ή μαμάδες, μπαμπάδες, σχετικά με το αν το παιδί της είναι μπουκωμένο, αν έχει κάποια ίωση, αν έχει. Μπερδεύονται, υπάρχει τρόπος να διακρίνουν αν είναι.
1: Ναι, υπάρχει τρόπος να διακρίνουμε σε μία ίωση που το παιδί θα έχει μίξουλες και θα είναι μπουκωμένο. Αυτό θα διαρκέσει περίπου για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Πάνω από τρεις εβδομάδες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, πάνω από τρεις εβδομάδες ροχαλιτό και μπουκωμα χωρίς εκκρίσεις, χωρίς να υπάρχουν εκκρίσεις από τη μύτη, πρέπει να διερευνηθεί.
0: Ωραία. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Radio Prevesa και αυτής εδώ της εκπομπής, μείνετε στην παρέα μας, έχουμε και άλλα πολλά να συζητήσουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο στούντιο του Radio Preveza και στην παρέα μας η Μίλιζα Μπαλαγιάννη. Στην παρέα μας σήμερα εδώ φιλοξενούμε με πολύ χαρά την χειρουργό, τον οροναρυγκολόγο κυρία Χριστίνα Μπάθα από την πόλη της Πρέβεζας, με την οποία συζητάμε, κυρία Μπάθα, για το ροχαλιτό και για το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας, που είναι από ό,τι καταλαβαίνω και τα δύο άξια να τα παρατηρήσετε, να γίνει η διάγνωση. Και λίγο πριν βάλω το τραγούδι, μας έλεγε η κυρία Μπάθα για το ότι και τα παιδιά ροχαλίζουν και μπορούν να κάνουν και άπνοιες, έτσι δεν είναι, κυρία Μπάθα?
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έχετε την καλοσύνη να μας πείτε για ποιους λόγους είναι σημαντικό να διερευνάτε, να διερευνώνται αυτές οι καταστάσεις και του ροχαλιτού και της υπνικής άπνοιας στα παιδιά.
1: Λοιπόν, όπως είπα, οι αιτίες είναι στα παιδιά τα κρεατάκια, οι μεγάλες αμυγδαλές και η αλλεργική ρινίτιδα συνήθως. Τα κρεατάκια πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί κάνουν συχνές οτίτιδες, υγρό στο αυτί, το λαιμωρόδιο οτίτιδα. Αυτό κατ' επέκταση μπορεί να έχει καθυστέρηση στο λόγο και στην άρθρωση. Θα αναγκάσει το παιδί να αναπνέει από το στόμα, αυτό το λέμε στοματική αναπνοή, και αυτό κατ' επέκταση θα έχει μια κακή η ανάπτυξη της ανογνάθου, δηλαδή θα έχει προτεταμένα τα μπροστά δοντάκια, θα είναι στενή η ανογνάθος, πάνω σε αυτή πατάει το διάφραγμα, στην εφηβεία μπορεί να στραβώσει το διάφραγμα του, να του κάνει κατά συνέχεια προβλήματα στη ρινική αναπνοή. Επίσης, ένα παιδί που δεν οξυγονώνεται καλά και φτάνει να κάνει άπνοιες στον ύπνο, μπορεί να είναι διεγερτικό, και εμείς ο περίγυρος το περιγράφει σαν ζωηρό παιδί. Όταν μένει το στόμα ανοιχτό πολλές ώρες, χαλάνε τα δοντάκια, μπορεί να μαζεύουν πέτρα, να κάνει ουλίτιδες.
0: Έχω μείνει άναυδη. Η αλήθεια είναι, διότι και ως γονέας δεν θα φανταζόμουν ποτέ όλες αυτές τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρξουν.
1: Το ροχαλιτό και η υπνική, οι άπνοιες σε ένα παιδί είναι ο λόγος που θα φέρει η μαμά το παιδί στο γιατρό. Και εκεί θα κολλήσουν τα κομμάτια του παζλ. Γιατί έκανε οτίτιδα τότε, γιατί είχε εκείνες τις μίξες, γιατί το ένα το άλλο, και γιατί δεν παίρνει βάρος τον τελευταίο χρόνο, γιατί δεν παίρνει ύψος, το πιο βασικό.
0: Άρα
1: είναι αυτό.
0: Άρα παίζει ρόλο και στη σωματική
1: γιατί
0: ανάπτυξη.
1: Γιατί δεν πάει καλά στα μαθήματα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στη νόηση, στο διάβασμα, στην απόδοση.
0: Η οξυγόνωση
1: του εγκεφάλου και γενικά του οργανισμού. Η σωστή οξυγόνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ξεκούραση. Επηρεάζουν την απόδοση και στο σχολείο και στα αθλήματα και γενικά στις δραστηριότητες, αλλά και στη σωματική του διάπλαση.
0: Άρα έχει και ιατρικές και κοινωνικές ακόμη στη συνέχεια μπορεί να έχει προεκτάσεις. Είναι φοβερό το πόσο μεγάλη είναι αυτή η αλυσίδα.
1: Έχει, βέβαια. Έχει και αυτές τις γνωθοπροσωπικές ανομαλίες που δεν τις θέλουμε να τις βλέπουμε σε ένα πρόσωπο παιδικό, να μένει με το στόμα ανοιχτό και τη γλωσσούλα προς τα έξω.
0: Ναι. Άρα είναι, αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντικό το να απευθύνονται στους ειδικούς, έτσι, στους οτορυνολαρυγκολόγους, οι γονείς που παρατηρούν κάτι τέτοιο στο παιδί τους, για να μπορεί να γίνει σωστή διάγνωση.
1: Θέλει οπωσδήποτε διάγνωση και θεραπεία, αντιμετώπιση.
0: Αντίστοιχα, υποψιάζομαι ότι είναι εξίσου σημαντικό να γίνονται τα αντίστοιχα βήματα για τη διάγνωση και στους ενήλικες.
1: Και στους ενήλικες.
0: Όπου εδώ πάλι η σημαντικότητα έγκυται σε τι?
1: Εδώ είναι εξίσου σοβαρά τα πράγματα. Η υπνική άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για υπέρταση, καρδιολογικές παθήσεις, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά, ζαχαρώδη διαβήτη. Ο ασθενής αυτός θα έχει χρόνια κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση. Πολύ σημαντικό ότι η άπνοια ύπνου φέρνει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή ο οργανισμός, ο εγκέφαλος δεν ξεκουράζεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί διαταράσσονται οι φάσεις του ύπνου, REM και αυτά. Η υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ επικίνδυνη για τροχαία ατυχήματα και για εργατικά ατυχήματα.
0: Κατά τη διάρκεια δηλαδή της εργασίας, στον χώρο εργασίας.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ενήλικας θα έχει υπνηλία. Ενώ αντίθετα, όπως είπα πριν, ένα παιδί μπορεί να είναι διαγερτικό.
0: Το αντίστροφο.
1: Που κάνει άπνοια, ναι.
0: Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, πέραν της διάγνωσης, στη συνέχεια, προφανώς θα είναι και σημαντικό να μπούμε στη διαδικασία της θεραπείας.
1: Θα πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν. Σε έναν ενήλικα θέλω να πω λίγο μια παρατήρηση. Ναι. Αν κάποιος κάνει μια δουλειά γραφείου, μπορεί να μην θορυβηθεί γιατί δεν μπορεί να τρέξει, γιατί αυτός πιθανώς δεν θα πάει να τρέξει. Ή άμα έχει μια πιο έτσι απλή δουλειά, δεν θα χρειάζεται να διαβάσει, να μάθει, να αποστηθήσει. Μπορεί και εκεί να μην το παρατηρήσει. Αυτόν θα μας τον φέρει ο σύντροφος στο ιατρείο ή κάποιος άλλος που θα ενοχληθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι καρδιολογικές όμως επιπλοκές είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβούν σε κάποια φάση της ζωής του και είναι κρυφές και θα γίνουν αργότερα. Δεν είναι να τις βλέπει τώρα κάνω άπνοια, τώρα παθαίνω κάτι, τώρα θα θορυβηθώ και θα...
0: Χρόνια δηλαδή θα μετά μπορεί να...
1: Ναι, αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου, ναι.
0: Ναι, φοβερό. Αν θέλετε κι εσείς φίλοι μας να στείλετε τα ερωτήματά σας μπορείτε και αν δεν προλάβουμε να τα απαντήσουμε σε σημερινή εκπομπή θα το κάνουμε σε μια επόμενη. Να περάσουμε κυρία Μπάθα, αν δεν έχετε αντίρρηση, σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και να επανέλθουμε γιατί έχετε να μας πείτε πολλά και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα σύνδρομα και να μας βοηθήσετε. Μείνετε συντονισμένοι αγαπημένοι φίλοι και φίλες, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε με Jack Savoretti και Philippine Lavray εδώ στο Radio Preveja 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και στο στούντιο σήμερα μαζί μου είναι η κυρία Χριστίνα Μπάθα, χειρουργός οτορυνολαρυγκολόγος από την πόλη μας, από την πόλη της Πρέβεζας, με την οποία, φίλοι μας, συζητάμε σήμερα για το ροχαλιτό και για το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας. Κυρία Μπάθα, έχουμε πει ήδη αρκετά και θέλω και άλλα να σας ρωτήσω. Θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, σχετικά με την διάγνωση που λέμε για το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας κυρίως και το ροχαλιτό, με ποιους τρόπους στο ιατρείο μπορείτε να κάνετε τη διάγνωση, ότι πάσχει δηλαδή ο ασθενής σας από υπνική άπνοια, που από ό,τι κατάλαβα από την κουβέντα που κάναμε, ίσως είναι και λίγο, είναι πιο σημαντική, έτσι, να έχει περισσότερους κινδύνους αυτό το σύνδρομο από ότι το απλό ροχαλιτό.
1: Σαφώς είναι πολύ πιο σοβαρό το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας. Οι ασθενείς συνήθως έρχονται στο ιατρείο επειδή καταλαβαίνουν ότι ροχαλίζουν ή επειδή τους το λέει κάποιος άλλος. Και ένας που ροχαλίζει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κάνει σύνδρομο υπνικής άπνοιας, αλλά κάποιος που ροχαλίζει στην πορεία της εξέτασης μπορεί να βρούμε ότι κάνει και σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
0: Άρα αυτή είναι η εξέταση που γίνεται στο ιατρείο.
1: Θα εξετάσουμε ενδοσκοπικά. Θα βάλουμε την κάμερα μέσα στη μύτη, στο ρινοφάριγγα, θα εξετάσουμε το στοματοφάριγγα, θα κάνουμε ενδοσκόπηση στο λάριγγα, θα εξετάσουμε όλον τον άνω αεραγωγό. Και πιθανώς να βρούμε κάποιες από τις αιτίες που είπαμε πιο πριν. Μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι συνδυασμός δύο ή και τριών. Θα εξετάσουμε το βάρος του. Μπορεί να μετρήσουμε την περίμετρο, όπως είπα πριν, του τραχύλου, πάνω από 35 σαντιμέτρα είναι ύποπτο κάποιος να έχει σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Το δείκτη μάζα σώματος πάνω από 27 προδιαθέτει για αυτό το σύνδρομο. Θα κάνουμε ακτινολογικές εξετάσεις. Μπορούμε να κάνουμε μια κεφαλομετρία, να δούμε αν η κάτω γνάθος είναι τοποθετημένη πιο πίσω και αυτό βοηθάει να πέφτει ο όγκος της γλώσσας, να στενεύει τον αεραγωγό σε ύπτια θέση. Μπορούμε να κάνουμε μια αξονική μαγνητική, να βρούμε μήπως βρούμε κάποιες άλλες στενώσεις του ρινοφάριγγα, αλλά να μετρήσουμε και το εύρος του αεραγωγού.
0: Αυτές είναι εξετάσεις τις οποίες αποφασίζετε διαδοχικά, έτσι,
1: φαντάζομαι. Αποφασίζουμε διαδοχικά, ναι. Μπορούμε να κάνουμε μελέτη ύπνου. Η μελέτη ύπνου θέτει τη διάγνωση επίσημα και τη βαρύτητα της διάγνωσης με τη μελέτη ύπνου.
0: Μας, γι' αυτό, γιατί το ακούμε, αλλά λίγοι γνωρίζουμε.
1: Η μελέτη ύπνου γίνεται μέσα σε νοσοκομείο, πρέπει να κοιμηθεί κάποιος μέσα και καταγράφονται διάφορα σημεία, εγκέφαλο, καρδιά, οξυγόνο, διάφορα αυτά.
0: Τις ώρες που κοιμάται δηλαδή.
1: Τις ώρες που κοιμάται, ναι, καταγράφονται οι άπνοιες, τα δευτερόλεπτα και ουσιαστικά μας λέει πόσο πρέπει να τρέξουμε σε εισαγωγικά για την αντιμετώπιση της.
0: Υπάρχει λοιπόν τρόπος να αντιμετωπιστεί το ροχαλιτό. Υπάρχουν τρόποι και θεραπείες να αντιμετωπιστεί το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας.
1: Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί. Να πω λίγο όσον αφορά το πώς θέτουμε τη διάγνωση και στα παιδιά. Στα παιδιά είναι πιο εύκολο. Φαίνονται όλα πιο εύκολα με μια απλή εξέταση μέσα στο ιατρείο. Μπορούμε να κάνουμε ενδοσκόπηση στη μύτη. Είναι πιο λίγες παθήσεις που προδιαθέτουν στα παιδιά για σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Και αντιμετωπίζονται ανάλογα.
0: Άρα πάλι εδώ ισχύει αυτό που συνήθως μας λένε όσοι συνάδελφοί σας, έτσι, οι ιατροί εννοώ, μας επισκέπτονται, ότι όσο νωρίτερα κάποιο τέτοιο σύνδρομο το εντοπίσουμε, τόσο καλύτερα είναι για την εξέλιξή του, σωστά?
1: Σαφώς. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, να αρχίσω με το πιο εμφανές. Αν υπάρχει παχυσαρκία, που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σε όλους όσους κάνουν υπνική άπνοια στον ύπνο, θα πρέπει να συνεργαστούμε με διαιτολόγο για να χάσει κιλά, για απώλεια βάρους. Υπάρχουν και, κάποια βαριατρικά χειρουργία που τα λέμε, αλλά πλέον τώρα δεν είναι και τόσο συνηθισμένα να τα προτιμούμε, γιατί έχουν βγει και άλλοι μέθοδοι φαρμακευτικοί που είναι πολύ πιο εύκολοι. Mm-hmm. Και πάμε παρακάτω. Βασικά το μότο είναι ότι βλέπουμε... το χειρουργούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, υπερτροφικές αμυγδαλές, θα τις βγάλουμε, το στραβό διάφραγμα θα το φτιάξουμε, τα κρεατάκια θα τα αφαιρέσουμε, και συνήθως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με ένα χειρουργείο λύνεται το πρόβλημα. Αν είναι η κάτω γνάθος,
2: άπαξ, δηλαδή.
1: Ναι. Mm-hmm. Αν είναι η κάτω γνάθος τοποθετημένη πιο πίσω, μπορεί το πρόβλημα να λυθεί απλά με μια τοποθέτηση νάρθηκα στα πίσω δόντια κατά τη διάρκεια της νύχτας και να λυθεί μόνο με αυτό. Και μετά έχουμε, αν δεν έχουμε την επιλογή κάποιο από αυτά να κάνουμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν συνοσηρότητες ή κάποιος να μην μπορεί να μπει για άλλο λόγο στο χειρουργείο, η CPAP. Η CPAP είναι μια μάσκα που συνταγογραφείται και φοράει ο ασθενής στον ύπνο του, και αυτή, να το πω κάπως σε εισαγωγικά, σμπρώχνει με λίγο περισσότερη πίεση αέρα μέσα στον αεραγωγό και οξυγονώνεται ο ασθενής καλύτερα, και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, γιατί νιώθει καλύτερα το πρωί όταν σηκώνεται
2: και δεν έχει αυτές τις συνέπειες που μας είπατε στο πρώτο
1: και
2: μέρος,
1: δεν έχει και δεν θα κινδυνεύει πολύ στο σημαντικό μέλλον για καρδιολογικά, υπέρταση, ζάχαρο, αυτά.
2: Επομένως,
1: στα παιδιά όμως δεν τοποθετούμε CPAP, επειδή στα παιδιά είναι πιο εμφανής και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες με μια επέμβαση οι αιτίες τους, στα παιδιά λύνεται πιο εύκολα το πρόβλημα.
2: Επομένως, καλό είναι να μην φοβόμαστε, να παρατηρούμε και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς, γιατί πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή το πρόβλημα να είναι τόσο πολύ σοβαρό, που και να είναι, υπάρχουν τρόποι, όπως μας είπατε, να μας βοηθήσετε.
1: Ναι, αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι πρώτον το ροχαλιτό δεν είναι φυσιολογικό.
2: Είναι, νομίζω, σημαντικό αυτό να το τονίσουμε.
1: Είναι ένα σημάδι απόφραξης του αεραγωγού, μικρής. Η άπνοια είναι σημάδι μεγάλης απόφραξης. Τα σπρέι στη μύτη και τα ψηλά μαξιλάρια δεν λύνουν το πρόβλημα. Το παιδί δεν θα το ξεπεράσει μεγαλώνοντας. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, τα κρεατάκια μετά από την ηλικία των 12 στην εφηβεία να υποστρέψουν και να μην τα έχει, αλλά μέχρι τότε θα έχει αναπτυχθεί το πρόσωπό του με αυτές τις γναθοπροσωπικές που λέμε ανομαλίες, και αυτά θα μείνουν, και μετά θα χρειάζεται ορθοδοντική βοήθεια δύσκολη, περίπλοκη, για χρόνια.
2: Άρα, από την εμπειρία σας μας λέτε ότι υπάρχουν αρκετοί που έρχονται σε εσάς γιατί αργότερα, επειδή πίστευαν ότι θα διορθωθεί μόνο του.
1: Ναι, πολλοί πιστεύουν ότι τα κρεατάκια θα φύγουν. Τα κρεατάκια σε κάποια ηλικία θα φύγουν. Το τι θα... Το πώς θα έχει αναπτυχθεί αυτό το διάστημα της ανάπτυξης του το παιδί
2: δεν
1: βλέπουν. Αυτό φαίνεται μετά.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ελπίζω να βρήκατε κι εσείς χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες. Είμαι σίγουρη. Και κυρία Μπάθα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο ή κάπως αλλιώς να κλείσετε στους ακροατές μας, να απευθύνετε κάποιο τελευταίο δικό σας μήνυμα που θέλετε έτσι να τους μείνει.
1: Θέλω να πω ότι με τη σωστή διάγνωση και θεραπεία για αυτά τα δύο προβληματάκια αλλάζει όλη η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής. Έχεις καλύτερη υγεία, καλύτερη διάθεση, καλύτερη καρδιά, καλύτερη ζωή. Και γίνεσαι πιο δραστήριος. Αυτά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά έτσι είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε, και θα σας πω πάλι είστε επανειδή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
2: Και εσείς, αγαπημένοι φίλοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσουμε με μουσική και θα φτάσουμε, θα ολοκληρώσουμε και αυτή μας την ώρα.

Και κάπως έτσι με την Olivia Dean και So Easy to Fall in Love θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ξέρετε εσείς, Τετάρτες και Παρασκευές 6 με 7 το απόγευμα. Ο Radio Preves 93 για εσάς που αγαπάτε να συντονίζεστε ραδιοφωνικά και φυσικά www.radiopreves.gr για εσάς που μας ακούτε και συντονίζεστε διαδικτυακά. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Και μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 93 FM Radio.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην σουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με...

0: 93FM Radio.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ.

0: και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoka.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoka.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθεζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη εργοστάσεως στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή. Η κάτοχος του τίτλου κέρδισε μόλις πριν από λίγο με 2-1 την Αγγλία στον δεύτερο ημιτελικό και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αγγλία στο μικρό τελικό θα διεκδικήσει την τρίτη θέση κόντρα στη Γαλλία. Σε φιλικούς αγώνες η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Ολλανδική Φίτεσε, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε στη Βιέννη με 4-1 από τη Ραπίτ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Πέμπτη πλέον, 16. 16. Πέμπτη 16 Ιουλίου, γιορτά. Έχει γενέθλια ο Ιωσήφ. Γεια σου ρε Ιωσήφαρα. Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είναι καλό χρόνο το παλικάρι μας και να έχει υγεία. Παραμονή της Αγίας Μαρίνας, βέβαια. Και η Αργεντινή είναι στο τελικό, κύριε Σταυραγάκη.
1: Ναι, η Αργεντινή με ανατροπή νίξε 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα την Κυριακή ο τελικός, με απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης, οι πρωταθλητές
0: κόσμου,
1: που στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μαζί μας είναι πάντα εδώ και ο Μιχάλης Φουστέρης, με ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, του παίκτη που σκοράρει την τελευταία στιγμή και ξελασπώνει την Αργεντινή. Όταν έχεις τέτοιο παίχτη, ξέρεις πάντα ότι μία στις δύο φορές θα το κάνει.
0: Και του έχει βγάλει σέντρα ο Μέση.
1: Και του έχει βγάλει
0: μυρογνωμόνιο.
1: Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βάζει τον γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες και γίνεται το 2-1 και κάνει το back-to-back η Αργεντινή στην διοργάνωση μετά το 2022 και πάλι είναι στον μεγάλο τελικό. Η Αγγλία μετά τον γκολ που έβαλε τα έκανε άνω κάτω. Μεγάλα λάθη από τον Ντούχελ, νομίζω. Πάμε καταρχήν, Μιχάλη, πάμε να σκιαγραφίσουμε γρήγορα το παιχνίδι. Πώς ήταν αυτό το 2-1 με ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Σε αντίθεση με κάποια τη διοργάνωση, τα οποία είναι αυτό που λέμε, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε φοβερή ένταση από το ξεκίνημά του. Μπορεί να ήταν, όπως λέει ο Δημήτρης, κακό ποιοτικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως είχε πραγματικά πολύ νεύρο. Οι δύο ομάδες έπαιζαν ξύλο. Υπήρχαν φορές που έπαιζαν ξύλο, ασχέτως αν ο διαιτητής έβγαλε μόλις δύο φορές την κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά ήταν παθιασμένες, ήταν σαν να μην υπήρχε αύριο για αυτές. Και ο τρόπος που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι ήταν αποφασισμένες να τα δώσουν όλα για να πάνε στον τελικό. Η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από την Αργεντινή, αυτό πρέπει να το πούμε. Οι Αργεντίνοι έμοιαζαν κάπως αφυπνισμένοι, έπαιζαν με μια ταχύτητα κάτω, θύμισαν τις περισσότερες από τις εμφανίσεις τους φέτος στο Μουντιάλ, που δεν ήταν αξιόλογες, ασχέτως αν στο τέλος έπαιρναν το αποτέλεσμα που ήθελαν οι Αργεντίνοι. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν έληξε 0-0. Στην επανάληψη οι Άγγλοι ευτύχησαν να βρουν γρήγορο γκολ με τον Γκόρντον, ο οποίος από κοντά άνοιξε το σκορ. Εκεί είναι το σημείο ακριβώς που αφυπνίζεται.
1: Να πούμε και για τον Ρότζερς που του βγάλε την παλιά του Γκόρντον, ότι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του. Και εκεί του βγήκε το παιχνίδι του Τούχελ που βάλε τον Ρότζερς στη συγκεκριμένη φάση.
2: Βεβαίως, από εκεί και μετά πρέπει να πούμε τα εξής. Στο 1-0 των Άγγλων, οι Άγγλοι είναι σαν να επαναπαύονται, να κάθονται πάνω στο 1-0. Μηδέν ανάπτυξη από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη καλή στιγμή των Άγγλων μετά τον γκολ του Γκόρντον. Σε αντίθεση με τους Αργεντίνους που πρώτου φάσματος του αποκλεισμού από τον τελικό ανέβασαν ταχύτητα και την ανέβασαν αισθητά. Ο Σκαλόνι πέρασε παίχτες, ανακάτεψε την τράπουλα. Σε αντίθεση με τον Τούχελ, ο οποίος θεωρώ ήταν κάπως παθητικός στο παιχνίδι αυτό, έπαιξε την ομάδα πολύ αμυντικά, προσπαθώντας να κρατήσει το 1-0. Και βεβαίως οι Αργεντίνοι δεν χωρατεύουν σε τέτοιες καταστάσεις. Το πάλεψαν, πιέσαν, έχασαν φοβερές ευκαιρίες. Ο Πίκφορντ έκανε τρομερές αποκρούσεις μέχρι το 25ο λεπτό, όπου εκεί ένα σουτ μακρινό έξω από την περιοχή φέρνει το ματς τα ίσα του Έντσο Φερνάντες, έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Αργεντινής στο εν εξελίξει Μουντιάλ. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι ήταν στο 1-1 και όλοι πίστεψαν ότι οι δύο ομάδες θα λύσουν τη διαφορά τους στην παράταση, οι Αργεντίνοι έπαιξαν ακόμα καλύτερα μετά από το 25ο λεπτό. Τα έδωσαν όλα και βεβαίως είναι η φάση που περιγράψατε κι εσείς με τη σέντρα μυρογνωμόνιο του μεγάλου αρχηγού της Αργεντινής και την κεφαλιά της κρυφής αλλαγής του Σκαλόνι, του Λαουτάρο Μαρτίνες, του στράικερ της Ίντερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα ανενόχλητο σχεδόν στα δίχτυα σε μια άμυνα της Αγγλίας η οποία πραγματικά δεν ήξερε από πού της ήρθε.
1: Και όπου ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 81.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Μιχάλη, και πάλι ο Σκαλόνι έχει τον παίχτη που ξέρει ότι θα του ξεκλειδώσει τη φάση. Δεν ξέρει ότι θα του βγει σίγουρα η φάση. Όμως έχει τον παίχτη που λέει τον βάζει και, και το κυνηγάει.
2: Ναι. Δημήτρη, αυτό που παρατήρησα εγώ ή τουλάχιστον αυτό μου έμεινε από το παιχνίδι είναι ότι κάπου κάποιο σημείο και μετά η Αγγλία φοβήθηκε να νικήσει την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό ακόμα και όταν το μάτς ήταν στο 1-0 υπέρ της.
1: Εκεί,
2: οι Άγγλοι, ναι,
1: εκεί
2: δέχτηκαν τρομερή πίεση.
1: Δέχτηκαν τρομερή πίεση και ο Τούχελ μετά έβαλε κάποια στιγμή τρία στόπερ.
2: Με τα τρία στόπερ, ναι. Είναι με τα τρία.
1: Να το εξηγήσουμε στον κόσμο ότι με τα τρία στόπερ που πας να βάλεις, δεν πας να κάνεις επιθετικό, να παίξεις, να βάλεις.
0: Αντί να χτυπήσεις αντιπιθέσεις, μπράβο,
1: αντί να χτυπήσεις αντιπιθέσεις, γυρνάς όλο πίσω.
0: Παρκάρω το πούλμαν πίσω τώρα και
1: περιμένεις τους άλλους τι θα κάνουν.
0: Και
1: οπότε,
0: έχουν και δύο δοκάρια, έτσι.
1: Έχουν δύο δοκάρια, ναι. Μιχάλη, οπότε και κυρίες και κύριοι και Μανώλη, δίνεις τη δυνατότητα έτσι στον άλλον, ναι, ακόμα και μέτρια ομάδα να είναι, που δεν είναι μέτρια ομάδα η Αργεντινή στο απόψιστο παιχνίδι, να έχει ελπίδες.
2: Ναι, ναι, τον έβαλε στην περιοχή της τους Αργεντινούς οι Άγγλοι. Αυτό έκαναν δηλαδή ουσιαστικά. Οι οποίοι πυροβολούσαν κατά ρυπάς, κάποια έβγαζε ο Πίκφορντ, κάποια δεν μπορούσε να τα πιάσει προφανώς. Και έτσι η Αργεντινή κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ακόμα μία ανατροπή. Θυμίζουμε το περίφημο παιχνίδι με την Αίγυπτο πια, όπου και εκεί στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή τα κατάφερε. Θυμίζουμε την αγωνιώδη πρόκλησή της με το πράσινο ακροτήρι που εκεί χρειάστηκε επιπλέον χρόνος στην παράταση. Η Αργεντινή η οποία δείχνει έτοιμη και ικανή να επαναλάβει το θριαμβό της του 2022 ξανά στον τελικό. Αυτή τη φορά βεβαίως απέναντί της δεν θα είναι η Γαλλία, αλλά μια υποψιασμένη Ισπανία, θα την πω έτσι, μια εξαιρετική ομάδα. Συνεπώς νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε ένα συγκλονιστικό τελικό το βράδυ της Κυριακής, 10 ώρα Ελλάδας, Ισπανία, Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι από τα πρόσωπα ο Μέση φυσικά πήρε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και την πήγαινε και έκανε μεγάλο παιχνίδι.
2: Ο Μέση, Δημήτρη, έδειχνε σε όλους ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ δεν το χάνω με τίποτα. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που τηλεοπτικός φακός εστίαζε πάνω του, το πείσμα του, το πόσο ζούσε για αυτό το παιχνίδι, το πόσο πίστευε στην ανατροπή, ακόμα και όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Είναι πραγματικά ο μεγάλος αρχηγός, είναι αγέραστος, είναι στα 39 του Αϊθαλής και είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που είναι έτοιμος να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση back-to-back τροπέου. Ξανά 4 χρόνια μετά το Κατάρ.
1: Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος όπως είπες έβαλε γκολ στην παράταση με την Ελβετία, διόρθωνε με αν κάνω λάθος, έβαλε γκολ στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι, έβαλε γκολ, όχι ακυρώθηκε το γκολ του με την Αίγυπτο, δεν είχε μετρήσει, και είχε βάλει και ένα γκολ με την Ιορδανία. Το σημαντικό είναι ότι ξεκλείδωσε τότε την ομάδα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και την ομάδα του απέναντι στην Ελβετία στην παράταση. Είναι παίκτης που αξίζει καταρχήν τα εκατομμύρια που παίρνει.
2: Προφανώς.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έχει το ψυχικό σθένος να μην μπλοκάρει και να μπαίνει μέσα με καθαρό μυαλό όταν η μπάλα καίει.
2: Εγώ πάντως, αν θες Δημήτρη να το συνοψίσουμε, θεωρώ ότι πέρα από τις τεχνικές αρετές της Αργεντινής απόψε, μέτρησε πάρα πολύ το πάθος και η ψυχή αυτής της ομάδας. Έβλεπες ακόμα και στο 1-0 της Αγγλίας, τους Άγγλους να είναι συρρυκνωμένοι πίσω και η Αργεντίνη ασυμβίβαστη θα ρίξει με την ήττα, να τα δίνουν όλα και να τους πυροβολούν από κάθε πλευρά. Η ψυχή λοιπόν, το πάθος, το πείσμα τους, ο εγωισμός τους αν θέλεις, τους οδήγησε σε αυτή την ιστορική ανατροπή. Μια ανατροπή μέχρι την επόμενη. Έτσι, τι να πούμε, όπως είχε πει και ο Γκάλης κάπως.
1: Ναι, πάντως για την Αγγλία, μας έλεγε και ο δημοσιογράφος της Sun της Βρετανικής, Κωνσταντίνος Λιανός, ότι θέλανε να φτάσουν, θέλανε να το πάρουν, ότι δεν πάβει για αυτούς να είναι μια σημαντική στιγμή ότι καταφέραν να φτάσουν στα ημιτελικά και θα πάνε να διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Όταν
2: σίγουρα
1: πριν από χρόνια, πριν τις περιμένουν χρονιές, φεύγανε από πολύ νωρίς.
2: Αλλά θα θυμάσαι αυτό που σου έλεγα, που λέγαμε και παλέσαμε τον Μανώλη, είναι η Κατάρα αυτή που ουσιαστικά έχει πέσει πάνω από την Αγγλία. Όταν φτάνει στην πηγή, σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έτσι είναι τώρα.
2: Νερό. Ναι. Και έτσι λοιπόν έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία. Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Η οποία. Η οποία θέλει να πει ο Μιχαλής ότι έφτασε η Αργεντινή απέναντι σε μια Αγγλία, η οποία Αγγλία δεν μπορεί δηλαδή στο τέλος να τα ρίχνει όλα κάτω. Δηλαδή τα διαλύει ό,τι έχει χτίσει η Μιχάλη Φουστερή.
2: κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η Αγγλία μέχρι τώρα, απέκλεισε τη Γαλλία και όλοι πίστεψαν για την Αγγλία ότι θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Όμως η Αργεντίνη έδειξε πολύ σκληρή απόψε και νομίζω ότι τους αξίζει 100% ότι έχουν φτάσει στον τελικό, στον οποίο παρότι δεν υπάρχουν φαβοροί με την Ισπανία, όσοι έχουμε παρακολουθήσει και τα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι θα δώσουμε κάτι παραπάνω στην παρέα του Μέση.
1: Ναι.
2: Στο τελευταίο του Μουντιάλ, ίσως ναι, να το αξίζει κιόλας να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου σε αυτή την τελευταία μεγάλη παράσταση με το εθνόσημο στο στήθος.
1: Θα διεκδικήσει η Αργεντινή την τέταρτη κούπα της. Παίζει για πρώτη φορά στην Ισπανία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Πρέπει να πούμε. Εντάξει, τώρα την Κυριακή το βράδυ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 10 θα είμαστε εδώ μέχρι αργά σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 και να δούμε τι ώρα θα τελειώσει με την UEFA. Δύο δοκάρια έχει ο Μακάλιστερ. Να μην ξεχνιόμαστε, όπως λέει ο Μανώλης, ήταν δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο μετά τον γκολ. Πίεσαν πάρα πολύ οι παίκτες της Αργεντινής. Και η άλλη, και η Αγγλία πάει στο μικρό τελικό, τρίτη, τέταρτη θέση. Απέναντι. Θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
2: Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Διότι θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Παγερά διάφορο.
1: Ο κύριος Παρδάλης λέει παγερά διάφορο. Εντάξει, έχει ένα για λόγους ότι είναι εντάξει, να θυμάσαι ότι είσαι τρίτος. Παίρνεις μετάλλιο.
0: Και με θυμάται ο άλλος ότι είναι τέταρτος.
1: Παγερά
0: διάφορο.
1: Μιχάλη, έχεις κάτι άλλο.
0: Κάτσε να θέλω εγώ να πω κάτι στο Μιχάλη.
1: Ναι,
0: Μιχάλη.
2: Ναι, ναι.
0: Βλέπω τόση ώρα στιγμιότυπα.
2: Ναι.
0: Γιατί είπες για την κατάρα των Βρετανών. Απόψε δεν υπήρχε καμία κατάρα. Βγάλαν τα μάτια τους μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχαν το παιχνίδι πιάτο. Και εκεί που ήταν 1-0 και τους πιέζαν οι Αργεντίνοι, αντί να βγουν στην αντεπίθεση, καθόντουσαν και παίζανε, πετάγανε το φελό για να δουν αν θα πέσει μέσα στο βαρέλι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και βλέπω, έχει τελειώσει το παιχνίδι 20 λεπτά, μισή ώρα πόσο έχει τελειώσει, 20 λεπτά, και αντί να κλαίνε οι Βρετανοί, κλαίνε οι Αργεντίνοι.
2: Ναι, είναι τρομερό.
1: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, τώρα τα συναισθήματα του καθενός.
0: Είσαι 60 χρόνια μακριά. Και με μισή ώρα κοντά στο να παίξει τον τελικό.
1: Και στα τελευταία 15 λεπτά θα διαλύσει.
0: Αντί να φας σίδερα και τώρα να κοπανάς το κεφάλι σου όπου βρεις και να κλαις, ας πούμε, να σφουγγαρίζουν τα δάκρυα, κλαίνει η Αργεντίνη.
2: Έτσι. Είναι
0: βλέπω το δηλαδή το Χάρι Κέιν.
1: Ψυχρό. Λες
0: και βγήκε βόλτα στο πάρκο.
2: Ψυχρό βλέμμα.
1: Ναι, ψυχρό. Και
0: βόλτα στο πάρκο. Ναι. Πάμε να πάρουμε fish and chips να φάμε. Και ο Λαουτάρο με το Μέση κλαίνει, ας πούμε.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και εδώ και πολλή ώρα είναι στον αγωνιστικό χώρο, καθισμένοι. Και κοιτούν την εξέδρα των οπαδών που παραλυρούν. Δηλαδή, είναι πραγματικά δυνατές στιγμές αυτές. Δείχνουν ότι για τους Αργεντίνους ίσως το ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο τελικά.
0: Ναι,
2: ίσως κάτι παραπάνω στην εθνική τους, το εθνόσημο.
0: Εντάξει, παιδί, είναι μπαλαδοχώρα, δεν είναι τυχαίο. Αλλά και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και η Αγγλία μπαλαδοχώρα.
2: Η Αγγλία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αλλά θεωρώ ότι 100% η Αργεντινή αξίζει αυτή την επιτυχία.
0: Προφανώς και την αξίζει. Από ανατροπή σε ανατροπή τα πάει, το ένα μετά το άλλο. Τι συζητάμε.
2: Βρήκε
0: και έκανε απόψη η Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Χτύπησε εκεί που έπρεπε, στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Αγγλίας και έβγαλε το παιχνίδι με αντίδραση και με ανατροπή. Και ξαναλέω, Λαουτάρο Μαρτίνες, the best. Είναι ο Μέση φυσικά ο αρχηγός, είναι ο Μέση αυτός που βγάζει τις φάσεις, αλλά ο άλλος είναι ο ψυχρός εκτελεστής.
0: Έχεις το Μέση μέσα.
1: Ο άλλος...
0: Λοιπόν, η Ιεροσιλία.
1: Ναι, πριν πεις στην Ιεροσιλία να πω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν σε τελικό της διοργάνωσης η προαθλήτρια Λατινικής Αμερικής και η προαθλήτρια Ευρώπης.
0: Ωραίο.
1: Διότι το 2024 η Ισπανία είχε πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, το 2024 η Αργεντινή είχε πάρει το Copa America.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ωραία, οπότε είναι και φυσικά ότι είναι για πρώτη φορά η Αργεντινή και η Ισπανία μαζί σε τελικό. Η Ισπανία είναι μετά το 2010 που το είχαν πάρει. Οι Αργεντινοί πάνε να κάνουν το back-to-back που ήταν το 2024. Θα πάνε να σηκώσουν την τέταρτη κούπα τους, αν τη σηκώσουν.
0: Ναι.
2: Ναι. και για τη δεύτερη πάρα.
0: Ναι. Και αν το πάρει ο Μέση, βέβαια, φοβερό αποχαιρετιστήριο είναι.
1: Εντάξει, ναι. Θα είναι κάτι
0: φοβερό
1: το ιδιαίτερο.
0: Αποχαιρετιστήριο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η Ιεροσυλία. Την ώρα που μιλάγατε, σκεφτόμουν το συγχωρεμένο τον Αλκέτα Παναγούλια και εκείνη τη φοβερή ομιλία που είχε κάνει στο πρώτο Μουντιάλ που πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Που περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε.
0: Που περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε, που τους έλεγε μέσα στα αποδυτήρια ένα σούτρε που έβριζε και πέταγε τα μπουκάλια με το νερό. Εάν ο Παναγούλιας φλέος χωρίς την ψυχούλα του ήταν απόψε.
1: Στην Αγγλία.
0: Είχε την Αγγλία, θα τους είχε δαγκώσει. Όλους το λαιμό θα τους είχε δαγκώσει όλους.
1: Πάντως, ναι. Περιμένω να δω εγώ και τα μέσα τι λένε στην Αγγλία. Πάντως, ξαναλέω κάτι, ότι για τους Άγγλους, το γεγονός ότι εντάξει φτάσανε μέχρι εδώ.
0: Εντάξει, φτάσανε και παίζοντας ωραία μπάλα.
1: Παίξανε ωραία μπάλα. Φτάσανε μέχρι εδώ, είναι μια για αυτούς που κρατάνε ως επιτυχία. Λοιπόν, έχει θέλει κάτι άλλο, κύριε Φουστέρ, για να ξεκουραστεί, γιατί είναι σε επιχειρησιακή
0: λειτουργία. Μιχάλη, τι είμαστε, πεντάλεπτου. Είμαστε Αργεντινοί, έτσι. Εγώ το λέω από τώρα. Εγώ.
2: Ναι. Κι εγώ Αργεντινοί. Όχι ότι έχω τίποτα με τους Ισπανούς, βέβαια.
0: Όχι, η Ισπανία πρέπει να
2: του βάλει που υποστήριζα. Για να
0: ναι, εγώ να σου πω κάτι. Και οι Ισπανοί, πολύ, πολύ ήσυχη ομάδα. Ήσυχη ναι. Εννοώ αθόρυβη.
2: Αλλά αν πιστέψουν, βέβαια, αν πιστέψει μάλλον κανείς ότι οι Αργεντίνοι θα κάνουν περίπατο στο τελικό, δεν υπάρχει.
0: Με ποιο περίπατο, δεν υπάρχει περίπατο στο τελικό.
2: Θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ντελαφουέντε μπορεί και να τους δείξει αύριο τον ημιτελικό με τους Άγγλους. Για να καταλάβουν ακριβώς τι πάθανε οι Άγγλοι και να μην το επαναλάβουν οι Ισπανοί.
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι θα μπουν υποψιασμένοι στον τελικό. Βεβαίως είναι μια άλλη ομάδα με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε και θα απολαύσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε εμείς μαζί από τις 7 την Κυριακή μέχρι αργά. Πάμε
0: Μιχάλη,
1: για...
0: θα είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Όχι. Α, δεν θα είσαι σε επιχειρησιακή λειτουργία. Όχι, αν είσαι στο στούντιο, θα παίρνω για αυτά που θα μου κάνει σε μένα.
2: Studio, ό,τι πει ο αρχιτέκτη.
0: Όχι, ξέρω, γιατί αν είσαι στο στούντιο, θα σου έλεγα να κοιτά το κινητό του γιατί θα χτυπάει ένα τρίλεπτο. Ναι, μηνύματα θα έρχονται συνέχεια.
1: Άστο Μιχάλη να λέει, δεν πειράζει τώρα, τον συγχωρώ, είναι καλό παιδί. Δεν πειράζει.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Είπα λοιπόν ότι ο τελικός θα αρχίσει στις 10 την Κυριακή. Θα τελειώσει
0: την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα, Δευτέρα. Εντάξει, διότι θα έχουν ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό μάλλον, διακοπή στο ημίχρονο. Με διάφορα πανηγυρικά, πανηγυρτζίδικα που λέω εγώ. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι όμως.
0: Κοίτα
1: όμως. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι ένας τελικός. Ναι. Διακυβεύεται μια πρώτη θέση. Ένας χαίρεται. Ωραία, για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς που λέει ο τραγούδι κύριε Τσιβελικίδη.
0: Τώρα για τους Αμερικάνους μιλάμε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ναι, επειδή πάνε το κάνουν σαν το Super Bowl. Ναι, αλλά ο αθλητής εδώ στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά ο αθλητής εδώ στο ποδόσφαιρο για 30 λεπτά. Θα φύγει από, φεύγει από, την, από τη ροή του.
0: Ναι.
1: Μην νομίζω ότι επειδή παίρνει εκατομμύρια.
0: Σου δώσω το τηλέφωνο του Ιφαντίνου να τον πάρει, να το πει. Δεν ξέρω τι.
1: Λοιπόν, μην νομίζω ότι επειδή παίρνουν εκατομμύρια οι παίκτες είναι και μηχανάκια. Ο παίκτης κάνει μια ροή. Θα τον αφήσει τώρα 45 λεπτά θα παίξει. Μετά θα τον αφήσει 30 λεπτά για να ξαναξεκινήσει.
0: Αυτά που κάνει ο Ιφαντίνο φέτος είναι εγκληματικά. Hydration break και βλακίες.
1: Και ενώ έβρεχε.
0: Και να μην βλακίες. Γιατί συγγνώμη, δεν κόβει τον παίχτη στα μισά του ημιχρόνου. Εκεί που πάει να πιάσει ρυθμό και ξαφνικά του λέει πήγαινε να πιει νερό στον πάγκο. Τι λες ρε φίλε.
1: Ακόμα να σου πω ότι η Αργεντινή είναι αίτητη 6-6 σε ημιτελικούς. Έχει βερθεί τις άριθμες φορές ημιτελικούς και τις άριθμες φορές το έχει κερδίσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα περίμενα να δω για να κάνουμε την κριτική μας για να φύγω κι εγώ γιατί πρέπει να πάω. Έχω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, δίκαια νομίζω.
0: Τι άλλο πράγμα. Εδώ έχουμε τελικό. Τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, δίκαια η Αργεντινή.
0: Δίκαια, τι, άδικα.
1: Θα δούμε τι θα πει ο Τούχελ. Η Αγγλία έφτασε στην πηγή
0: Δημήτρη
1: νερό.
0: Δημήτρη, λέει ότι είχε και όταν έρθει, γιατί δεν έκανε παρέμβαση το 1-0. Τώρα θα σε δω, έχει ερωτήσει.
1: Ναι, αυτό. Γιατί πίστευε ότι με τις αλλαγές που θα κάνει θα μπορέσει να τους περιορίσει και να κρατήσει πίσω να μην του βγαίνουν οι παίκτες της Αργεντινής. Έκανε λάθος στο σχεδιασμό. Η αντίδρασή του είναι τιμωρήθηκε η Αγγλία από αυτά τα λάθη. Έκανε πολύ μεγάλο λάθος όταν πέρασε τρία στούπερ. Δεν έπρεπε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μέση λέει αν το πάρει. Περίμενε, έχει μείνει να πάρει. Ο Μέση λέει αν το πάρει θα σταματήσει και την μπάλα, λέει ο κύριο Κώστα. Δεν ξέρω.
1: Απλώ θα φύγει από την Αγγλία.
0: Όχι, λέει και αποτυχία η Αγγλία και μόνο που έφτασε μέχρι του τέσσερι με τέτοιο ρόστερ, μόνο υπέρβαστη λε. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Όχι, το είπα ότι για αυτού, ακού να δει. Για την Αγγλία που είχε να πάει από το 1966, 60 χρόνια σε τελικό. Που πάντα πήγαινε μέχρι τα προημιτελικά και αν έφτανε κλπ. Για την ιστορία αυτή, καθίστε τώρα. Αυτοί βγάλανε, πήρανε τον Τούχελ, πήραν ένα Γερμανό προπονητή. Αλλάξαν όλη τη ρότα τους. Ο Τούχελ, θυμίζω ότι πήγε στο Μουντιάλ χωρίς παίκτες, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς κάποιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Του δώσαν το ελεύθερο, το authority να φτιάξει μια εθνική Αγγλίας. Και φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι τους τέσσερις. Φτάνει να πάει να παίξει για τρίτη, τέταρτη θέση. Δεν το θεωρώ, πιστεύω ότι είναι αποτυχία. Φυσικά η Γλύκα.
0: Απόλυτη αποτυχία.
1: Εντάξει, η Γλύκα, ξαναλέω για να το συνοψίσω, στο Παγκόσμιο Κύπελλο χαίρεται ένας και όλοι είναι δράμα. Δεν είναι όπως ο Ολυμπιακός αγώνες, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ή πόλο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα θέλεις. Που και ο άλλος ανεβαίνει στο βάθρο, παίρνει ένα μεταγιόν, λέει εντάξει, είμαι τρίτος. Εντάξει, εδώ τώρα ο ένας χαίρεται, όλοι οι άλλοι είναι στο δράμα.
0: Επειδή εγώ είμαι άσχετος με τα αθλητικά.
1: Δεν είσαι άσχετος, θα λες μια χαρά. Δεν...
0: Θα σου πω τι γίνεται. Γιατί είναι απόλυτη αποτυχία για την Αγγλία. Εάν έμπαινε στον ημιτελικό με τους Αργεντίνους, έτρωγε τρία μπαλάκια και τελείωνε σε μνή τελετή, θα ήταν επιτυχία. Γιατί μπήκε στον ημιτελικό, την πάτησε κάτω, γιατί είναι η καληνύχτα. Όταν μπαίνει στον ημιτελικό, προηγείς 1-0 και αποκλείεσαι στο 91, ναι. Είναι απόλυτη αποτυχία.
1: Ωραία. Πριν συνεχίσεις.
0: Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ο Βιντέλα λέει θα ήταν περήφανος για τον Ινφαντίνο και τη FIFA. Ποιος είναι ο Βιντέλα?
1: Ο Βιντέλα ήταν ο δικτάκτορας Βιντέλα το 1974 όταν στο Buenos Aires ή 78. Θα το τσεκάρω τώρα. Ήταν το παιχνίδι εκείνο του Αργεντινίου-Ολλανδία.
0: 60 χρόνια και δεν είναι αρκετά, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι. Η Αγγλία είχε το υφάκι όπως οι Γάλλοι, λέει ο Νίκος, σαν να υποτίμησαν τον αντίπαλο επειδή είχαν μόνο το Μέση. Ναι, είχαν
1: ένα υφάκι. Αλλά τώρα να μην ξεχάσουμε ότι η Αργεντινή πήγε στους. Πέρασε την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, πήγε μετά πέρασε την Αίγυπτο. Μετά πέρασε την Ελβετία και έπεσε πάνω στην Αγγλία. Είχε πιο εύκολο δρόμο σε σχέση με τον άλλο δρόμο που βγαίνει η Ισπανία.
0: Ναι, η Ισπανία είχε πιο δύσκολο.
1: Η Ισπανία είχε πιο δύσκολο δρόμο. Λοιπόν.
0: Θα δούμε λίγο ισπανικό τελικό και οι δύο ομάδες στην ίδια γλώσσα μιλάνε. Του είχε λόξορε.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλός ο Southgate. Ρωτάει ο Νίκος από τα Σεπόλια.
1: Εντάξει τώρα, Νίκο από τα Σεπόλια. Όχι, αυτή επειδή ήταν ο πρώην τεχνικός της Αγγλίας.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Δεν ήταν κακός. Είναι όμως κακούς, να δείτε. Καταρχήν, είπα ότι το 1978 ήταν που είπε ο φίλος μας για το Βιντέλα. Η Αργεντινή κέρδισε 3-1 την Ολλανδία τότε. Εντάξει, και ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που είχε μεταδοθεί έγχρωμο, το θυμάμαι. Ήσουν αγέννητος.
0: Πότε ήταν?
1: Το 78.
0: Αγέννητος δεν ήμουν.
1: Πόσο, ήσουν πτυρικάς πολύ.
0: Ήμουνα το 78, ήμουνα 5.
1: Ναι, θυμάμαι και που
0: δεν
1: το έχω δει. Θυμάμαι και που το έχω δει το τελικό αυτό. Κυριακή απόγευμα που το έχω δει. Λοιπόν, και τότε ήταν ο Βιντέλα στην Αργεντινή, ο δικτάκτορας. Και εντάξει, οι Αργεντίνοι είχαν κάνει διάφορα. Ο Μάριο Κέμπες έπαιζε, για να μην ξεχνάμαστε, ήταν πρώτο σκόρερ. Λοιπόν, τώρα για το Southgate.
0: Περίμενε, λέει ο κύριος Κώστας. Ναι, Δημήτρη, λέει, πλησιάζει η ώρα που θα σπάσει την κακοδαιμονία της η Αγγλία. Εδώ η Γερμανία στο μπάσκετ πήρε το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο, η παρέα του Σρέντερ.
1: Ναι.
0: Άμα δεν την έσπασε και τώρα την κακοδαιμονία, πότε τι
1: πλησιάζει? Σε 4 χρόνια.
0: Είσαι 2 το ευρωπαϊκό.
1: Είσαι 2 το ευρωπαϊκό. Όπου και το ευρωπαϊκό δεν είναι αμιλητέα ποσότητα.
0: Αμιλητέα δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Κάτσε, οι Άγγλοι δεν έχουν πάρει τίποτα 60 χρόνια.
1: Έχουν παίξει στο τελικό που παίξανε με την Ισπανία, το χάσανε στο γύρο.
0: Δεν έχουν πάρει τίποτα.
1: Λοιπόν, προσέξτε όμως.
0: Περίμενε. Να χάσουν και από τους
1: Γάλλους. Καταρχήν, αφού μου την πάση συζήτηση στην ανάλυση, μιλάμε τώρα για Αγγλία. Για μια χώρα όπου έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Για μια χώρα που παίζουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, που παίζουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και όχι μόνο Άγγλοι, αλλά και γενικά έχουν η Premier League. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που χαίρεσαι να το βλέπεις ακόμα και τις τελευταίες θέσεις να κάτσεις να το δεις, χαίρεσαι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι. Αποτυχία δεν το. Εγώ δεν το θεωρώ αποτυχία. Θεωρώ ότι φτάσανε εκεί. Εντάξει. Αν πάρουν και την τρίτη θέση, θα είναι ικανοποιημένοι. Θα είναι ικανοποιημένοι εν μέρη. Αυτοί θέλανε να γυρίσουν και να το πάρουν φέτος, να το πάρουν. Αλλά πρέπει να παίξεις και πρέπει να προσέχεις. Έχω κολλήσει με τον Λαουτάρο Μαρτίνες και την επική ανατροπή που οδήγησε την Αργεντινή. Εντάξει, δεν ήταν, ήταν κάτι το φοβερό ο παίκτης, ο συγκεκριμένος, παιχτάρα. Και ξαναλέω, είναι ο παίκτης που έχει το ψυχολογικό, όταν καίει η μπάλα, να πάει να το καταφέρει, να το παστελώσει. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
0: Ποιος, ποια ήταν η Nike ή η Adidas είχε βγάλει το slogan Nothing is impossible? Nike.
1: Η Nike.
0: Νομίζω ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για την καμπάνια, ναι, της. Ο τύπος μπαίνει μέσα με το ύφος, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
1: Σωστό. Μπαίνει έτσι μέσα, γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Το έχει ξανακάνει και σε άλλα παιχνίδια. Οπότε ξέρει πώς θα το κάνει.
0: Και πρόσεξε, έτσι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, δηλαδή ένας μεγάλος παίχτης, αλλά στο παγκόσμιο στερέωμα δεν είναι να πεις ότι λες Λαουτάρο Μαρτίνες και πέφτει κόσμος κάτω.
1: Ναι. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Δεν είναι ούτε Μέση,
0: ούτε Εμπαπέ,
1: ούτε Ρονάλντο,
0: ούτε
1: Γιαμάλ,
0: ούτε
1: Χάλαντ, ούτε Χάρι Κέιν.
0: Είναι όμως Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως, εντάξει.
0: Και δείχνει
1: και τώρα να σου πω κάτι.
0: Και δείχνει τα αυτιά του στον κόσμο.
1: Α, μπράβο. Να σου πω κάτι. Σημασία έχει πάντα στη ζωή το ταμπλό. Και επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε και βαρύτυπες αναλύσεις κλπ., τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τι δείχνει το ταμπλό?
0: Το ταμπλό έδειξε Αργεντινή.
1: Το ταμπλό έδειξε Αργεντινή. Έδειξε ότι δεν μπορεί να ξέρει. Οι σφιγμένες ροθιές του Μέση, το κλάμα του Λαουτάρο ήταν όλα τα λεφτά.
0: Και η απάθεια των Άγγλων.
1: Εντάξει, η απάθεια. Δεν λες απάθεια και αυτή. Απαρηγόρητη ήταν στο τέλος.
0: Όπως ήταν, μέσα στο απαρηγόρητο ήταν.
1: Αλλά ο άλλος, επέτρεψα να σου πω. Εντάξει, ήταν πιο. Πώς να σου το πω.
0: Το θέλανε, ρε παιδί, πιο πολύ θέλος.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα που δύσκολα την αποχαιρετάς. Τώρα, αν το πάρει συναισθηματικά, λες εδώ που φτάσανε να το πάρει Αργεντινή. Ποδοσφαιρικά, λες οι άλλοι που είναι πάνω κάτω, τρέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, έχουν τρέξει. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν, γιατί και η Αργεντινή, μην ξεχνάμε ότι έχει μια μέρα λιγότερη.
0: Δεν παίζει ρόλο στο
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν φάει το γήπεδο, ξέρουν. Κάθε φιλαράκι από το γρασίδι το έχουν δαγκώσει.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω θα παίξει ένα ρόλο η κούραση.
1: Ωραία.
0: Εδώ τώρα, είναι αίμα κι άμμος.
1: Τώρα το θέμα είναι αν θα είναι ο πρόεδρος.
0: Δεν μπορεί να μην είναι.
1: Ποιος, όχι ο Ιφαντινό.
0: Ο Τραμπ. Γιατί παίζει να μην είναι.
1: Λες να το δω, το χάσει αυτό, ε.
0: Εντάξει, τελικός παγκοσμίου κυπέλλου στη χώρα του.
1: Δισεκατομμύρια κόσμου. Σε βλέπουν.
0: Δεν είναι.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι για το μην το πάρει η Ισπανία. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του.
1: Ναι. Αλλά δισεκατομμύρια κόσμου θα σε βλέπουν. Οπότε είναι μια πολύ καλή διαφήμιση. Να πας.
0: Μαντόνα, νομίζω Σακύρα ή δεν ξέρω.
1: Σακύρα, ναι, έχω δει Σακύρα.
0: Μαντόνα, Σακύρα και κάτι Κορεάτες που δεν τους ξέρω. Συγγνώμη, δεν τους υποτιμώ, απλά δεν τους ξέρω.
1: Κάτσε, παιδί μου, Μαντόνα Σακύρα. Λοιπόν, θα έχει τελετή λήξης με Τόμ Κρούζ, Λάουρα Παοζίνη, Νικόλ Σνέρνγκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς θα είναι. Και αυτό λοιπόν στο τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ.
0: Ναι.
1: Όπου θα είναι και η Τζένιφερ Χάντσον. Θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο με μοναδικό τρόπο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Η Λάρα Παοζίνη θα τραγουδήσει τους Λαγίες Λαμπονιτά.
1: Ξέρω, παιδί μου, το γράφουν διάφορα. 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η τελετή λήξης και θα πάμε μέχρι αργά. Τώρα, πώς θα τα συνδυάσουν, τελετή λήξης, παιχνίδι, πανηγύρια, χαρές και ομορφιές, δεν το ξέρω.
0: Μόνο οι Αμερικάνοι μπορούν να το κάνουν.
1: Μόνο οι Αμερικάνοι. Α, έχω εδώ τώρα ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας, σύμφωνα με τη βασιλική οικία, ο Φελίπε ο Έκτος, θα συνοδεύσει τη Βασίλεια Λετήθια, που μου έλεγε το πρωί η Ρίτσα Μπιζόγλη, είναι συνάδελφος. Ναι, Ρίτσα μου, την έχουμε προλάβει στο ρεπορτάζ. Την έχουμε. Η Λετήθια.
0: Ήταν δημοσιογράφος.
1: Ήταν δημοσιογράφος. Ενεργεία. Και την έχω προλάβει σε θέμα εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει κλπ.
0: Ξέρω εγώ και Ελληνίδα που είναι.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, και οι δύο κόρες τους, η πριγκίψα Λεωνόρ και η πριγκίψα Σοφία.
0: Να το ταύτο Τραμπ Σάντσεθ, δίπλα-δίπλα, ωραία θα πάει.
1: Ποιο?
0: Έχει στείλει εδώ στα Τραμπ, λοιπόν, Σάντζερ δίπλα-δίπλα.
1: Ο βασιλιάς λοιπόν θα είναι σίγουρα, το ανακοίνωσε το παλάτι της Ισπανίας. Τώρα να δούμε αν θα είναι. Ο πρωθυπουργός λογικά θα πάει. Μπορεί να μην πάει. Ο Ισπανός πρωθυπουργός.
0: Δεν μπορεί να μην πάει.
1: Εντάξει.
0: Μα αν και να μην ήταν να πάει, τώρα πρέπει να πάει.
1: Ναι. Και από την άλλη μεριά, να δούμε από την Αργεντινή ποιοι θα είναι.
0: Θα πάνε, παιδί, μην τα ξέρω από την Αργεντινή τώρα. Να τώρα μην πάνε.
1: Καλά, Μίτσο, αντιμετωπίζεις έτσι.
0: Θα πάνε, όχι. Δεν υπάρχει όμως μπιφ με τους Αμερικάνους.
1: Όχι, δεν υπάρχει, ναι.
0: Με τους Αργεντίνους.
1: Ενώ τους άλλους έχουν.
0: Μα αυτό είναι. Πολλά θέμα. Έχουν θέμα.
1: Ε?
0: Έχουν θέμα.
1: Έχουν πολλά θέματα. Εντάξει, πάρα πολλά. Λοιπόν.
0: Ωραία, αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: αν
0: σας,
1: βγει κάτι
0: Δημήτρη.
1: Άλλο, θα είμαστε εδώ. Δικαιότητα νομίζω η Αργεντινή στο τελικό απέναντι στην Ισπανία.
0: Να πάρουν τον Κριστάρο να του προπονεί τώρα που παραιτείται κιόλα την τελευταία μέρα.
1: Ναι. Είσαι κακός άνθρωπος.
0: Τι να κάνω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτά
0: τι
1: γίνονται.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πέρα, εγώ σου είχα πει από την αρχή Αργεντινή και μετά είπα υποστηρίζω Αγγλία, οπότε δεν είναι Αγγλία. Όταν κερδίζεις 1-0 στον ημιτελικό και κάνεις πίσω λεωφορείο Πόθος, τέλος.
1: Τι κάνω λεωφορείο Πόθος, ε.
0: Ναι, μα δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, μια να κλείσω από δύο κουβέντες. Τι θα θυμόμαστε. Θα θυμόμαστε πράσινο ακροτήρι, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αν θέλεις. Θα θυμόμαστε τη συμπεριφορά των Αμερικανών, γενικά εγώ το βάζω, του συστήματος Ηνωμένες Πολιτείες, του κράτους Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Άδικο το Ιράν ότι πήγε στο 32.
0: Συμφωνώ.
1: Με αυτά που είδαμε θα μπορούσε αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό να έχει φτάσει στο 32. Και από εκεί και πέρα μια διοργάνωση που είχε πολύ τζέρτζελο σε τρεις χώρες. Τι? Την κόκκινη του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών που έγινε κόκκινη με αναστολή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και ενώ οι άλλοι κανονικά, ο παίκτης Αγγλίας, ο Κουάνσα, σήμερα δεν έπαιξε γιατί είχε φάει δύο αγωνιστικές. Την κόκκινη σίγουρα θα θυμόμαστε. Και το γεγονός ότι ο Ιφαντίνο κάπου είδα ότι ελέγχεται από τη ΔΟΕ ο Ιφαντίνο. Αλλά δεν το πρόσεξα.
0: Θα είναι ψήφος ο Ιφαντίνο.
1: Ο Ιφαντίνο, σου θυμίζω. Το βρήκα. Η ΔΟΕ θα διερευνήσει τον Ιφαντίνο για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση του Μπάλογκαν. Διαβάζω λοιπόν ότι κόντρα στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Σκιές γύρω από τη διαφάνεια και την ανεκταρτησία της FIFA προκάλεσε η ιστορία. Ο Ιφαντίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, όμως...
0: Γιατί ποιος αποφάσισε για τον Μπάλογκαν?
1: Η πειθαρχική σου λέει. Όμως η ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για να εξετάσει κατά πόσο ο Ιφαντίνο επηρέασε πράγματι την άρση της συμμορίας του Μπάλογκαν ύστερα από πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, πώς γίνεται η εμπλοκή ΔΟΕ και Ιφαντίνο?
0: Ναι.
1: Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Τζιάν Ιφαντίνο
0: είναι μέλος
1: της ΔΟΕ, βέβαια.
0: Τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι αθάνατος, εντάξει.
1: Διότι, προσέξτε. Η ΔΟΕ, που και αυτή είναι ένα ωραίο μαγαζί εμπορικό με δισεκατομμύρια, προσπαθεί, κρατάει όμως τα προσχήματα. Διότι θυμίζω κατά την ορκομοσία του Ιφαντίνο στη Λοζάνη ως μέλος της ΔΟΕ το 2020, ο πρόεδρος της FIFA είχε ορκιστεί να δρά ανεξάρτητα από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα, καθώς και από ρατσιστικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις.
0: Τι ώρα ήταν η ορκομοσία? Αρχίστηκε ο Ιφαντίνο.
1: Σ' αρέσει όπως τα λέω, δεν τα λέω ωραία? Εντάξει, είπα.
0: Το 2020 είχαμε κορονοϊό, μπορούσε κανένας να ορκιστεί όπου ήθελε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Τα κάναμε εμβόλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη και πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Ναι, κύριε Παργαλή, καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους και στην υπέροχη τηλεφωνήτρια που έχετε.
0: Να είστε καλά. Βλέπετε μπάλα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Λοιπόν, μπαίνω στο θέμα κατευθείαν και θα είμαι επίκαιρος. Μια που μιλάμε για αγώνες.
0: Εντάξει, παγκοσμιοποίηση, αλλά το ποδοσφαιράκι είναι ποδοσφαιράκι τώρα. Πώς θα το κάνουμε.
3: Τον είδα και εγώ τον αγώνα. Γιατί
0: αυτό λέω, δεν είναι κακό.
3: Λοιπόν, θα είμαι σαφής. Λοιπόν, είχα την πρόνοια, από τους ελάχιστους πιστεύω που είχαν την πρόνοια, να κρατήσουν το πρωτογενές συλλεκτικό, όπως ονομάζεται, έντυπο της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται τον παλιό ΟΠΑΠ, που μας το έδιναν δωρεάν, υπήρχε σε όλα τα πρακτορία, πριν από 40 ολόκληρες ημέρες.
0: Ναι.
3: Φυσικά. Το περιέτρεξα, είχε ένα σωρό στοιχήματα, χιλιάδες στοιχήματα,
0: στοιχήματα,
3: αλλά τώρα που το ξανακοίταξα, μου έκανε κάτι εντύπωση. Στο ζευγάρι τελικού είχε 70 διαφορετικούς συνδυασμούς, όλα αυτά πριν από 40-45 μέρες, υπόψη, όχι τώρα. Και εάν έπαιζες με βάση το φαβορί των bookmakers, δηλαδή της εταιρείας, δεν ονομάζεται την εταιρεία,
0: όλοι
3: και τα λοιπά, και έπαιζες το φαβορί έδινε 17, ξέρετε ποιο ήταν το φαβορί?
0: Όχι.
3: Αργεντινή Ισπανία, το ζευγάρι τελικού. Ναι, και το παρακολουθούσε το Αγγλία Ισπανία. Τα υπόλοιπα έδιναν από 35 μέχρι 40 μέχρι 120 μέχρι 150. Για μια τάξη μεγέθους, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε να προβλέψει ζευγάρι τελικού πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Τα ποσά αυτά.
0: Εντάξει, βέβαια τα στοιχήματα έτσι παίζονται.
3: Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι το Βραζιλία εναντίον Ολλανδίας, που ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι να βγει τελικός, έδινε 67. Και 17 έδινε το ζευγάρι που βγήκε. Τα συμπεράσματα είναι.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ζευγάρι Βραζιλία-Ολλανδία έδινε και λίγα.
3: 67.
0: Λίγα.
3: Έδινε. 3-45 μέρες. Τώρα
0: ναι,
3: δεν έδινε.
0: Λίγα, λίγα. Καμία από τις δύο δεν είχε ελπίδα να φτάσει τελικό.
3: Η Ολλανδία θεωρείται μια ομάδα σοβαρή, αξιοπρεπής κτλ. Όμως αποκλείστηκε και αυτή, όπως αποκλείστηκε και η Βραζιλία. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ήταν σαν να ξέραν οι bookmakers ότι το Αργεντινή εναντίον Ισπανίας θα ήταν το ζευγάρι του τελικού. Ήταν το φαβορί ζευγάρι.
0: Πάνε με βάση τις πιθανότητες. Εντάξει, τώρα αυτοί που παίζουν.
3: Ρωτάνε κάποιο κομπιούτερ εξελιγμένο.
0: Όχι. Είναι επιστήμη, στατιστική και διάφορα άλλα. Γιατί λένε διάφορα στημένα και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά υπό την έννοια του ότι όποιος είδε απόψε το παιχνίδι δεν χρειάστηκε ο διαιτητής να κάνει τίποτα.
3: Εγώ ξέρετε είδα ότι και το γκολ της Αγγλίας μάλλον ήταν offside.
0: Όχι, έτσι, δεν ήταν καθόλου.
3: Ίσως.
0: Καθόλου. Πεντακάθαρα.
3: Πάντως η Αργεντινή ήταν εκπληκτική σήμερα. Εκπληκτικότατη ομάδα. Δεν μπορούσε κανείς να την πιάσει. Αν αυτό
0: έτσι,
3: ήταν.
0: Δηλαδή.
3: Εάν ήταν η Ισπανία αντίπαλός της σήμερα, μάλλον θα έτρωγε 3-0 η Ισπανία.
0: Καλά, αυτά είναι τώρα, κάνουμε εικασίες. Ναι, είναι θεωρητικά.
3: Έχω παίξει και εγώ μπάλα και ξέρω, βλέπω μπάλα, δηλαδή μου αρέσει μπάλα γενικότερα.
0: Λοιπόν,
3: πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Να συνεχίσουμε λίγο.
0: Για
3: με τα
0: πάμε
3: πολιτικά.
0: Τώρα στα δικά μας, γιατί εντάξει, ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το ωραιότερο από τα δευτερεύοντα, έχω πει.
3: Ο τελικός είναι Αργεντινή Ισπανία, λοιπόν.
0: Αργεντινή Ισπανία, ναι.
3: Θα τον δούμε εκεί στις 19
0: Ιουλίου. Πρώτα θεωρούμε στην καλά.
3: Ναι. Και αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και τελείωσε την επόμενη μέρα, 16 Ιουλίου. Ναι. 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 16 Ιουλίου. Τώρα, αυτό το οποίο ζούμε, καταλαβαίνετε ότι μοιάζει λίγο, δεν θα το έλεγα τσίρκο, αλλά θυμίζει λίγο τα παλιά τσίρκα, όχι τα σημερινά που είναι και ελάχιστα και είναι και πιο εξελιγμένα. Δεν έχουν, ας πούμε, ίσως ζώα, δεν έχουν λιοντάρια, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν, ναι, έχουν απαγορευτεί.
3: Έχουν απαγορευτεί, νομίζω, ναι. Αυτό που εγώ κοιτάζω και χαμογελάω, γιατί ουσιαστικά τα είχαμε προβλέψει αυτά εμείς. Όταν λέμε εμείς, εννοούμε με τον κύριο Καζάκη. Μας έλεγε ο Καζάκης τότε, το 2012-2013, όταν εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής εκείνη την εποχή, ότι θα βρούνε χιλιάδες τρόπους για να απασχολούν τον κόσμο όταν φτωχοποιηθεί τελείως. Χιλιάδες τρόπους, άπειρους τρόπους. Είναι η μέθοδος του Τραϊανού, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο οποίος έβαζε τους υπηκόους του, οι οποίοι είχαν φορολογία 75-80% δωρεάν, στο Κολοσσέο να παρακολουθούν αθλήματα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ, το απόγευμα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, ερωτηματικό. Είναι ειδήσεις αυτές που παρακολουθούμε, δηλαδή θέλω να πω είναι πραγματικές ειδήσεις.
0: Εξαρτάται, που δεν ξέρω που αναφέρεστε.
3: Εξαρτάται. Για μένα μια σοβαρή είδηση που είδα σήμερα είναι αυτή η ιστορία με την Κυψέλη. όπου πριν από λίγο καιρό, αν θυμάστε, και θυμάστε.
0: Αυτή είναι σοβαρή είδηση και είναι είδηση, γιατί το λέτε.
3: Για μένα είναι σοβαρή είδηση αυτό.
0: Πάρα πολύ σοβαρή και ασχοληθήκαμε και στην εκπομπή
3: σήμερα. Ότι είχε τρέξει εκείνο το περίεργο υγρό από την οδό Σικύρου.
0: Το υγρό τσιμέντο.
3: Ναι, το θυμάστε έτσι.
0: Το συνδέουνε.
3: Το συνδέουνε.
0: Το συνδέουνε, λοιπόν. Χωρίς όμως να υπάρχει αυτή τη στιγμή απόδειξη ότι παίζει κάποιο, έχει παίξει κάποιο ρόλο.
3: Ναι, δεν υπάρχει απόδειξη, έχετε δίκιο. Είναι ενδείξεις, από χρόνες ενδείξεις, ναι, ότι κάτι συμβαίνει. Έχουν σταματήσει και οι εργασίες από ό,τι άμαθα.
0: Έχουν σταματήσει οι εργασίες εδώ και δύο μήνες σχεδόν.
3: Ναι, ναι. Καλώς σταμάτησαν κατ' εμέ και νομίζω ότι κάθε λογικός νόμος πρέπει να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτά τα σπίτια. Γιατί άμα είναι να πέσουν τίποτα πολυκατοικίες και να σκοτωθούν ανθρώποι, καλύτερα να σταματήσει το έργο εκεί.
0: Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά να πέσει κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες ζημιές, γιατί η Αττικό Μετρό κάνει λόγο για μικρές ζημιές, αλλά η εικόνα δείχνει άλλα και οι άνθρωποι λένε άλλα.
3: Ναι, οι άνθρωποι βέβαια έχουν λόγο να ανησυχούν. Είναι άλλο να μένεις εκεί και άλλο να τα λες από την καναπέζα.
0: Καλά, προφανώς και έχουν λόγο. Το ζητάμε. Εδώ σήμερα, επειδή βγάλαμε κάτοικο στην εκπομπή νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι τους έχει ζητήσει η Αττικό Μετρό να υπογράψουν χαρτί ότι θα τους αποκαταστήσει τις ζημιές και μετά δεν θα έχουν καμία αξίωση. Πρώτα να το υπογράψουν και μετά να μπουν συνεργεία να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Πράγμα το οποίο βεβαίως δεν κάνει κανείς και καλώς δεν κάνει. Επίσης, έχουν πόρτες και παράθυρα που δεν κλείνουν.
3: Κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό σε τέτοιες
0: που είναι σαφής ένδειξη του ότι υπάρχει αλλίωση πέραν ας πούμε από τις σχισμοειδείς ρογμές. Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες, από κόλληση κτηρίων τώρα. Και το ότι δεν δίνει τα στοιχεία. Γιατί ένας μηχανικός μας έλεγε για να γίνει μια μελέτη θέλει γύρω στα 30 χιλιάρικα.
3: Και ποιος θα τα δώσει αυτά. Είναι πάρα πολλά χρήματα.
0: Βέβαια. Και δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες να πληρώσουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν τα χρήματα, αλλά ακόμα και αν τα είχαν, για ποιο λόγο να τα πληρώσουν. Για βλάβη που έχει προκαλέσει κάποιος άλλος.
3: Πολύ σωστά μιλάτε. Αυτό, συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά, που γι' αυτό για μένα είναι είδηση, όπως είναι είδηση και ο θάνατος των δύο νεαρών παιδιών μέσα στο πάρκινγκ, προφανώς αυτοί οι νεαροί μπήκανε μέσα για να ασχοληθούν ο ένας με τον άλλο. Προφανώς.
0: Ήταν αυτά τα παιδιά, δυστυχώς.
3: Ένα ζευγάρι ήταν, ναι.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, και μορφωμένα παιδιά.
3: Τρομακτικό για μένα, μου θυμίζει κάτι σε στυλ Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Συγγνώμη, θα το πω. Ως ρομαντικός.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτοκτονία.
3: Δεν είναι, για μένα δεν είναι αυτοκτονία. Απλούστατα, ίσως και το air condition να μην είχαν ανάψει, θα είχε τόσο ζέστη σε αυτό το γκαράζ εκεί πέρα μέσα που...
0: Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Τώρα μιλάμε για δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Δεν
3: ναι,
0: είναι, εντάξει.
3: Συμφωνώ, δύο Πειραιώτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή.
3: Είναι στην περιοχή Ταμπούρια που τη είδα. Ναι. Στον Πειραιά δηλαδή. Τώρα, θέλω έτσι να δω την γενική λίγο εικόνα. Ξέρετε, μας λένε όλοι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, δηλαδή είναι ο σωστός δημοσιονομικός, οικονομικός, στρατιωτικός, γεωπολιτικός, ενεργειακός και ένα σωρό άλλα, ό,τι τελειώνει σε ως, τρόπος διακυβέρνησης και δρόμος διακυβέρνησης, δρόμος δηλαδή διαχείρισης. Ξέρετε, κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά, ίσως επειδή έχω διαβάσει, όπως έχετε διαβάσει κι εσείς. Υπήρχε μια εποχή, πολύ παλιά, πριν από 100 χρόνια περίπου, μην πω 100 κάτι χρόνια, όπου όλοι το 90% υποστήριζαν ότι ήταν σωστά αυτά τα οποία έκανε η τότε κυβέρνηση Κωνσταντινού και Βενιζέλου. Ξέρετε, λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, έγινε η Μικρασιατική εκστρατεία το 20. Βέβαια, ο Βενιζέλος πρόλαβε να την κάνει, έφυγε για το Παρίσι. Αλλά έμεινε ο Κωνσταντίνος, έφυγε αργότερα αυτός. Ελάχιστοι ήταν αντίθετοι. Άμα τους μιλούσες και τους έλεγες να γυρίσει πίσω ο στρατός, παρόλο που είχε γίνει και το σχετικό δημοψήφισμα για να γυρίσει πίσω ο στρατός, το ακύρωσαν το δημοψήφισμα, αν και φέραν μόνο τον βασιλιά, που ο βασιλιάς είχε πει ότι θα γυρίσει πίσω ο στρατός. Λοιπόν, ούτε ο βασιλιάς έφερε το στρατό πίσω. Συνέχισαν λοιπόν και μάλιστα ο Βενιζέλος έλεγε το Παρίσι και γράφει και στα απομνημονεύματά του ότι μπορούμε να φτάσουμε ίσως, αν περάσουμε την Άγκυρα, μέχρι και τον Ινδό ποταμό, όπως είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Βενιζέλος τα έλεγε αυτά, όχι αυτός ο Βενιζέλος, ο κανονικός.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος συνέχιζε. Σου λέει προχωρούμε. Περάσαμε το Σαγκάριο, προχωρήσαμε, πήγαμε στο Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι υποχωρούν, ναι, αλλά εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ, στις 13 Αυγούστου, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο τότε Μουσταφά Ριζά, έτσι τον λέγανε.
0: Mm-hmm.
3: Ριζά ήταν το επώνυμό του. Μας τσάκισε δυστυχώς. Εκείνη την εποχή ελάχιστοι, πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν την τόλμη και το θράσος, αν θέλετε, το θάρρος και το θράσος να αντισταθούν στα δεδομένα της εποχής. Πολύ λίγοι, λίγοι στρατιωτικοί, λίγοι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε ότι είναι καταστροφή, μας οδηγούν στην καταστροφή καθώς προχωρούμε προς τα ενδότερα, στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Και κάποιοι γνωρίζαν και τον Κεμάλ προσωπικά και γνωρίζαν τι είδους στρατό είχε. Άτακτους βέβαια, από τους οποίους είχε μετατρέψει σαν είδος ημιτακτικού στρατού. Αυτός είχε άλλο πρόβλημα. Ήθελε να κάνει την επανάστασή του, να διώξει το Σουλτάνο, ανέβει αυτός. Πράγμα που το κατάφερε. Και τα έβαλε με όλους. Τα έβαλε και με εμάς και με τους Γάλλους και με τους Εγγλέζους και με τους Αμερικάνους και τους νίξε και όλους. Απίστευτος αυτός ο περίεργος Κεμάλ. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν διαθέτουμε Κεμάλ αυτή τη στιγμή δικό μας εδώ πέρα για να αντιδράσουμε. Δεν διαθέτουμε καν ελάχιστους, ούτε αυτούς τους 100-200 οι οποίοι τολμούσαν να πούνε ότι η μικρασιατική εκστρατεία οδηγεί σε μικρασιατική καταστροφή, κατά λέξη. Μπορώ να σας αναφέρω κανένα δύο ονόματα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, όλοι ξέρουν ποιοι ήταν αυτοί. Λοιπόν, και αυτοί δικαιώθηκαν στο τέλος. Ξέρετε, μερικές φορές αυτό που λέμε λίγοι, οι λίγοι, μπορεί να ξέρουν τι θα συμβεί. Οι πολλοί μπορεί να κατευθύνονται, να χειραγωγούνται, να έχουν διαφημιστεί κάποια πράγματα ότι είναι καλά,
0: ναι,
3: και στο τέλος να αντιληφθούν ότι αυτό που, εκεί που μας οδηγούν, δεν υπάρχει όχι απλά επιστροφή, αλλά υπάρχει καταστροφή.
0: Ναι.
3: Τώρα, εσείς καταλαβαίνετε ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που έχετε διαβάσει πολύ, πολλά. Το κοινό μας θα ίσως να πρέπει να διαβάσει περισσότερο.
0: Καλά, και εγώ πρέπει να διαβάζω. Όλοι πρέπει να διαβάζουμε.
3: Ναι. Εσείς διαβάζετε, γνωρίζετε τι θέλω να πω. Έχω την αίσθηση ότι η χώρα ακολουθεί λάθος πορεία. Είναι τελείως λάθος η πορεία που ακολουθεί η χώρα. Δεν μιλάω αν είναι ο Μητσοτάκης πάνω, ή αν είναι ο Τσίπρας, ή αν είναι ο Ανδρουλάκης, αν είναι όλοι μαζί, ή αν είναι κάτι αυτό, ή αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω, ή τα υπολοιπόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν είναι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ πάνω. Η χώρα ακολουθεί λάθος πορεία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Να είστε καλά.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Λοιπόν, είμαστε στα 56 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί λέει ψάχνετε να βρείτε κρυφά νοήματα και συνωμοσίες? Ισπανία είναι 37 μάτσα ήττη και ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αργεντινή καλύτερη μακράν σε όλη την Αμερική και ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου. Δεν είναι λογικό ή να δίνει στοιχηματικές αυτό το ζευγάρι για τελικό? Ναι, συμφωνώ. Προφανώς. Δεν την έπαιξα, λέει, την Αργεντινή. Θα βγάζαμε κάνα φράγκο για να μπαλώσουμε καμιά τρύπα. Ξηρομερίτη μου, για να βγάλεις λεφτά πρέπει να παίξεις λεφτά. Δεν πειράζει, λέει, θα τα παίξουμε όλα γιόλα στον τελικό. Ναι, καλά. Τέτοια να κάνετε. Για να δούμε, λέει, θα κάνουμε καλές διακοπές φέτος, θα μας φάνε τα κουνούπια και θα βγάλουμε καρούμπαλα. Μέση, λέει, ο τιμωρός, κλάψει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι του καναπέ. Ωραία. Δεν υπάρχει, λέει, σωστός ή λάθος δρόμος για τη χώρα. Βαδίζουμε σε συγκεκριμένη πορεία γιατί... Όχι, πώς δεν υπάρχει σωστός ή λάθος δρόμος? Δεν συμφωνώ, κύριε Μιχάλη μου, καθόλου. Λυπάμαι. Υπάρχει και σωστός δρόμος, υπάρχει και λάθος δρόμος. Πώς δεν υπάρχει? Δηλαδή, ο δρόμος που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια, τι ήτανε? Σωστός δρόμος, πώς δεν υπάρχει? Και σωστός δρόμος υπάρχει και λάθος δρόμος υπάρχει και πιο λάθος δρόμος υπάρχει και τρεις φορές πιο λάθος δρόμος υπάρχει. Άκου, λέει, δεν υπάρχει. Αφήστε τώρα για τον οδηγό. Ο οδηγός που λέει το μόνος που ξέρει, σε τρεις συνεντεύξεις έχει πει δεν ήξερα. Αφήστε τώρα, εντάξει, ο μόνος που ξέρει. Θα κρίνει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα για τον οδηγό. Μην αγχώνεστε. Μπορεί να κρίνει πάλι και να πει θέλω τον ίδιο οδηγό. μπορεί να θέλει να αλλάξει οδηγό, ξέρω εγώ. Κύριε Κώστα, το πρώτο που μου γράφετε έχει γκριζάρει ήδη. Χρόνια τώρα. Το δεύτερο, εντάξει, δεν χάνουμε κάτι, αλλά... Λοιπόν, ώρα μία, διακοπή, ώρα, τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Τραπετσόνα έλεγε το τραγούδι. Κερατσίνη θα πάμε, ο κύριος Δημήτρης. Έλατε κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένος στο 60.
0: Ναι.
1: Και επειδή έτυχε να είμαι από τους τυχερούς να έχει η οικογένειά μου τηλεόραση πολύ νωρίς, έβλεπα τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω να ξεκινήσω πριν πάω στην Αργεντινή. Ότι στο παγκόσμιο έχει μπλούτε 74, μου έχει μείνει αξέχαστο. Γιατί αυτές τις μέρες γινόταν ένα λάθος. Λέγατε για την Αργεντινή, όχι εσύ. Το 74, το 74 στην Αργεντινή έγινε το παγκόσμιο. Το 74 λοιπόν μου έχει μείνει αξέχαστο στο μικρό τελικό. Θυμάμαι και τον γκολ. Το παλαιολάτο της Πολωνίας. Η Πολωνία νίκησε 1-0 την Βραζιλία. Λοιπόν, και ο τελικός ήταν η Γερμανία-Ολλανδία. Η Ολλανδία. Διοικιούνται σίγουρα ένα παγκόσμιο κύπελο. Έπαιζε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το φοβερή μπάλα κτλ.
0: Ναι.
1: Και το 1974 το κέρδισε η Γερμανία που έγινε στη Γερμανία και το 1978 η Αργεντινή που έγινε στην Αργεντινή. Αν γινόταν στην Ολλανδία, νομίζω θα είχε αλλάξει η ιστορία. Θέλω να πω κάτι όμως για την Αργεντινή. Έκανα χρόνια να ξεπεράσω. Τον είχατε δει τον τελικό?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έκανα χρόνια εγώ να ξεπεράσω τον τρόπο που έχασε η Ολλανδία. Εγώ βέβαια, εκτός από Ολυμπιακός, εδώ παρένθεση, ήμουν συμπαθών προς τη Βραζιλία λόγω του που είχατε και στην Ινότητα, παρά είχατε και το παγκόσμιο κύπελλο του 70, λόγω του Πελέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά τέτοια αδικία που ένιωσα, ας πούμε, εις βάρος της Ολλανδίας, δεν το ξαναδεί. Λοιπόν, άκουντε ο Μανώλη τι είχε γίνει τότε το 78. Πρώτα απ' όλα ο αγώνας ο τελικός ήταν έληξε ισόπαλος, έπρεπε να νικήσει η Ολλανδία κατά με. Τελικά νικήσε η Αργεντινή 3-1. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς πήγε η Αργεντινή στο τελικό. Τότε ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα του, είχε δικτακτορία η Αργεντινή. Λοιπόν, και παίζουν τώρα στον ημιτελικό, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι, η Βραζιλία με την Πολωνία, ήταν με βαθμολογία. Ποια ομάδα θα πάει στο τελικό να αντιμετωπίσει την Ολλανδία? Παίζει η Βραζιλία με την Πολωνία και η Αργεντινή με το Περού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξεκινήσουν οι αγώνες την ίδια ώρα. Λόγω του κλεισμότος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξεκίνησαν όμως ο του θαύματος την ίδια ώρα. Ξεκίνησε πρώτα της Βραζιλίας και η Αργεντινή ήξερε το αποτέλεσμα. Αν θυμάμαι καλά, η Βραζιλία ανοίξε 3-1 την Πολωνία. Και εδώ τώρα ερχόμαστε και λέμε, ας πούμε, θεωρείται αυτός ο αγώνας του Αργεντινή-Περού ίσως η μεγαλύτερη ντροπή του παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, έπρεπε τώρα η Αργεντινή για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στο τελικό, θα έχει βαθμούς βέβαια με την Βραζιλία, έπρεπε να νικήσει με 4 γκολ διαφορά το Περού. Και τον νίκησε με 6. Και έτσι πήγε στη... Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν, ας το πούμε, μέσα εισαγωγικά, πώς το εισέπραξα εγώ στη Μένο, έφτασε εκεί πέρα, ήταν κατώτερη της Ολλανδίας και τελικά το πήρε. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι. Επίσης το 1974 ήταν προπονητής της Πολωνίας ο Γκόρσκι με βοηθό

0: Γκμόχ.
1: Ναι.
0: Η Πολωνία του 1974 ήταν μια τεράστια ομάδα. Θυμάμαι και τερματοφύλακα ένα ψηλό με κορδίλατο του Μαζέφσκι και Κάσπερτα και Τάρμακ και είχε Ντέινα, είχε Λάτο. Τεράστια ομάδα. Και βγήκε τελικά τρίτη η Πολωνία τότε. Νίκησε στο μικρό τελικό τη Βραζιλία. Και πάλι στο τελικό, θυμάμαι ακόμα και το διετή, ήταν ο Άγγελος Τέιλορ, κερδίζει η Ολλανδία πέναλτι στο πρώτο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι. Το βάζω προηγείτε 0 και τελικά έχασε 2-1. Αλλά ήταν πολύ καλή η Ολλανδία. Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Έβαλε βέβαια και ένα γκολ, ας πούμε, άμα βρει στιγμιότυπα και το δει, ο Γκέρντ Μίλλερ, ο άνθρωπος του ήταν ένας κοντός. Δεν ήξερε ούτε με το χαλάμικο δρόλαρο την μπάλα. Δεν ήξερε να κάνει. Δηλαδή ήταν όπως ο Αντωνιάδης, αλλά στο κοντό.
1: Ναι.
0: Αλλά μόλις ακούπα για την μπάλα δεν πήγαινε μέσα. Το γκολ που έβαλε. Του έρχεται η μπάλα, είναι μεγυρισμένη την πλάτη. Όπως βλέπετε, ο τερματοφύλακας είναι αριστερά ο Μίλλερ και γυρίζει, σουτάρει αστραφία με το που γυρίζει στη δεξιά πλευρά του τερματοφύλακα και το βάζει. Λοιπόν, και τότε βέβαια και ένας μεγάλος παίκτης που είχε κάνει. Είχαν γίνει πολλά σχόλια κτλ. Στη Γερμανία ήταν ο Μπράιτνερ. Αλλά και τότε είχε μεγάλους παίκτες. Είχε τον Όφερατ, είχε τον Γκραμπόφσκι, είχε τον Μίλλερ, είχε τον Μπέκεμπάουερ. Λοιπόν, είχε παίκτες. Αλλά ήταν τότε περισσότερο νομίζω που ξεχώριζε το παιδί μου και το ατομικό ταλέντο. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο κάποιος, παραδείγματος χάρη, να μπει και να δει βιντεάκι, ας πούμε, τον Γιώχαν Κρόιφ. Γιατί όλοι συζητάμε και λέμε μέση τώρα, λέμε αξίζει να δει, ας πούμε, τι παίκτης ήταν ο Κρόιφ. Τι έκανε ο Κρόιφ.
1: Έκανε ο Κρόιφ, μεγάλη μορφή ποδοσφαιρική.
0: Ναι. Μα, πέρα από αυτό, πέρα ότι το 78 βέβαια δεν έπαιξε με την Εθνική Ολλανδία.
1: Τώρα, επειδή είπατε για τους Πολωνούς και τη δεκαετία του 70, οι Πολωνοί είχαν συγκλονιστικό ποδόσφαιρο από τη δεκαετία του 30. Το λέω γιατί θυμίζω ότι στη μεγάλη απόδραση των 11, την ταινία, οι στρατιωτικοί κρατούμενοι που έχουν πάει, που πάνε για να δώσουν στην ομάδα των συμμάχων, είναι Πολωνοί όλοι.
0: Οι Πολωνοί είχαν πολύ καλό ποδόσφαιρο τότε, όπως μια και το λες, γιατί τότε ήταν ενωμένοι, είχαν πολύ καλό μπάσκετ που δεν το υπολογίζει κανείς, οι Τσεχοσλοβάκοι. Μάλιστα θυμάμαι ένα παίχτη, τεράστιο παίχτη, το Γκρόπιλα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Έτυχε σε περίπτωση αυτή τη μεριά και τώρα που το είπαμε για τους Πολωνούς, πες μου, παιδί μου, όταν πήρε. Πώς λέγονταν ο τερματοφύλακας που εξαφανίστηκε.
1: Ποια εποχή.
0: Όταν πήρε το. Όταν έχασε το πήρε. Η ΣΤΕΟ δεν ήταν η πολυνική ομάδα που είχε πάει στον τελικό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Αυτή είναι. Είχε ένα τερματοφύλακα τεράστια μορφή. Τερματοφύλακα και λέγε το, άμα μπεις και το ψάξεις θα το βρεις, ας πούμε έχει ένα ενδιαφέρον, ότι αυτός εξαφανίστηκε, λέγε το Τσαουσέσκου του είχε σπάσει τα χέρια, δεν ξέρω για τα χώρια τα χέρια και μετά εξαφανίστηκε, δεν τον ακούγαμε. Ένα τεράστιο τερματοφύλακα, βασικός της ομάδας. Και αν θυμάμαι καλά, γιατί εντάξει μου ένα παιδάκι τώρα δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, πρέπει να είχε πάει στον τελικό του σημερινού, ας πούμε, Champions League. Λοιπόν, αλλά είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες και υπάρχουν και παίκτες, ας πούμε θυμάμαι, δεν ξέρω αν τον πρόλαβες, ένα δεξί επιθετικό της Ισπανίας και του Ρεάλ Μαδρίτης, τον Αμάρο Αμάνθιο. Ένας παικταράς.
1: Τον έχω ακούσει και δεν τον πρόλαβα.
0: Ναι, ένας παικταράς, δηλαδή άνεμος, υπήρχαν παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, αλλά είναι αυτό που είχαν δηλαδή και το ατομικό ταλέντο, ρε παιδί μου. Έβλεπες, ας πούμε, χειρόσουν, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, το έβλεπες. Δεν ήταν, ας πούμε, το κομπιούτερ τώρα, ας πούμε. Τώρα πρέπει να είσαι δεκαθλητής, ας πούμε. Άμα δεν είσαι δεκαθλητής, τρέχει. Τώρα, ας πούμε, μια ερώτηση εμένα. Υπήρχε περίπτωση να σταθεί, εγώ δεν σου πω πουθενά, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, ο Τσάρτας.
1: Αν υπήρχε περίπτωση να σταθεί.
0: Ναι, ναι, τώρα, σήμερα. Σε μια εβδομάδα.
1: Σήμερα νομίζω όχι, αλλά.
0: Αφού θέλουν τον παίκτη να τρέχει, να μαρκάρει. Ο Τσάρτας δεν υπάρχει.
1: Ο Τσάρτας όμως είναι ένας από τους λίγους Έλληνες παίκτες που είχαμε με το σωματότυπό του που να έχει τόσο ακριβές πόδι.
0: Μα ήταν υψηλής τεχνικής, με τεράστια. Πρώτα απ' όλα τον έχουν σαν θεό στη Σεβίλη, έτσι. Αλλά
1: έτσι, δηλαδή είχε παλιά μυρογνωμόνιο.
0: Βρε και σου και φάουλ και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το φάουλ και το γκολ. Είχε, δηλαδή είχε τη μακρινή παλιά, είχε την κάθετη.
0: Ναι,
1: είχε οξυδέρκεια φοβερή.
0: Ήταν φοβερά αργός και δεν είχε αντιληφθεί.
1: Ήταν αργός, ναι.
0: Τώρα θυμήθηκα τι είχε πει ο Μπορέλη. Παναθηναϊκού. Λέει, λέμε ας πούμε από τότε ότι πρέπει ας πούμε ο παίκτης και να τρει και να μαρκάρει. Δηλαδή. Ας πούμε ο Φορτούνης τώρα πρέπει να του βάλεις δίπλα παίκτες. Είχε ο Μπορέλη που γέλασα όταν το είχα διαβάσει ότι τον έπιανε όσοι και του έλεγε και ήταν αδειξελίδι να τρέχεις να μαρκάρεις. Ακούς του λέει να τρέχεις να μαρκάρεις. Και του λένε γιατί έκανες, τον άκουσες έτοιμες. Όχι λέει, δεν με έβαζε. Τότε δεν τρέχανε τώρα. Γι' αυτό λέω τώρα ο Τσάρτας ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα να παίξει ο υψηλής τεχνικής ας πούμε όσο μπορεί να είναι. Ενώ θα μπορούσε ας πούμε να παίξει ο Χατζηπαναγής. Ή ας πούμε κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Και με αυτό θα σας αφήσω γιατί κατά χρώμα.
1: Καλά ο Χατζηπαναγής δεν είχε σύγκριση.
0: Μα το έχω πει πολλές φορές πρόσφατα. Ο Χατζηπαναγής δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Που είχε κοφίδι ο Ιακλής ότι είχε Παπαϊωάννου. Είχε παχταράδες μέσα.
1: Ναι, δεν είχε σύγκριση ο Χατζηπαναγής.
0: Ναι, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Άλλου ποδοσφαιρικού θεού παιδί ήταν ο Χατζηπαναγής. Ναι, για την Ελλάδα.
0: Για πρόσφατα, επειδή πολλοί μετράνε τα πάντα με του τίτλου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει πάρει τόσο, αυτό έχει πάρει τόσο. Ή ο Μπράντοβιτς λέει έχει πάρει.
1: Εγώ θα προβώ σε ιεροσιλία και θα πω ότι ο Χατζηπαναγής ήταν ο Γκάλης του ποδοσφαίρου.
0: Για να μην σου πω και κάτι για νότρο, γιατί είναι πιο δύσκολο.
1: Εντάξει. Το λέω στη λογική του ότι τέτοιου επίπεδου παίχτης.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ αδικημένος από την ιστορία και εντάξει βέβαια και έκανε και τις επιλογές του και καλά έκανε.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο τότε.
1: Δεν μιλάω για την εθνική, όχι εντάξει. Δεν μπορούσε να πάει σε μεγάλο σύλλογο, ήθελε να μείνει στον Ηρακλή.
0: Όχι, δεν μπορούσε. Του έδιναν Ολυμπιακός, δεν μπορούσε. Του έδιναν 50 εκατομμύρια τότε ο Ηρακλής, δεν τον άφησε. Τότε αν θυμάσαι υπήρχε ή το δεκαετία ή δεκαετία, δεν μπορούσε να πει.
1: Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εντάξει.
0: Δεν μπορούσε, ήθελε να φύγει, να παίξει μαγικό. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Χατζηπαναγής λοιπόν δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Γκάλης δεν πήρε Ευρωλίγκα. Και ο Πάντος έχει πάρει 5 πρωταθλήματα. Είναι καλύτερος του Χατζηπαναγής.
1: Δεν μετράει έτσι όμως, όχι προφανώς
0: και δεν είναι. Ο Μπράντοβιτς λέει έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Ο Αλβέρτης τόσο, ο Σπανούλης τόσο. Δεν μετριούνται η αξία με το σπίτι. Μπορεί να είσαι Χατζηπαναγής και να μην έχει πάρει τίποτα.
1: Σωστό.
0: Αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή γι' αυτό έβαλα τον Πάντο. Ο Πάντο α πούμε τι ήταν. 5 πρωταθλήματα σου λέω. Και τι έχει να πει πάρει 5. Ο άλλος δεν έχει πάρει τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Γεια σας κύριε Δημητρή, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τον Ντουκαντάμ, ναι, ο της Στεάουα. Μπράβο. Ο ήρωας της Σεβίλης απέκρουσε 4 πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι. Στον τελικό με την Μπαρτσελόνα. Τον Ντουκαντάμ τον θυμάμαι, ναι, δεν μου έρχονταν στο μυαλό. Πολωνία είχε, πάντα είχε εκείνα τα χρόνια καλό ποδόσφαιρο. Μετά χάθηκε. Κύριε Σωτήρη, το πήρα το μήνυμά σας, το έχω προωθήσει και στα mail μου για να τα πούμε, να δω ακριβώς ό,τι μπόρεσα να καταλάβω τώρα από αυτό που μου στείλατε. Ο Γιώργος από Αγγλία μου λέει πριν λίγο σχόλασα, κλάμα μου λέει, οι Αγγλοί εδώ και 2 μέρες το είχαν δεδομένο ότι η Αγγλία θα είναι στον τελικό τρομάρα τους. Καλά μην λέει, κρύβε λόγια τώρα Γιώργο, εσύ είχες στην Αγγλία. Ο Μίκη Τζάγκερ λέει κούνησε το κεφάλι του απορριμμένος με την Εθνική Αγγλία μετά την ισοφάριση. Απογοητευμένος, δεν ήταν απορριμμένος. Ήτανε αυτή η κίνηση που έκανε εμένα μου θυμίζει απογοήτευση. Και ήταν στο 1-1 έτσι. Φανταστείτε λέει πως είναι από τους λίγους ανθρώπους στο γήπεδο που έχει δει την Αγγλία να σηκώνει το τρόπαιο. Σωστό. Αργεντίνα λέει, για να τελειώνουμε, το επόμενο τραγούδι κέρασμα από μένα για τα γενέθλιά μου. Χτες είχε γενέθλιο, Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου ρε Νίκο, χρόνια πολλά, καλό χρόνο ρε φίλε. Με υγεία, κάθε καλό. Τι έλεγε λέει ο Ανδρέας, ο σωστός ο δρόμος προς το σοσιαλισμό. Και ο Ιωάννου ζωγράφισε τον τρίτο δρόμο. Ε, ο τρίτος δρόμος δεν ήτανε. Βέβαια. Κάπου το έχω αυτό το βιβλίο με τον τρίτο δρόμο. Κύριε Αλέξανδρε, μάλλον δεν ακούσατε την εκπομπή νωρίτερα. Έχουμε μιλήσει με την Ελένη, με τους ανθρώπους εκεί στην Άρτα και θα ασχοληθούμε απόψε πρώτα, θα είμαστε καλά, με το θέμα. Με το δίθεν φαρμακείο του ΕΠΗ, τέλος πάντων. Με αυτό που δεν υπάρχει στην Άρτα και αναγκάζονται να πηγαίνουν στα Γιάννενα και στο... Πού αλλού, ξεχάστηκα τώρα, δεν θυμάμαι, το λέγα πριν. Στην Καρδίτσα, νομίζω. Λοιπόν... Ο κύριος Δημήτρης από το Βύρονα. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλημέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά λέω, εσείς?
2: Και εγώ καλά. Είμαι ένας αφανής από τους χιλιάδες ακροατές οι οποίοι σ' ακούμε αλλά δεν μας έχεις ακούσει ποτέ.
1: Σας ακούω τώρα. Εντάξει.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Εγώ ήθελα να θέσω ένα θέμα.
1: Έλατε.
2: Επειδή σε τα χρόνια από 25 ετών μέχρι τα 60 μου δούλευα στη Νέα Υόρκη ταξί.
1: Ναι.
2: Ιδιοκτήτης.
1: Από τα 25
2: κιόλας,
1: μέχρι...
2: Τα 60.
1: Ναι.
2: Τώρα είμαι στα 63. Περάσαμε.
1: Άρα έχετε έρθει τώρα λίγα χρόνια στην Ελλάδα, ναι.
2: Είμαι αρκετά, αλλά πηγαινορχόμουνα για αρκετά χρόνια, έκανα μισό χρόνο εκεί, μισό εδώ, μέχρι το COVID που γινήκανε πολλά ανάποδα και έτσι σταμάτησα να πηγαίνω.
1: Ναι.
2: Ήθελα να θίξω ένα θέμα με τις κάμερες που έχουν βάλει τώρα για τα φανάρια.
1: Ναι.
2: Εάν ισχύει αυτό που πραγματικά, γιατί και εδώ ασχολούμαι με ταξί, αυτή τη στιγμή βέβαια δεν οδηγάω, αν ισχύει πραγματικά ότι περνώντας το κίτρινο σε πιάνει για κόκκινο, εδώ μιλάμε, δεν θα μείνει κανείς με άδεια μέσα στην Αθήνα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Θα μείνουμε όλοι χωρίς άδειες.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να βεβαιωθεί και παράβαση.
2: Δεν ξέρω, εγώ περνώντας από κάποια μαγαζιά που νοικιάσεις ταξί και τέτοια, μου αναφέρανε ότι πολλοί οδηγοί με κίτρινο τους βεβαιώζουν παράβαση, 700 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση για 2 μήνες η άδεια οδήγησης.
1: Πρέπει να το ρωτήσω κύριε Δημήτρη, δεν το ξέρω πραγματικά. Έχω διαβάσει για πολλά προβλήματα που έχουν οι κάμερες που πιάνουν συνοδηγό χωρίς ζώνη ενώ δεν υπάρχει συνοδηγός και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά αυτό τώρα με το πορτοκαλί, γιατί και ο νομοθέτης λέει ότι το πορτοκαλί είναι προειδοποιητικό, αλλά αν ας πούμε είσαι με κάποια ταχύτητα και πολύ κοντά στο φανάρι είναι αδύνατο να σταματήσεις.
2: Ξέρετε γιατί σας πήρα, γιατί αυτές τις
1: δηλαδή
2: μέρες
1: υπάρχει πρόβλεψη, αυτό εννοώ.
2: Μου προέκυψε να περάσω 3 τέτοια φανάρια το κίτρινο. Και όταν μου είπαν αυτό σήμερα, λέγω κάηκα. Θα θέλω 2.000 ευρώ να πληρώσω 2.000 ευρώ πρόστιμα που δεν έχω πληρώσει ποτέ στη ζωή μου στη Νέα Υόρκη.
1: Μα ξαναλέω ότι ο νομοθέτης προβλέπει οι συγκεκριμένες αποστάσεις. Βέβαια αυτό πρέπει να βεβαιωθεί παράβαση, αλλά όταν είσαι ας πούμε 200-300 μέτρα μακριά από το 100 μέτρα μακριά από το φανάρι και βλέπεις ότι είναι πορτοκάλι, προφανώς σταματάς. Αν είσαι στα 5 μέτρα δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις, αναλόγως και της ταχύτητας, έτσι?
2: Ναι, εννοείται, γιατί εγώ δουλεύοντας εκεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είχα μια ιδιαιτερότητα στην οδήγηση, εγώ πάντα μ' άρεσε να πηγαίνω από πίσω και να επιταχύνω στα φανάρια τελευταία στιγμή να τα περάσω. Πάντα με πιάνε το κίτρινο Πέρναγαμε κίτρινο, αλλά ποτέ δεν με έπιανε η κάμερα. Πρέπει να είναι σταθερό κόκκινο για να σε πιάσει η κάμερα. Εκεί βέβαια οι κάμερες τις βλέπεις. Ανάβουνε δύο φορές φλάς. Παπ, παπ, δύο φορές.
1: Ναι, καλά, και εσείς βέβαια τώρα το ρισκάρατε.
2: Εκεί το ρίσκαρα πραγματικά.
1: Είναι,
2: αλλά
1: δεν είναι, και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Ότι η κάμερα είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που θα σε πιάσει μόνο με κόκκινο, καταλάβατε.
1: Ναι, αλλά και να το ρισκάρετε όμως δεν είναι σωστό.
2: Όχι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Έτσι. Δεν είναι σωστό. Αλλά εγώ σου λέω, εσύ αυτές τις μέρες που οδήγησα εδώ στην Αθήνα, γιατί συνήθως δεν μ' αρέσει να οδηγάω, μ' αρέσει να παίρνω και τη συγκοινωνία να κάνω κάποιες δουλειές. Έτυχε να οδηγήσω, πέρασα από κάποια σημεία που έχουν βάλει κάμερες εντός των 2 εβδομάδων. Τώρα έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω κύριε Δημήτρη, πραγματικά δεν το ξέρω.
2: Και έκανα έναν έλεγχο στο Waze μέσα που τα έχει όλα. Μιλάμε, η Αθήνα έχει γίνει αστακός, είναι παντού κάμερες, παντού. Παντού. Δηλαδή π.χ. από Βύρονα που κατεβαίνω εγώ να βγω στο μεταξουργείο, περνάω από 4 κάμερες.
1: Ναι.
2: 4.
1: Άμα σας έρθει το ραβασάκι, πάρτε τηλέφωνο να τα πούμε.
2: Εννοείται. Εννοείται, αυτό δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί αν πραγματικά ισχύει αυτό με κίτρινο, εδώ θα μας διαλύσουν, εδώ θα μείνει ο οδηγός στον δρόμο.
1: Ναι, δύσκολο μου φαίνεται, αλλά...
2: Δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
2: Γιατί βάσει αυτά που αντιμετωπίζω εδώ και αυτά που αντιμετώπισα εκεί στη ζωή μου, εδώ όταν γύρισα εγώ στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση, υποτίθεται, έπαθα πλάκα. Λέω, πού ήρθα. Πού ήρθα. Με αυτά που βρήκα μπροστά μου, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Γιατί έφυγα πολύ μικρός, δεν είχα να κατευθεί με το δημόσιο σε τίποτα. Και ξαφνικά ερχόμενος εδώ έπρεπε να κάνω τις ενέργειες, να ανοίξω αφημί, το ένα το άλλο, δεν είχα εγώ τέτοια πράγματα. Και αντιμετώπισα τέτοιες δυσκολίες που εκεί πέρα χωρίς να ξέρω αγγλικά με εξυπηρετούσανε.
1: Το έχουμε εδώ, εντάξει, η ελληνική γραφειοκρατία είναι...
2: Καταλάβατε. Εγώ δεν γνώριζα βέβαια τη γραφειοκρατία την ελληνική.
1: Πώς το είχε πει, state of mind, ποιος το είχε πει αυτό.
2: Ναι. Τι να πεις, ξέρω εγώ. Πάντως η εκπομπή σου είναι φοβερή.
1: Να είστε καλά.
2: Είσαι ένας από τους καλύτερους ομιλητές που
1: καλά,
2: υπάρχει στο ραδιόφωνο.
1: Αφήστε τα καλά λόγια, εντάξει.
2: Σ' ακούνε πολύ βέβαια, πολύ, και στην Αμερική σ' ακούνε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις ακροατές από εκεί.
1: Μηνύματα υπάρχουν. Τώρα, εντάξει, είναι και οι ώρες που...
2: Είναι λίγο οι ώρες, ξέρετε τι γίνεται, Μανώλη, είναι ότι αυτή την ώρα είναι η ώρα, ειδικά οι οδηγοί όλοι, αυτή την ώρα είναι η πιο busy ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να ασχοληθούν με το ραδιόφωνο, κατάλαβες.
1: Προφανώς.
2: Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Θα κάνεις. Αυτά.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημητρή.
2: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
1: Και σε εσάς καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
2: Και ελπίζω να σας ακούμε και τη νέα χρονιά.
1: Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Έχει ο Θεός. Πρώτα θα σας
2: καλά. Ελπίζω να σας ακούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία απόδοση, ερμηνεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τον άλλη, με λέτε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, καλημέρα σας κύριε Παλβάκη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Εδώ άκουσα το προηγούμενο από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
0: Από εδώ ήτανε χρόνια στην Αμερική, ναι.
1: Α, μας ακούει επομένως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δίκιο έχει ο κύριος, αγαπητέ κύριε, έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ ξέρω από Γερμανία και ο κύριος Παλδάλης ξέρει από Γερμανία, αλλά αναγκάζομαι εγώ να το πω.
0: Καλά, εγώ είμαι πολλά χρόνια πριν.
1: Α, ποτέ, εντάξει, ναι. Δικαιολογημένος.
0: Δεν έχω.
1: Δικαιολογημένος. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε από Αμέρικα, και στη Γερμανία το ίδιο είναι, αν δεν ανάψει το κόκκινο 2 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε γράψουν, το οποίο και το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. 250 ευρώ αν περάσεις κόκκινο την πρώτη φορά. Αν σε πιάσουν τη δεύτερη, ανεβαίνει το ποσό.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το έχουν παρακάνει. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ περίεργα και παράξενα στη χώρα αυτή. Καλά είπε ο κύριος. Τον καταλαβαίνω τον κύριο. Τον κύριο τον καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και 20-25 χρόνια στη Γερμανία. Τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Και είπα και εγώ να πάρω, να του δώσω συγχαρητήρια που το είπε. Έτσι είναι, όπως θα είπε ο κύριος.
0: Ναι, βέβαια, εγώ διαφωνώ με την τακτική του. Περιμένω στο τσάκ για να περάσω το πορτοκαλί, γιατί...
1: Όχι αυτό. Όχι αυτό, δεν...
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω, γιατί εκεί,
1: εκεί
0: ρισκάρεις, όχι, δεν με νοιάζει τόσο το πρόστιμο, ρισκάρεις με το να μην είναι καλά ρυθμισμένα τα φανάρια και να σου φύγει ο άλλος.
1: Ναι, να κάνεις συνήθως, ναι, πολύ καλά σωστόν, αλλά εγώ παρατηρώ τα φανάρια, είναι σχεδόν όλα τέλεια.
0: Ναι, καλά. Σχεδόν. Και μόνο που λέτε σχεδόν όλα τέλεια.
1: Λοιπόν, και φυσικά όταν είμαστε μακριά και το βλέπουμε, σταματάμε. Δεν είμαστε τρελοί να περάσουμε.
0: Καλά, ναι. Φαντάζομαι και εγώ, προφανώς.
1: Ναι, δεν είμαστε τρελοί. Λοιπόν, αλλά παρατηρώ, υπόψη καταρχήν, οι κάμερες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι υποδοκιμή. Διότι γίνονται πολλά τρελά.
0: Καλά, υποδοκιμή είναι, αλλά οι κλήσεις πάνε.
1: Οπότε... Ναι, θέλω, ναι, πολύ ωραία, μου θυμίσατε κάτι. Θέλω να βγει κάποιος ένα βράδυ και να μας πει ότι ήρθε η κίνηση στο κινητό μου γι' αυτό και γι' αυτό. Να βγει και ένας δεύτερος και ένα τρίτος για να το πιστέψω. Διότι
0: δεν
1: εγώ
0: ξέρω αν έρχονται στο κινητό.
1: Τι είπατε?
0: Δεν ξέρω αν έρχονται στο κινητό οι βεβαίως της κίνησης.
1: Έτσι μας είχαν πει.
0: Καλά, εντάξει, για να έρθει στο κινητό πρέπει να. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: για το σπίτι έχω ακούσει ότι έρχεται.
1: Η τελευταία ανακοίνωση που είχα ακούσει εγώ, καταρχήν είναι πιλωτικό. Υποδοκιμή. Μετά είπανε ότι θα έρχεται στο κινητό. Και είπανε πάρα πολλά. Αν θέλουμε τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί είναι και μία μικρή προπαγάνδα, εντάξει, καλά κάνει το κράτος. Δεν περνάμε με κόκκινο, δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε
0: προφανώς, το. Προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία. Αλλά να μην τα παραλέμε κιόλας και βάζουμε και... Αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτοφανές. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αυτό το πράγμα. Να σου λέει, ξέρω εγώ γιατί δεν φοράς κράνος, πόσο είναι 700 ευρώ, πόσο είναι 350 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, 350. Α, όποιος το βρει σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
0: Εννοείται για το ύψος του προστίμου.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί το να φοράς κράνος, προφανώς και πρέπει να φοράει κράνος ο αναβάτης.
1: Ναι.
0: Έτσι, επίσης βέβαια προφανώς θα έπρεπε η πολιτεία να έχει θεσπίσει μηδενικό ΦΠΑ για την αγορά κράνους.
1: Αυτό το συζητάμε χρόνια.
0: Ναι, χαρά, το συζητάμε χρόνια και που το συζητάμε.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το 350... 350 παίρνει ένας φτωχός συνταξιούχος και ζει. Δεύτερον, να πάω στη ζώνη. Να πάω στη ζώνη. Είναι και κάτι που δεν το ξέρουν, ούτε το υπολογίσαν εδώ καθόλου. Δεν υπολογίζουν και πολλά πράγματα.
0: Για πείτε.
1: Σας ενδιαφέρει το θέμα, γιατί είναι ιατρικό. Όποιος έχει βάλει βηματοδότη στη Γερμανία, και φεύγει από το νοσοκομείο με το χαρτί ότι έχει τοποθετηθεί βηματοδότης.
0: Μπορεί να μην φοράει ζώνη.
1: Να μην φοράει ζώνη για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Δεν το ξέρω το χρονικό διάστημα. Ό,τι γράψει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό οι κύριοι τα παίρνουμε όλα οριζόντια. Όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μάσκες παντού. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το μάσκες παντού, όλα οριζόντια, ορίστε. Έχω απόδειξη εγώ. Όποιος δεν πιστεύει, να ρωτήσει το συγγενή του στη Γερμανία, να πάρει ένα τηλέφωνο, ένα νοσοκομείο στη Γερμανία, οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και...
1: ναι, μα δεν το σκέφτει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Με βάζετε τώρα στη... και καλά κάνετε στη διαδικασία να το ψάξω λίγο.
1: Ναι, να το ψάξετε. Να το ψάξετε. Δεν μπορεί να πιέζεται το στήθος στο σημείο το οποίο είναι εμφυτεμένος ο
0: βηματοδότης και δεν είναι, δεν είναι μόνο, υπάρχει και ο απεινιδωτής.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Αυτό το λέω.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις, εξαιρέσεις, τις οποίες δεν τις λάβανε αυτοί οι κύριοι εδώ υπόψη τους. Θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ να ελέγξουν ξανά όλα τα πράγματα από την αρχή. Δεν το παίρνουμε οριζόντια από πάνω μέχρι κάτω και τα κάνουμε όλα. Δεν είναι κατάσταση αυτή στη χώρα αυτή.
0: Λοιπόν. Καλά, το οριζόντιο το έχουμε εμείς πολύ ευχαριστά.
1: Ναι,
0: όταν είναι, όταν είναι να επιβάλλουμε.
1: Ναι, είναι εύκολο το οριζόντιο. Το κάνουμε οριζόντιο.
0: Γιατί είναι να όταν είναι να αποδώσουμε, είναι, πάει κατά περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Τεκμήρια, ιστορίες. Ναι, ναι.
0: Αν είναι να πάρουμε, το οριζόντιο ναι. Βολεύει μια χαρά. Αν είναι να ναι. Δώσουμε, είναι κατά περίπτωση.
1: Τεκμήρια, ιστορίες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Θα λες στη Γερμανία και γελάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αν θέλετε να με ρωτήσετε και τίποτα άλλο ή αν επιτρέπετε να τη συνεχίσω και
0: παρακαλώ,
1: να
0: ελάτε.
1: Αν θυμηθώ κάτι.
0: Ελάτε, αν θυμηθώ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι γιατί δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή για να ρωτήσω.
1: Να σας πω τιμές, ενδιαφέρεστε.
0: Τιμές τι εννοείτε.
1: Τιμές για μικροπαραβάσεις στη Γερμανία.
0: Αμέ.
1: Σας ενδιαφέρω.
0: Βέβαια.
1: Μη χρήση ζώνης, 30 ευρώ. Έχω πληρώσει 2-3 φορές εγώ. Γιατί που για πού δεν τη φοράω, να σας πω την αλήθεια, μέσα στην πόλη, δεν μιλάμε για έξω.
0: Ναι.
1: Μέσα στην πόλη, που σταματάμε από φανάρι σε φανάρι. Εγώ μένω στο Βερολίνο, κύριε μου. Από φανάρι σε φανάρι πάμε. Λοιπόν, σου έρχεται από πίσω το αυτοκίνητο με τα πολιτικά και σου λέει, κάνε δεξιά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνει, σταματάμε, καλησπέρα σας, δεν φοράτε ζώνη, ναι, ωραία, το δίπλωμά σας το παίρνει, το πάει μπροστά στο αυτοκίνητο, το ελέγχει. Αν είναι σωστό το δίπλωμα, να έχει άλλες παραβάσεις και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά μου γυρνάει πίσω, μου το δίνει πίσω, μένετε, μου λέει στην ίδια διεύθυνση. Ναι, λέω στην ίδια διεύθυνση. Θα λάβετε εντός μίας εβδομάδας από το post την κλίση, η οποία είναι 30 ευρώ. Ναι, του λέω ευχαριστώ πολύ. Το έχετε ξανακάνει, μου λέει. Ναι, λέω το έχω ξανακάνει. Μην το κάνετε, μου λέει, και πάρα πολλές φορές, γιατί θα φάτε βαθμούς στο Φλένσμπουργκ. Πούγκρν. Πώς τα λένε αυτά.
0: Το bonus μάλους το λέγαμε. Point system, ναι.
1: Το bonus μάλους
0: είναι στην ασφάλεια.
1: Ναι. Μου είπε ο άνθρωπος, και εγώ τη φόρεσα και στο επόμενο φανάρι κατά τύχην και τα δύο αυτοκίνητα σταματήσανε το ένα δίπλα στο άλλο. Κάνω αριστερά. Με κοιτάνε οι Γερμανοί. Τους δείχνω ότι τη φοράω, χαμογελάνε οι Γερμανοί και οι δύο. Ευχάριστα πράγματα, δεν είναι όπως εδώ να πω. Εδώ είναι αγριεμένη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εγώ τους έδειξα ότι τη φοράω και οι Γερμανοί χαρήκανε. Και το πρόστιμο 30 ευρώ. Σας είπα τώρα μία περίπτωση που μου έτυχε πριν λίγα χρόνια. Έχω πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εδώ είναι άγρια κατάσταση. Και κάτι άλλο να σας πω και να κλείσω. Αρχές συγκρού.
0: Ναι.
1: Αρχές συγκρού πριν μια εβδομάδα το βράδυ 9 η ώρα που πέρασα στήλες Ολυμπίου Διός όπως κατεβαίνουμε και πάμε για τη συγκρού, το ξέρετε το σημείο,
0: ναι, ναι.
1: Έχει στη διασταύρωση μια επικίνδυνη διασταύρωση που στρίβουν τα λεωφορεία για την Κουλιαγμένης και τα άλλα πάνε για συγκρού,
0: ναι.
1: 9 η ώρα το βράδυ σκάβαν από εδώ, σκάβαν από εκεί ένα συνεργείο, λέω τι σκάβουν αυτοί, τι σκάβουν. Περνάω την άλλη μέρα, βλέπω δύο κάμερες προς τα κάτω, προς τη θάλασσα, πάνω ψηλά και δύο προς τις στήλες Ολυμπίου 2. Τις βάλανε μέσα σε 3-4 ώρες μέσα στη νύχτα, τις βάλανε. Και εκεί, αρχές συγκρού, να θυμάται ο κόσμος, οι ταξιτζίδες, οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες να θυμούνται, μετά τις στήλες Ολυμπιουδιός βάλανε δύο κάθοδος θάλασσας άνοδος στήλες Ολυμπιουδιός Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό
1: χαιρετώ,
0: βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, 211-200-8200, δεν ξέρω να προλάβουμε βέβαια. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να διαβάσω μηνύματα και να... ναι, σιγά σιγά. Ρε πλάκαλοι μας κάνετε, πόσο πιο νέο ελληναράδες μπορεί να είστε? Ένας λέει δεν φοράει ζώνη, όλους επιτεχνεί στο πορτοκαλί, ζουν στο εξωτερικό και κράζουν την Ελλάδα. Όχι, στην Ελλάδα ζουνε. Κύριος Χρήστος από την Ολλανδία. Κύριε Παρδάλη λέει μου ήρθε κλήση για παράνομο παρκάρισμα. Ζω στο λεπτό με μήνυμα στο Κολωνάκι. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Κάτι μου έχετε γράψει εδώ κύριε Κώστα λάθος. Πρόλαβα λέει το περιπολικό αφού γύρισα στο λεπτό και μου ζήτησαν και συγγνώμη, αλλά τώρα σας το στείλαμε. Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδες για παράνομο παρκάρισμα. Τι εννοείται γύρισα στο λεπτό? Ναι, το παράνομο παρκάρισμα, παράνομο παρκάρισμα. Οι περισσότεροι ταξιτζίδες έχουν το πώς στο κινητό σε εφαρμογή. Ο κώδικας όμως ορίζει ότι επουδενή δεν ακουμπά στο κινητό. Το κινητό πρέπει να είναι στερεωμένο σε βάση. Μιλάς με Bluetooth ή ανοιχτή ακρόαση. Αν είναι στο κάθισμα τρως κλίση, για να έχεις το κινητό στο χέρι πρέπει... Στο κάθισμα τρως κλίση. Αλήθεια? Μόνο είμαι στο κάθισμα το έχω το τηλέφωνο. Ναι. Ωραία. Για να έχεις λίγο το κινητό στο χέρι πρέπει το όχημα να είναι νόμιμα σταθμευμένο και σβηστή η μηχανή. Έχω επιβάτη λίγο το ταξί, πρέπει να αποβιβάσει είτε πανεπιστημίες στην πλατεία συντάγματος. Ο επιβάτης θέλει να πληρώσει με POS. Ο ταξιτζής είναι υποχρεωμένος να πάρει το κινητό για να κάνει τη συναλλαγή. Θα κάνει, θα ψάχνει πάρκινγκ για να αποβιβάσει. Είναι τώρα αυτή μια στρέβλωση πραγματικά που θα σου πει γιατί δεν παίρνεις μηχανάκι. Δεν ξέρω γιατί αφού έχει, η εφαρμογή δουλεύει στο κινητό. Φίλε λέει και εδώ στα φανάρια στο Σίδνεϊ ο κύριος Αριστοτέλης, το κόκκινο λέει έχεις 2 δευτερόλεπτα πριν σε γράψει κάμερα και μάλιστα το πορτοκαλί έχει αρκετό χρόνο ή να σταματήσει ή να περάσει αναλόγως πόσο κοντά είσαι. Εδώ όμως, αν είσαι λέει μακριά και ανεβάζει ταχύτητα για να προλάβεις, μπορεί να σε πιάσει κάμερα και για ταχύτητα, γιατί ελέγχει το κόκκινο και την ταχύτητα. Σιγά μην ελέγχουν εδώ πέρα και το κόκκινο και την ταχύτητα και λέω, ξέρω, μακάρι να τα ελέγχουν, ξέρω εγώ τι κάνουν. Καθένας. Πού το ρε Κατερίνα, στείλ το. Υπάρχουν λίγοι φανάρια που ενώ ανάβει πορτοκαλί, αμέσως γίνεται κόκκινο σε κλάσματα δευτερολέπτου και το απέναντι φανάρι έχει ήδη γίνει πράσινο με μικρή χρονική διαφορά. Μόνο αν γνωρίζει κάποιος τα φανάρια μπορεί να γλιτώσει την κλίση την καλύτερη. Είτε το ατύχημα στη χειρότερη, το ατύχημα, κατά αυτό που έλεγα. Ίσως θα έπρεπε να ρυθμιστούν με διαφορετική χρονική αναλογία ώστε να υπάρχει ανάλογη ειδική συμπεριφορά και αντίδραση. Τι είναι αυτό? Τι μου έχετε στείλει εδώ πέρα στην Αυστρία? Search offenses and penalties. Τι είναι αυτό τώρα? New South Wales, όχι δεν Αυστρία. Νότια Γαλλία, ναι. 140 φώτα, τώρα πρέπει αυτό θέλει ψάξιμο. 140 δολάρια είναι. Λίρες, ναι. 149 λέει το... παράβαση ταχύτητας. Τι 67 σελίδες είναι οι παραβάσεις. Τι να, θα το μελετήσω, τώρα δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, οι ελληναράδες λείπονται στο εξωτερικό, κατάφεραν να μάθουν τι σημαίνει να είναι νόμιμοι. Ένας κάνει μαγκές με το πορτοκαλί και όποιον πάρει ο χάρος. Ο δεύτερος δεν φοράει ζώνη γιατί είναι μες στην πόλη. Μάλιστα. Το είπα και εγώ για το αυτό την επιτάχυνση πίσω από προπορευόμενα στο πορτοκαλί. Εκεί, πώς το λένε, παίζει το σούπερ ξυστό. Γιατί αν φρενάρει ο άλλος που είναι μπροστά, όταν έχεις τον άλλο μπροστά και ανάβει πορτοκαλί, πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι. Άμα είσαι μόνος σου, εντάξει. Αλλά άμα έχεις τον άλλο μπροστά, γιατί φρένα, γιατί ήταν πορτοκαλί και φρέναρα. Και έχεις κολλήσει και από πίσω, τον πληρώνεις κιόλας. Έλεος, ρε Κατερίνα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, ό,τι αγωλία είναι. Α, μπούμερακ, τώρα εδώ το στείλες εσύ. Θα πέσει μελέτη τώρα στα πρόστιμα. Αυστραλία, ναι. Τι βλέπω στον τελικό, τα πάμε, Αργεντινή. Τι βλέπω στον τελικό, δεν ξέρω. Δεν παίζω, δεν με ενδιαφέρει, ναι. Δεν παίζω στοίχημα. Για την πλάκα τα λέμε αυτά. Οι παίχτες δεν θα ακούσουν εμένα. Κάνουν το δικό τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 3, για τις 5, όχι τις 3, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ο κύριος Λάσκαρης Αγορεστός μέχρι τώρα, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης νωρίτερα και η κυρία Μαρία Ψάλτη ακόμα πιο νωρίς ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της Κυψέλης που κάποιοι νομίζετε ότι το ανεβάζουν τα μέσα για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα, αλλά εκεί υπάρχει ζήτημα. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
2: Στο φινάλε, σου έχω τα καλύτερα.
0: Για πες μου.
2: Λοιπόν,
0: απολύσεις προπονητών έχουμε και έχουμε αντικαταστάσεις.
2: Όχι, λοιπόν. Στο πανηγυρικό κλίμα που υπήρξε,
0: ναι,
2: οι παίχτες της Γαλλίας, οι παίχτες της Αργεντινής, συγγνώμη.
0: Της Γαλλίας πανηγυρικό
2: κλίμα. Της Αργεντινής, συγγνώμη.
0: Το μυαλό σου εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, οι παίχτες της Αργεντινής, ναι, μετά την νίκη από την Αγγλία, σήκωσαν ένα πανό για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Όπα.
2: Προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία.
0: Συγγνώμη, η FIFA τα επιτρέπει αυτά? Αποκλεισμός, η Ισπανία θα τις δώσουν το κύπελλο, έτσι.
2: Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά το τέλος από τον αγώνα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της Αργεντινής φωτογραφήθηκαν με ένα πανό που έγραφε «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Αναφερόμενοι στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαμάχης
0: μεταξύ παιδάκι
2: Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και δεκαετίες.
0: Ήμουν παιδάκι όταν είχε.
2: Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον βρετανικό τύπο, καθώς το ζήτημα των Φόκλαντ, οι Μαλβίνες όπως αποκαλούνται στην Αργεντινή, παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο. Οι δύο χώρες συγκρούστηκαν στρατιωτικά το 1982 για την κυριαρχία των νησιών στο Νότιο Ατλαντικό, σε ένα πόλεμο που άφησε βαθύ το αποτύπωμα στις σχέσεις τους. Αυτό λοιπόν έγινε και το βλέπουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τούχελ, δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας, απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε. Είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μετά την ήττα.
0: Ο Γερμανός προπονητής, ναι, της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
2: Παίξαμε εναντίον.
0: Είναι ματιασμένος ο Τούχελ, πιστεύεις?
2: Λοιπόν, παίξαμε εναντίον δυνατών ομάδων στον όμιλο. Είχαμε πολλά χιλιόμετρα, πολλά ταξίδια. Παίζαμε σε υψόμετρο, παίξαμε με 10 παίκτες, παίξαμε στη ζέστη, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε σε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα, είπε στο BBC Sports.
0: Το ότι πάρκαρε το πούλμαν πίσω με το που προηγήθηκε.
2: Μισό, δεν ξέρω, δεν, κάτσε τώρα, γιατί εγώ στο αλέω. Τι λέει,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αν είδαμε την Αγγλία του Τούχελ κατά τη διάρκεια, πώς την είδε, λέει, δεν νομίζω ότι είδαμε την οτροπία σε όλο τον αγώνα και τον δυνατό όμιλο. Παίξαμε τους αγώνες όπως ήταν, ανέφερε ο κύριος Τούχελ. Τώρα πέφτει άγριο κράξιμο στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. πολύ άγριο κράξιμο.
0: Λογικό.
2: Εντάξει, είναι πολύ κριτική, έντονη κριτική. Πάμε ενδεικτικά, τώρα να στο διαβάζω στον αέρα τι λένε. Γράφει η Athletic, ο Λιονέλ Μέση έστησε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό, προκάλεσε ο Τούχελ με την κατάρρευση της Αγγλίας, ρωτάει η The Athletic. Αποθέωσε το Μέση, όπως σας είπα. Λέει η Αγγλία έξω και η Αργεντινή τελείωσε το όνειρο της Αγγλίας στο Μουντιάλ με κομβικό γκολ στο 93. Η Telegraph το λέει αυτό. Η Daily Mail χώρισε το σέλιδό της στο κλάμα του David Beckham και στην απογοήτευση του Harry Kane που τον παρηγορούσε ο Henderson. Η εφημερίδα έγραψε θλίψη καθώς η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία από το παγκόσμιο κύπελο με νίκη με 2-1. Ο Ντέβιτ Μπέκαμ σοριάστηκε στις κερκίδες και οι παίκτες κλαίνε στο γήπεδο καθώς δύο γκολ στα τελευταία λεπτά διανύουν το όνειρο των τριών λονταριών για τον πρώτο τελικό μετά το 1966.
0: Βλέπαν σε άλλο γήπεδο, γιατί εγώ δεν είδα κανέναν Αγγλό να κλαίει.
2: Η Σαν λέει.
0: Η Σαν.
2: Ναι, όχι Σαν τώρα, άκου άλλο τώρα. Αυτό ήταν το. Ήταν η Daily Mail.
0: Και περίμενε, σαν βάζει γυμνάστες στην τρίτη σελίδα.
2: Ναι, έχει πολύ έγκυρο αθλητικό τμήμα, πρέπει να θέλω να ξέρεις. Okay. Ωραία.
0: Την αντιγράφαμε το 91, την παίρναμε και την κάναμε κόπη στο κασέ.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Έλα, πάμε. Γεια.
2: Συγγνώμη.
0: Με τις υγείες σας.
2: Λοιπόν, η Σαν λέει, ναι. Πληγωμένα τα τρία λοντάρια καθώς έμειναν εκτός από τον γκολ του Μαρτίνες καθυστερήσεις.
0: Θα του στείλει μια φωτογραφία.
2: Το Sky Sports πήρε μια διαφορετική στάση μένοντας στις αποφάσεις του Γερμανού τεχνικού και το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι μετά το προβάδισμα της Αγγλίας το 54. Η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Mm. Με εξώφυλλο του Κέιν και Μέση, το BBC στην ιστοσελίδα του έμεινε στην ανατροπή της Αλμπινό Σελέστε. Ενώ όπως διακρίνεται κάτω αριστερά, ασκεί κριτική στις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές δεν δούλεψαν.
0: Μα μου βγάζει τον Γκόρντον.
2: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
2: Αυτό δεν έχει άδικο. Τι να σου πω, να κάτσουμε τώρα να τα αναλύσουμε. Τα είπαμε νωρίτερα ότι έκανε πολλά λάθη.
0: Βγάζει το σκόρερ και παίχτη που σου έχει βγάλει 3 assist goal για να κρατήσει το σκόρ το 1-0 απέναντι στο Μέση. Εντάξει.
2: Ναι. Είχαμε πολλά. Τα πανηγύρια μέσα στα αποδυτήρια είναι συγκινητικά. Πρωταγωνιστεί ο Μέση. Και πρέπει να σου πω ότι μόνο ο Μέση και ο Καφού έχουν συμμετοχή σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλων. Ο Μέση έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε 3ο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, είναι αυτό που έχω να σου πω τώρα. Μάλιστα. Έτσι ένα στατιστικό, έχει πολλά στατιστικά θέματα για τον Άσο της Ίντερ Μαϊάμι, 39 ετών. Ο Καφού, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, είχε αγωνιστεί το 1994, το 1998 και το 2002. Ωραία, ναι. Κανένας άλλος δεν το έχει πετύχει αυτό. Δεν έχει κατορθώσει κάτι αντίστοιχο. Πελέ, Ρονάλντο, το φαινόμενο Ρονάλντο, ο καλός ο Ρονάλντο, εντάξει, ο καλός. Το φαινόμενο που λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ματέους και Λιτπράνσκι έφτασαν σε 3 τελικούς ως μέλη αποστολής, αλλά δεν έπαιξαν και στους 3. Προσέχεις.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν παίξει και στους 3.
0: Θέλω και ένα χάτρικ του Μέση στο τελικό για να μην μπορεί να τον πιάσει ο Εμπαπέ.
2: Και 58. Έχεις εμπάθεια με κόσμο. Αυτό θέλω να το κοιτάξεις.
0: Τι να κάνω.
2: Εντάξει, θέλω να το κοιτάξεις αυτό.
0: Είναι ανθρώπινη αδυναμία.
2: Ανθρώπινη αδυναμία. Ναι. Λοιπόν.
0: Είμαι εμπαθής.
2: Είσαι εμπαθής. Ελπίζω όταν νωρίτερα με την κυρία Κατσαμπέκη να είπατε για τη σημερινή, για την ημέρα που πέρασε.
0: Τι εννοείς.
2: Και το είναι επέτειο και την Κύπρο. Ναι. Το είπατε. Γιατί ήταν η 10. Πόσο είχαμε χθες. Είχαμε 15 Ιουλίου ήταν. Που έγινε το.
0: Ποιο?
2: Τι?
0: Στις 14 ήσταν.
2: Στις 14 ήταν το πρακόπημα. Ναι. Στις 14 που έγινε το κάτω του Μακαρίου και όλη αυτή την ιστορία. Και διχοτομήθηκε ακόμα ενδιχοτομημένη η Κύπρος.
0: Για ψάξε λίγο στα μέσα να δεις ποιος. Τι? Θα το δεις πουθενά.
2: Εντάξει, εγώ το είδα τώρα που έβλεπα λίγο τα βίντεο. Έβλεπα ένα βίντεο από την Κυπριακή τηλεόραση που είχαν τη δοξολογία και. Δεν ξεχνώ και όλα αυτά. Να μην τους ξεχνάμε και τους Κύπριους αδελφούς, οι οποίοι. Εντάξει, Είχαν γίνει πολλά λάθη, έχουν γίνει πολλά λάθη στην ιστορία, αλλά είναι η χώρα που είναι διχοτοπημένη εν έτη 2026 στην Ευρώπη.
3: Αύριο το βράδυ θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Αγία Μαρίνα, στην Εγάλη.
2: Στην Εγάλη, θέλεις μετά από εδώ?
3: Ναι.
2: Πώς θα φύγει
3: το βράδυ?
2: Ένα λεπτό, παιδί μου. Θα φύγει 2 η ώρα, θα είναι ανοιχτή η εκκλησία.
3: Βέβαια, όλο το βράδυ, αφού έχει την κλείνει η εκκλησία, αφού γιορτάζει.
2: Θα με πας με την κούρσα?
3: Ναι.
2: Αν με πας με την κούρσα.
3: Πάμε έχουμε. Να προσκυνήσουμε, να πούμε γυρέκι.
2: Ναι, αν με πας με την κούρσα.
3: Ναι, ρε φίλε, τι θα σε πάμε τα πόδια.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να μου πεις πάρε το ταξί. Δεν θα πάω.
3: Όχι, δεν θα σε πάρω με ταξί.
2: Η Αγία Μαρίνα είναι μεγάλη γιορτή, όπως επίσης γιορτάζει και η Αγία Μαρίνα στο Θυσίο.
3: Είναι πιο μακριά.
2: Εντάξει, όχι, σου λέω είναι και πιο. Εντάξει, είναι. Τι είναι κεντρικά, στο Θυσίο, μια πολύ ωραία περιοχή.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν. Η εμπάθεια του κυρίου Παρδάλη σταματάει εδώ για το Μουντιάλ και τον Εμπαπέ. Κυριακή βράδυ, 10 η ώρα, η Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Γεια, γεια, καλό βράδυ.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza 93.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό, κορονάρια, Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου λέει 2-1. Η Άννα, Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια. Πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό. Κορονάρια. Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου λέει 2-1. Η Άννα Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα.

Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό. Κορονάρια. Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, μου λέει 2-1. Η Άννα, Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια. Πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίθα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Los Angeles, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από το Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας τον οποίον, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit και ο Robert Plant με τον Jimmy Page δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια, ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

0: way to heaven.
1: Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει: εγώ, σαν μουσικός, δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο Ερετικός λέει στο μήνυμά του: ε, ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε Μπεν αποτέλεσε την έμπνευση του Ροντ Στιούαρτ για τον Die I Think I'm Sexy.

Muddy Waters και You Need Love. Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτή τη στιγμή. Καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970, όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιον από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.
2: Preveza 93.
1: 5,1. Το ράδιο μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύω, μου λέει, να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως, μου λέει, η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρου στον Spirit, δεν μοιάζει, λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας, μου λέει, το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνει, μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin, παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της rock. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ, που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο, αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει δηλαδή τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται έγκρυπτο, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin, για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρούτ Ζιλμπέρτο μαζί με Ζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρούτ Ζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ο ακροατής, εκμετάλλευση μου λέει ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλος στα κλεμμένα για τους Zeppelin. Δεν είναι τίτλος στα κλεμμένα για τους Zeppelin. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astrid Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling λοιπόν από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Σίφ είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.